αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρη, να'ρθεις και εμένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι.

νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

πως οι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Και πάλι μαζί οι φίλες και φίλοι, όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη. Πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη. Θα είμαστε μαζί έως και τις 8. Και πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για την οποία τόσα ακούσαμε τις ημέρες αυτές. Δόθηκε συνέντευξη τύπου. Πέραν του γεγονότος ότι δεν ήταν και τόσο καλέσθητο το θέαμα με τις καλωσιές εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε κανένα δεν αρέσει αυτή η εικόνα μέσω διεθνούς εκθέσεως. Να μην χάνουμε και την ουσία του πράγματος, ότι το Σάββατο θα φιλοξενηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης ένα πραγματικά φαντασμαγορικό υπερθέαμα που οργανώνεται εδώ και περίπου ένα χρόνο για τα 30 χρόνια έτσι, πορείας του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη Αντώνη Ρέμου. Επαιτειακή συναυλία, δωρεάν είσοδος για το κοινό και τι δεν περιλαμβάνει παραγωγή. 1.200 δρόμους, γιγαντοοθόνες, μια πλειάδα σπουδαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα βρεθούν μαζί τους στη σκηνή για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του Αντώνη Ρέμου. Ξεχωριστή θα είναι η παρουσία του Ροναλντίνιο, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος προανήγγειλε μουσικές αλλά και ποδοσφαιρικές εκπλήξεις. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χαρακτήρισε τη συναυλία μια μεγάλη γιορτή με στόχο να ενώσει τον κόσμο μέσα από τη μουσική. Αυτά έτσι όσον αφορά στη συναυλία για την οποία τόσος λόγος έγινε το τελευταίο διάστημα. Για να δούμε δύο-τρία θεματάκια ακόμη που αφορούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Διεθνή Έκθεση. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελλάς, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη χθες στην πόλη του Νίκου Ανδρουλάκη, του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, δεν είχε να κάνει με την επίσημη παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση. Αυτό θα συμβεί το επόμενο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Έκθεσης, όσοι ήθεστε, μια και είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν και οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή. Χθες πάντως, πέραν των συναντήσεων που είχε με το κλιμάκιο των τομεαρχών του, με εκπροσώπους φόρεων παραγωγικών και επιστημονικών της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας, είχαμε και την επίσημη, θα λέγαμε, προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμέναμε ότι θα γίνει επιβεβαίωση παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρουμε στην πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελειωρίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους λοιπόν ανακοινώθηκε χθες επισήμως μετά τη συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πούμε επίσης ένα δευτερόλεπτο, έτσι έφαγα, πηγαίναν μουσικά προς τις 7:30, αλλά θέλω να το πω και αυτό, να μην το ξεχνάμε ότι σε δύο μέρες χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Λέμε παραδοσιακά ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι με βάση τα όσα δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, έχουμε ελάχιστα κενά στα σχολεία. Τα σχολεία είναι έτοιμα να υποδεχτούν υπετούς μαθητές. Έχουμε ελάχιστα κενά, τα οποία όμως καθηγητές αναπληρωτές, τα οποία όμως δεσμεύτηκε ότι θα έχουν καλυφθεί έως τα τέλη του μήνα.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, στο θέμα τώρα της μεταφοράς μαθητών, 16.500 μαθητών εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στα σχολεία τους που βρίσκονται σε μια κάποια απόσταση. Είχαμε εξελίξει το θέμα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων μετά από συνεννόηση φυσικά με τα συναρμόδια Υπουργεία. Έχει εκδοθεί σχετική οικία. Και από σήμερα ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λοφοριούχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη με στόχο να γίνει κανονικά από την Παρασκευή μετακίνηση των μαθητών. 16.500 μιλάμε για μεγάλο αριθμό μαθητών, μεταξύ των οποίων μάλιστα και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λοφοριούχοι τώρα έχουν προθεσμία ως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Επιθυμίζουμε ότι οι προηγούμενοι διαγωνισμοί ήταν άκυροι, άγωνοι. Γιατί όπως μας είπαν και εμάς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δεν έβγαιναν τα νούμερα. Δεν συμφέρει στους ιδιοκτήτες λοφορείου να κάνουν αυτά τα δρομολόγια με τις αποζημιώσεις που είχαν εγκριθεί σε πρώτη φάση. Για να δούμε, ελπίζουμε πραγματικά να βρεθεί κοινός τόπος και να μην την πληρώσουν για άλλη μια φορά τα παιδιά. Είχαμε ένα περιστατικό στο σταθμό συντριβάνου του Ματρό Θεσσαλονίκης χθες. Ένας 53χρονος υπέστη ανακοπή. Σωτήρια τελικά αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση πολιτών και εργαζομένων στο σταθμό συντριβάνου του Μετρό, καθώς εφάρμοσαν καρπά και χρησιμοποίησαν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή για να επανφέρουν τον 53χρονο. Ήρθαν φυσικά και διασώστες του ΕΚΑΒ και τελικά διακομίστηκε σε εφημερεύω νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Α, να το πούμε και αυτό, αφορά στους φίλους οδηγούς. Σήμερα το βράδυ στις 11 θα κλείσει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα ο καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή. Και μια και μιλάμε για Περιφερειακή, για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Τι θα γινόταν στην Περιφερειακή, είναι αυξημένη κίνηση και κατά διαστήματα έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, χαμηλώνουν ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όμως το μεγαλύτερο θέμα υπάρχει στο ρεύμα προς τα ανατολικά σε διαφορετικά σημεία. Από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι τη συμπολιτή Περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου χαμηλώνουν ιδιαίτερα οι ταχύτητες. Στο ύψος εκεί της ανηφόρος του Επταπηγείου επίσης έχουμε χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της Τούμπας. Στο αντίθετο ρεύμα, το σταμάτα ξεκίνα, παρατηρείται από τον κόμβο εκεί της Τριανδρίας σε πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι τις 40 εκκλησιές. Θα μου πείτε καθημερινή, περιφερειακή, τι περιμέναμε, αυτή είναι η εικόνα. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος είναι σαφώς καλύτερη εικόνα, μικροκαυστερήσεις μόνο σε τμήμα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καρμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και χαμηλές ταχύτητες σε ένα τμήμα της Τσιμισκή, βλέπω αυτή την ώρα. Στα δυτικά, εντάξει, γνωστή εικόνα με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νάπολης μέχρι και τους Αμπελόκηπους και λίγο στην Ξηροκρίνη, στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.

Λοιπόν, μεγάλη παράληψη, φίλες και φίλοι, τα είπαμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, αλλά δεν τα είπαμε για τον καιρό στην πρωινή ενημέρωση. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε σήμερα και θερμοκρασία μέγιστη το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 29 βαθμούς. Επιτέλους, που είναι η Σοφία Ξανθοπούλου τώρα να πανηγυρίσει, πότε θα έρθει το φθινόπωρο. Βροχές και καταιγίδες σε κάποια μέρη της Ελλάδας, κυρίως προς τα δυτικά, ξέρουμε τι γίνεται εκεί, είναι άλλο το μικροκλίμα από την Πίνδο και δυτικά. Εδώ στην περιοχή μας θα έχουμε νεφώσεις, πυκνότερες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρο, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιάδες με τις ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, θα κοιμανθεί μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. 29 βαθμοί είναι μια χαρά θερμοκρασία. Επιτέλους κλείνουν τα κλιματιστικά. Η Διεθνής Έκθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, πέρα από την παρέλαση πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο, του πολιτικού κόσμου. Καθημερινά έχει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις κάθε επίπεδου. Για παράδειγμα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χθεσινή ημερίδα, όχι ούτε η ημερίδα, πώς ακριβώς να το πω, εκδήλωση, ας το πούμε έτσι, που οργανώθηκε συζήτηση που οργανώσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις προκλήσεις της διεθνούς ασφάλειας και της ισορροπίας στο Αιγαίο. Τι τονίστηκε και που κατέληξαν στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική αποτροπής, στην αξιολόγηση των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων και στις ανακατατάξεις στη διεθνή κακέρα. Αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης και αναφέρομαι σε αυτά γιατί, όπως λέγαμε και νωρίτερα σήμερα, χθες στο El Alamein της Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και στάλησαν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Το μήνυμα προς τη γείτονα, προς την Τουρκία. Από την πλευρά του, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας. Πραγματικά πολύ σημαντικό το έργο αυτό. Ενώ ο Νίκος Χρυστοδουλίδης το γενίκευσε, είπε ότι το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος, με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Αντί για κορώνες, η ελληνική πλευρά, ως γνωστόν, και η Κυπριακή επιλέγει έτσι να προβάλλει αυτή το διεθνές δίκαιο, την ανάγκη για σταθερότητα. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Το να απαντάμε κάθε φορά σε οτιδήποτε οι γείτονες εκτοξεύουν δεν βοηθάει και τη γενική εικόνα. Πάντως τα πράγματα κινούνται και στον αμυντικό τομέα πάρα πολύ καλά. Στη Ρώμη περιγράφει χθες η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Φρέμ, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη, Κάρλο Μπερκαμίνη, αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμεινο του 2028. Η δεύτερη, Φασάν, το 2029. Ο Νίκος Δένδιας έκανε φυσικά δηλώσεις και χαρακτήρισε τις δύο αυτές νέες φρεγάτες που θα ενισχύσουν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό ως πυρήνα ισχύος του ελληνικού στόλου.

Πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που σήμερα γιορτάζουν, και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Τι να πω, Σουντόκου. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη αρχής γενομένης. Από το 1886 ήταν 9 του Σεπτέμβρη όταν υπεγράφει η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και τη βάση επί ουσίας για όλες τις κατοπινές. Σαν σήμερα το 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με ματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντέρτιλη, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες, ο απολογισμός. Σαν σήμερα το 1967 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντήθηκε στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζήτησαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Επίσης, σαν σήμερα το 1971 σκοτώθηκε σε αυτοκίνητο δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός, κυρίως στην Κρήτη, στην Ιερά Πετρός, ο Ολλανδός. 9 Σεπτεμβρίου του 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος κατέθεσε μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Σαν σήμερα επίσης να πούμε ότι το 1984 ενοποιήθηκαν η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, όπως την ξέρουμε σήμερα. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1882 ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Μανώλης Γλέζος, ενώ γενέθλια έχει σήμερα και ο Βρετανός τοπιός Χιου Γκραντ, γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1960. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1901 ένας σπουδαίος Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Αναφέρομαι στον Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1976 ο Κινέζος κομμουνιστής, ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Μάο Τσετούγκ. Ενώ σαν σήμερα αποχαιρετήσαμε το 2019 ένα σπουδαίο Έλληνα τραγουδοποιό, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης. Θα πάμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Αναλαμβάνει εδώ στον FM 100 ο Βαγγέλης Τολάκης με την εκπομπή 100% στον FM 100. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Απολαύστε τον πολύ ωραίο καιρό, την πολύ ωραία μέρα. Κάντε μια βόλτα και από τη Διεθνή Έκθεση. Να περνάτε καλά, να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με δεποδιών κυκλοφορία στην περιφερεια και οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολυδομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη κίνηση αλλά χωρίς προβλήματα στο κέντρο. Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εγνατία με ένα γιοταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα, στο ύψος της συμβολής της Εγνατίας με τη Βενιζέλου, προκαλώντας μικροκαθυστερήσεις. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο Βαρδάρι και στην είσοδο της πόλης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα οργανώνεται στην πόλη μας για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η παραγωγή περιλαμβάνει 1.200 δρόμους, γιγαντοοθόνες και μια πλείαδα σπουδαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα βρεθούν στη σκηνή για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του Ρέμου. Ξεχωριστή θα είναι η παρουσία του Ροναλντίνιο, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος προανήγγειλε μουσικές αλλά και ποδοσφαιρικές εκπλήξεις. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χαρακτήρισε τη συναυλία μια μεγάλη γιορτή με στόχο να ενώσει τον κόσμο μέσα από τη μουσική. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο θα βρίσκεται το πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το νέο σύστημα εράμινας ασπίδα του Αχιλέα, ξεκαθαρίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποστήριξης στις ελληνικές εταιρείες για την ανάπτυξη του λογισμικού διοίκησης και ελέγχου, τονίζει, δίνοντας τέλος στις δημόσιες συζητήσεις των τελευταίων ημερών. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου υπογράμμισε η ηγέτα των τριών χωρών κατά τη χθεσινή τριμερή συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, ενώ ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ανέφερε ότι το τριμερέ σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Στη Ρώμη υπεγράφει διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Φρέμ συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη, η Κάρλο Μπερκαμίνη, αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμεινο του 28 και η δεύτερη, Φασάν, το 2029, με τον Νίκο Δένδια να τις χαρακτηρίζει πυρήνα ισχύως του ελληνικού στόλου. Στο Πασό, κίνημα αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς σε δύο μέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Τα όποια κενά, ελάχιστα κενά σε αναπληρωτές, θα καλυφθούν ως τα τέλη του Σεπτέμβρη, υπογράμμισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη.

0: Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κομμών Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πάροχος ελέγχου αέριας κυκλοφορίας ΝΑΤ στη Βρετανία, προκαλώντας καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπως το Χίθρο, το Γκάτουικ, το Μάντσεστερ και το Εδιμβούργο. Οι αρχές των αεροδρομίων είναι σε στενή συνεργασία με την ΝΑΤ για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, ενώ διευκρινίζεται ότι προς το παρόν οι αφήξεις των αεροσκαφών δεν επηρεάζονται. Ήταν η ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Είστε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Στα 12 λεπτά μετά τις 8, αυτή την ώρα δείχνει το ρολόι. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο και ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα, οι πρώτες σας καλημέρες. 2-3-10-285-100. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι εντοπίζεται τη σελίδα μας στο Facebook. Εκεί ανταλλάσσουμε μηνύματα, όπως επίσης βέβαια τα λέμε και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram. Για εσάς που είστε εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Κεντρικής Μακεδονίας, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και βέβαια και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τους καλεσμένους μας. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετές ειδήσεις, τις οποίες θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας, βρισκόμαστε στο μέσο της διεξαγωγής της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εδώ χτυπάει η καρδιά των γεγονότων και δεν αναφέρομαι μόνο στις πολιτικές ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα έχουμε, φαντάζομαι, και περισσότερες, καθώς το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης μετατρέπεται σε μια αίθουσα τύπου, εκεί όπου ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας και επικεφαλής πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Θα είναι η τρίτη φορά που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Αν έχω σωστό ρεπορτάζ, δεν έχει φτάσει ακόμα στην πόλη ο πρώην πρωθυπουργός. Αναμένεται τις επόμενες ώρες. Περισσότερες από 50 ερωτήσεις, λένε τα δημοσιεύματα, ότι σκοπεύει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου έτσι να λύσει όλες τις απορίες που έχουν προκύψει μετά και την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος μία εβδομάδα πριν. Στην έκθεση βέβαια κόσμος πηγαίνει, επισκέπτεται τα περίπτερα. Φυσικά και οι συναυλίες έχουν πάρα πολλούς θεατές. Σήμερα στη σκηνή της ΔΕΘ, στην Νότια Πύλη, εκεί στο τόξο της ΧΑΝΘ, θα βρεθούν η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη. Για εσάς που θέλετε έτσι να βγείτε λίγο έξω, να πάτε να ακούσετε μία συναυλία, η είσοδος στις συναυλίες της έκθεσης είναι δωρεάν, αρκεί να έχετε το εισιτήριο της γενικής εισόδου.

Και κορυφώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση φυσικά, γιατί έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Την άνοιξη του 2027, λέει ο Πρωθυπουργός, το επανέλαβε από εδώ, από το βήμα της 90ης, ότι θα γίνουν οι εκλογές. Και τα κόμματα φυσικά προσπαθούν έτσι να καταστρώσουν την στρατηγική της τελικής ευθείας, προκειμένου να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα ωφέλη και περισσότερα ποσοστά φυσικά στις κάλπες. 2-3-10-2-85-106. Καλή σας ημέρα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου Βαλεντίνη και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ξυπνήσατε, παιδιά? Πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας? Η θερμοκρασία έξω νομίζω ότι είναι καλή. Είμαστε στους 19-20 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα φτάσουμε μέχρι και τους 28 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι καλή θερμοκρασία έτσι για 9 Σεπτεμβρίου. Αύριο βέβαια θα πάρει λίγο τα πάνω του ο υδράργυρος. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί. Και το Σάββατο επίσης συνεχίζουμε με 30 διάρκεια, 33. Όσοι δεν έχετε υποχρεώσει στην πόλη, το καλό που έχετε να κάνετε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, είναι να βάλετε μια πετσέτα για το μαγείο μας στην τσάντα και να πάτε να κάνετε καμιά βουτιά τις τελευταίες αυτές του Σεπτεμβρίου, που είναι και καλύτερες.

Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής σήμερα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Στα 16 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, έχουμε κίνηση για να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της πόλης για εσάς που ήδη κυκλοφορείτε, για εσάς που σκοπεύετε να μετακινηθείτε την επόμενη ώρα. Στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα του περιφερειακού με μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί στην έξοδο της Τριανδρίας βλέπω ότι ξεκινούν τα προβλήματα και συνεχίζονται περίπου μέχρι και το ύψος του Γένεσης. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που μετακινήσετε από τα ανατολικά προς την δυτική πλευρά της πόλης, από την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, έχουμε προβλήματα, έχουμε χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις. Η Καραμανλή παρόλα αυτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλή εικόνα και της Εγνατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Βασιλή Σόλγας καταπράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου, όπως επίσης και η Τσιμισκή έχει πολύ καλή εικόνα. Έχουμε προβλήματα λιγότερα βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες για αυτή την ώρα στην Μίκης Θεοδωράκης, στην πρώην Λαγκαδά, στο κατέβασμα της Μίκης Θεοδωράκης, εκεί από τις 12 όροφες μέχρι και το φανάρι της Μοναστηρίου, ενώ για εσάς που έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εφόσον βρισκόμαστε στους δρόμους, θέλω λίγο την προσοχή σας, κυρίως για εσάς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε σήμερα το βράδυ, καθώς θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί αύριο Πέμπτη. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας. Επαναλαμβάνω, και στα δύο ρεύματα πορείας από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, μεταξύ του τμήματος που βρίσκεται στους ανισόπεδους κόμβους K5 είναι στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Θα έχουμε εργασίες εκεί λόγω της κατασκευής του flyover. Ιδιαίτερη προσοχή θα είναι και βράδυ. Τα μάτια μας όχι απλά 14-28 τα έχουμε, τα δύο χέρια στο τιμόνι. Πάντα φοράμε ζώνη ασφαλείας και πάντα φοράμε κράνος όταν είμαστε στη μηχανή. Έχουμε και πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης προγραμματισμένες για σήμερα στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Αμπελοκήπων, από τις 8 μέχρι και τις 2.30 για 6.30 ολόκληρες ώρες. Οι καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή των Αμπελοκήπων στο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου που περικλείεται από τις οδούς Γευγέλης και Λοχαγού Διαμαντή. Επίσης, οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των Αμπελοκήπων πάλι στο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη συμβολή της με την Μαραθώνος, στη Βενιζέλου από το ύψος της Λοχαγού Διαμάντη μέχρι και τη συμβολή της με τη Μαραθώνος, είναι αρκετά τα σημεία στα οποία θα υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα. Από τις 8 ξεκίνησαν μέχρι και τις 2.30 υπομονή. Υπομονή δεν είναι και το καλύτερο να ξεκινάς τη μέρα σου χωρίς να έχεις ρεύμα στο σπίτι. Ειδικά αν έχεις να κάνεις δουλειές, ειδικά εσείς οι κυρίες και οι κύριοι, γιατί όχι οι κύριοι, που βρίσκεστε στο σπίτι και είστε στο σπίτι για να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού πριν να ξεκινήσετε να κάνετε τις εξωτερικές δουλειές.

Να πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα, όπως ενημερώνομαι από το σκονάκι μου, σήμερα Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Γιώργο, εσύ Σουντόκου έχεις παίξει? Εγώ προσπάθησα, αλλά η αλήθεια είναι δεν ήμουν ποτέ φαν αυτού του παιχνιδιού. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πάρα πολύ πορωμένοι και λένε κιόλας οι επιστήμονες, γιατί έχω διαβάσει έτσι φευγαλέα 2-3 έρευνες, ότι κάνει καλό το Σουντόκου, γιατί εκπαιδεύει τον εγκέφαλό σου ακριβώς και τον κρατάς έτσι σε μία εγρήγορση. Επομένως, εσείς που είστε λάτρες του Σουντόκου, σήμερα να παίξετε 2 Σουντόκου, γιατί είναι διεθνής ημέρα να το γιορτάσετε. Σαν σήμερα και το 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Σαν σήμερα και το 1971, έτσι για να συνεχίσουμε τη βουτιά στην ιστορία, σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers. Είναι ο πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα και ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. Σαν σήμερα και το 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Ενώ το 1984, στις 9 του Σεπτέμβρη, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία των πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία.

γενέθλια σήμερα για έναν πασίγνωστο Βρετανό ηθοποιό, τον Hugh Grant, ο οποίος γεννήθηκε το 1960 στις 9 του Σεπτέμβρη, ενώ σαν σήμερα το 2019 έφυγε από την ζωή ένας Έλληνας τραγουδοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός, τα τραγούδια που μας συνοδεύουν μέχρι και σήμερα, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο οποίος γεννήθηκε στις 5 του Νοέμβρη του 1956.

Και σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Όσοι μας ακούτε από την Χαλκιδική, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Υπάρχει μία ανακοίνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Η εφαρμογή του μέτρου περιλαμβάνει και ελέγχους στα βασικά σημεία εισόδου των δασικών δρόμων. Στο Δήμο Κασάνδρας, για παράδειγμα, βλέπω ότι υπάρχει απαγόρευση στην κορυφογραμμή από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγίας Παρασκευή, στον Αράπη και στο Χαλκοβούνι. Στο Δήμο Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά, ενώ στο Δήμο Αριστοτέλη από την Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Αυτά είναι τα σημεία όπου εφαρμόζεται απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα από τις 8 το πρωί.

Και δεν θα ξεκινήσω με πολιτικές ειδήσεις, δεν θα ξεκινήσω με τις κόντρες, οι οποίες βέβαια έχουν χτυπήσει κόκκινο τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή τις εξαγγελίες βέβαια των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων για τα προγράμματά τους και με αφορμή την χθεσινή τριμερή που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι, θα τα δούμε στην πορεία. Να σας πω ότι την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, είναι λίγο μακριά, απλά το λέω από τώρα για να το σημειώσετε στο ημερολογιό σας, γιατί πραγματικά αυτή η εκδήλωση έτσι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ κόσμο εκεί στην Τριανδρία. Αναφέρομαι στα Τριανδριώτικα, τα οποία διοργανώνονται και φέτος, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει αγαπηθεί, μία μουσική συνάντηση που φέρνει την Τριανδρία στο επίκεντρο. Στις 18 του Σεπτέμβρη θα έχουμε την μοναδική μπάντα θρύλο Χαϊνίδες σε ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως τα πέρατα της Οικουμένης. Και στην συνέχεια, στις 19 του Σεπτέμβρη, παραδοσιακή λαϊκή βραδιά, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου ο πολυτάλαντος Πάνος Βλάχος θα βρεθεί στην Τριανδρία και θα καταθέσει την δική του μουσική πρόταση επί σκηνής.

και να είστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί στα SMS, στα mail τα οποία έρχονται στο κινητό σας τηλέφωνο. Μην πατάτε συνδέσμους οι οποίοι έτσι είναι λίγο περίεργοι. Θα πρέπει, αν σας έρχεται μήνυμα από κάποιο άγνωστο αριθμό, από κάποιον άγνωστο αποστολέα που μπορεί να γράφει για παράδειγμα πάνω Δήμος Θεσσαλονίκης, Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο, θα πρέπει να το τσεκάρετε, θα πρέπει να βλέπετε αν το κείμενο καταρχάς έχει σωστά ελληνικά, γιατί πολλές φορές τέτοιου είδους μηνύματα είναι και ανορθόγραφα, και να βλέπετε και τον σύνδεσμο πριν τον πατήσετε και να ενημερώνεστε για αυτά τα οποία σας έρχονται ως πληροφορία, για παράδειγμα κάποια τροχονομική παράβαση και η επιβολή προστίμου, μέσα από τις επίσημες σελίδες όπου θα μπορούν να αναρτηθούν αυτές οι παραβάσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος της Θεσσαλονίκης εξέδωσε μία ανακοίνωση θέλοντας να ενημερώσει τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους επισκέπτες ότι αποστέλλονται το τελευταίο διάστημα μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία μηνύματα αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο της Θεσσαλονίκης και στα οποία πιθανότατα εμπεριέχεται σύνδεσμος σε ιστοσελίδα αλλά και κωδικός RF για πληρωμή. Ο Δήμος ενημερώνει ότι τα μηνύματα αυτά είναι παραπλανητικά, σκοπό έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο και γι' αυτό το λόγο υφιστά την προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή και την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς της ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή βέβαια και στα τηλέφωνα, στις κλήσεις που σας γίνονται και σας λένε «έλα είμαι λογιστής, θα πρέπει να μου βάλεις κάτι λίρες και κάτι κοσμήματα τα οποία έχεις στην ντουλάπα χωμένες, να τα βάλεις σε μια μαύρη σακούλα και να μου τα βγάλεις έξω στο σπίτι, θα περάσω να τα πάρω γιατί θα κάνουν έλεγχο από την εφορία και δεν πρέπει να τα βρούνε». Όλα αυτά λοιπόν είναι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι επιτίδοι για να σας παραπλανήσουν και για να σας πάρουν τα λεφτάκια σας και τα υπάρχοντά σας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα και στη Γεωργία που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, πολλά να σχολιάσουμε και φυσικά πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Καλημέρα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
0: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

0: Ακούμε Αντώνη Ρέμο και ο Αντώνης Ρέμος έρχεται, είναι στη Θεσσαλονίκη, έρχεται για τη μοναδική αυτή συναυλία την οποία θα προσφέρει στους φίλους οι οποίοι τον ακολουθούν 30 χρόνια τώρα στην πορεία του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει η συναυλία, η μεγάλη αυτή συναυλία στην παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η σκηνή, η τοποθέτηση της σκηνής έχει προκαλέσει έτσι κάποιες αντιδράσεις και μια συζήτηση κυρίως στα social media για το κατά πόσο θα έπρεπε να στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντώνης Ρέμος χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου εδώ στην Θεσσαλονίκη με φόντο την παραλία. Αναφέρθηκε σε αυτές τις αντιδράσεις, έστειλε το μήνυμα ότι όσο με πληγώνει, όσο με πορώνει η Θεσσαλονίκη, θέλει να έρθει να γιορτάσει τα 30 χρόνια της πορείας του στο τραγούδι, στην πόλη που τον ανέδειξε. Μάλιστα, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, μιλάνε για μια συναυλία η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει στηθεί άλλη αντίστοιχη στην Ελλάδα. Για αυτήν εργάζονται 1000 τεχνικοί και μουσικοί. Θα στηθούν 1000 τετραγωνικά μέτρα γιγαντοοθών. Θα πετάξουν στον ουρανό 1200 drones. Στην παρουσίαση της βραδιάς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Στην τηλεοπτική σκηνοθεσία ο Στέφανος Αρτίνη. Και στην αφήγηση των 30 ετών στο τραγούδι ο Γιώργος Νανούρης. Αυτός θα κάνει την εξιστόρηση. Ενώ μαζί με τον Αντώνη Ρέμο θα έρθουν και οι φίλοι του. Θα έρθουν και όλοι αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του σε αυτή την πορεία των 30 ετών. Η Μαντό, η Κέτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, η Δέσποινα Βανδύ και από το εξωτερικό η Τζίμψη Κίνγκ, ο Σναπ, ο Μίστερ Πρέζιντεντ και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς. Ενώ μουσική θα παίξει ο Αντώνης Δημητριάδης και θα υπάρχει και μία έκπληξη καθώς θα βρεθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο Ροναλντίνιο, για να παίξουν μαζί τύμπανα, να τραγουδήσουν και να χορέψουν πάνω στη σκηνή και γιατί όχι να παίξουν και μπάλα. Και όλα αυτά βέβαια το βράδυ του Σαββάτου, εκεί όπου λίγα μέτρα παραπάνω, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα βρίσκεται το όλον Πασόκ, καθώς είναι το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στη Χαριλάου Τρικούπη ήδη έχουν αρχίσει να σκέφτονται το πώς θα προσεγγίσουν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, γιατί η συναυλία του Ρέμου αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του για την διακυβέρνηση της χώρας. Την επόμενη μέρα θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Βρέθηκε και χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Έστειλε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχεδιάσει το πρόγραμμά του με βάση το όραμα που έχει για την χώρα και όχι με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες όπως έχει κάνει η κυβέρνηση. Και εδώ από την Θεσσαλονίκη ένα πολιτικό φλερτ κατέληξε σε γάμο. Αναφέρομαι στην προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης από τις ΣΕΡΕΣ, πρώην βουλευτής ΣΕΡΟΝ, και η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου από την Καστοριά, η οποία έχει διατελέσει και υφυπουργός. Ο Δημήτρης Κουκουμπέρης, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στους αγροατές μας, όλους τους φίλους.
0: Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά. Ετοιμάζομαι να ανέβω λίγο στη Θεσσαλονίκη.
0: Φαντάζομαι για τον Ανδρουλάκη, όχι για τον Ρέμο, ή θα τα συνδυάσεις.
1: Αυτά που άκουγα, αυτή την υπερπαραγωγή του Ρέμου, νομίζω ότι είναι μεγάλο το δίλημα τώρα μεταξύ. Μάλλον δεν τίθεται δίλημα μεταξύ Μελιδίου και.
0: Κοίταξε, μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε, Δημήτρη. Εξαρτάται βέβαια το πόση ώρα θα μιλά ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα έρθει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις εδώ ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και φαντάζομαι ότι θα ανεβάσει και αρκετά τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Έχεις καθόλου εικόνα της ομιλίας, του περιεχομένου της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη?
1: Ναι, Ευαγγέλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να εμφανιστεί ως ο φορέας μιας άλλης αντίληψης για τη διακυβέρνηση. Προφανώς η ομιλία του θα έχει έντονα το χαρακτηριστικό της κυβερνησιμότητας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη, όπως λένε οι συνεργάτες του, όχι ένα σύστημα εξουσίας, όπως χαρακτηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Μια παράταξη η οποία έχει το πρόγραμμα, έχει την ηγεσία, έχει το πολιτικό προσωπικό Έχει επίσης και τη βούληση να γράψει μια διαφορετική σελίδα στην ιστορία του τόπου, εφόσον βεβαίως ο λαός, οι πολίτες θελήσουν κάτι τέτοιο και του δώσουν την εντολή. Υπό αυτό το πρίσμα θα είναι μια ομιλία που θα επιχειρήσει να συνδυάσει και τα οραματικά χαρακτηριστικά, αλλά και συγκεκριμένη στοχοθεσία και μάλιστα, όπως λένε από τη Χαρλαίο Τρικούπη, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα που πολλά από τα οποία είναι ήδη γνωστά, είναι ήδη δουλεμένα, γιατί έχουν γίνει σχετικές προτάσεις, έχουν κατατεθεί σχετικές προτάσεις νόμου στη Βουλή, έχουν γίνει θεματικές εκδηλώσεις. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό, αυτό η ετοιμότητα, ότι δηλαδή μετά τις εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης έχει την επάρχεια, έχει την εμπειρία και την ικανότητα να αναλάβει αμέσως.
0: Θα παρουσιάσει σχέδιο, για παράδειγμα, 100 πρώτων ημερών ο κ. Ανδρουλάκης, Δημήτρη?
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, ναι, ότι έχει ένα πλάνο, ιεραρχώντας δηλαδή τις προτεραιότητες μιας διακυβέρνησης, το τι θα κάνει πρώτο, τι θα κάνει δεύτερο, πώς θα κινηθεί με γρήγορα βήματα.
0: Και φαντάζομαι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται βέβαια και σε αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το να δώσει λεπτομέρειες για αυτόν τον μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών.
1: Σωστό. Είχε δώσει μια γεύση σε συνέντευξή του κ. Ανδρουλάκης πριν μία εβδομάδα, νομίζω, ναι. Και τα περισσότερα θα τα ακούσουμε το Σάββατο το βράδυ, το μηχανισμό της φορολόγηση των υπερκερδών για να σπάσουν τα μονοπόλια, να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο θεσμικό, εν πάση περιπτώσει, τα καρτέλ, για να μην πληρώνουν την ύφη της πολύ μεγάλης ακρίβειας οι πολίτες. Υπάρχει κινητοποίηση, υπάρχει μία λογική την οποία την είδαν οι πολίτες ως μοντέλο την προηγούμενη εβδομάδα με την εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν πάει μόνο ο κ. Ανδρουλάκης και μια στενή ομάδα συνεργατών για δύο ημέρες για μια ομιλία.
0: Όλοι εδώ πάνω είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι. Από Κρήτη κάποιοι κάνανε μια μικρή στάση στην Αθήνα για μια ημέρα και πλέον είναι οι περιοδίες και τα κλιμάκια στη Θεσσαλονίκη και σε όλους τους γειτονικούς νομούς. Ο σκοπός είναι να πιάσουν την επαφή με τον κόσμο, να έρθουν κάτω στη βάση και επίσης πολύ σημαντικό για τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ που έχει ταλανιστεί τα προηγούμενα χρόνια έτσι, από ίντριγκες, εσωστρέφεια, ανταγωνισμούς εσωτερικούς, να δώσουν ένα μήνυμα στον κόσμο εσωτερικής ενότητας, γιατί όταν δεν είναι το μαγαζί η οικογένεια ενωμένη και δεν το δείχνει, μοιραία δημιουργούνται συνειρμοί και στον κόσμο για το κατά πόσο μπορεί να καταφέρει αυτό το οποίο υπόσχεται. Έτσι.
0: Και βέβαια για το ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη, αυτή η άφιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη για την 90η ΔΕΘ, η οποία είναι και προεκλογική, γιατί θα είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, δεν είναι μια έτσι τυπική διαδικασία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι να το παραδεχτούμε, το ΠΑΣΟΚ επενδύει σε αυτή την παρουσία Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, έχει ως στόχο σταδιακά να επιστρέψει στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, γιατί και οι δημοσκοπήσεις και οι αριθμοί δημιουργούν και το κλίμα εν όψη της κάλπης.
1: Ναι, είναι πολύ το σωστό αυτό. Και αν λες ότι θες, εν πάση περιπτώσει, να κυβερνήσεις την πρωτιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχεις τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, έχουν τεθεί ως δύο μεγάλα ουσιαστικά και συμβολικά ορόσημα. Το ένα πέρασε επιτυχημένο τρόπο η 3η Σεπτέμβρη. Τώρα είναι η ΔΕΘ που έχει ακόμη πιο παρήμουσα σημασία, διότι θα πάει εκεί ο πρόεδρος Πασό και θα παρουσιάσει μια ατζέντα, ένα πρόγραμμα κυβέρνησης. Αυτό φιλοδοξούν στο κόμμα του να έχει ένα πολύ θετικό feedback, μια καλή αντανάκλαση στους πολίτες για να αποτυπωθεί και στις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν. Να είναι αυτό δηλαδή ο πατήρας, το σκαλοπάτι, γιατί πολύ σωστά επισημαίνεις, Βαγγέλη, ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά. Όλα τα κόμματα πηγαίνουν στη ΔΕΘ, αλλά έχουν το μυαλό στις εκλογές του 2027, που σε 7-8 μήνες θα διεξαχθούν. Είμαστε σε ένα προεκλογικό μαραθώνι. Άρα λοιπόν, ναι, το επόμενο μετά τη ΔΕΘ είναι η αγωνία που έτσι κι αλλιώς υπάρχει για κάτι καλύτερο στις δημοσκοπήσεις. Το καλύτερο σημαίνει δεύτερη θέση σε αυτήν την φάση. Οι ενδείξεις που έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη ως ρεπορτάζ να το μεταφέρω αυτό είναι θετικές, είναι αισιόδοξες. Βλέπουμε και σχετικές διατυπώσεις δημοσίως ότι τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ και υποχωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα μετά την όντως μεγάλη όθηση που είχε λάβει στις δημοσκοπήσεις από τη δημιουργία της και έπειτα, όπως για παράδειγμα, κάτι παρόμοιο και με έναν τρόπο πολύ πιο έντονο προς τα κάτω όμως, βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καρτιά.
0: Έτσι
1: και αυτή ετοιμάζεται αύριο νομίζω να...
0: Αύριο το απόγευμα θα είναι, ναι, θα είναι εδώ στην έκθεση για να παρουσιάσει για πρώτη φορά η κυρία Καριστιανού το πρόγραμμα το οποίο λέει ότι είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Δημήτρη, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και την αντιπολιτευτική τακτική τώρα του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας διακηρυγμένος μονομέτωπος αγώνας κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό έχουν πει και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι ο αγώνας αυτός ατύπως είναι δημέτωπος, γιατί στο κάδρο μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προσδοκά έτσι να πάρει κομμάτι της εκλογικής πίτας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή αυτής της στρατηγικής?
1: Όχι, αλλά η στρατηγική δεν αλλάζει και δεν αλλάζει για πολλούς λόγους. Δεν αλλάζει διότι δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι μια στρατηγική η οποία έχει αποτύχει. Αντιθέτως, επίσης είναι μια στρατηγική η οποία έχει αποφασιστεί από το κορυφαίο συλλογικό όργανο, το συνέδριο του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν γνωρίζουν άλλο κόμμα που να έχει πάρει τόσο καθαρές αποφάσεις και ρίχνουν τα βέλη τους πάλι προς την Ελλάς, ότι έχει πολλές γκρίζες ζώνες το πρόγραμμά της. Έχει πολλές ταυτίσεις σε σημεία συγκεκριμένα με αυτό της Νέας Δημοκρατίας και περιμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις, κατηγορηματικές τοποθετήσεις για ένα πολύ κεντρικό ζήτημα, τα σενάρια της επόμενης ημέρας των μετεκλογικών συνεργασιών. Γιατί λένε ότι υπάρχουν στελέχη του κόμματος, ιδεολογικοί καθοδηγητές του κόμματος, συνεργάτες του κ. Τσίπρα, που αφήνουν ανοιχτό επαναλαμβανόμενα ακόμη και ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Τώρα, ως προς την... νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θα τοποθετηθεί όμως το απόγευμα.
0: Σήμερα, στη συνέντευξη τύπου, ναι. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί ο κύριος Τσίπρας και για αυτή την αναφορά του κύριου Μητσοτάκη για την κυβέρνηση των νικημένων.
1: Ο Βαγγέλης, ναι, σωστό. Ως προς το αν τώρα είναι μονομέτωπος ή διμέτωπος αγώνας, είναι μονομέτωπος με την εξής έννοια. Στο ΠΑΣΟΚ λένε μια φράση που μου έχουν μεταφέρει κορυφαία στελέχη, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο στρατηγικός ιδεολογικός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς είναι ένας αντίπαλος που θα έλεγαν ότι είναι υπαρξιακός. Δηλαδή, στη μάχη που γίνεται, που είτε κάποιοι το βλέπουν είτε όχι, είναι υπαρκτή αυτή η μάχη. Ας το πούμε ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι ο πόλος, ποιος θα είναι ο υποδοχέας όλης αυτής της αρέσκειας της κοινωνίας, είτε αριστερόστρων πολιτών, είτε πολιτών που έχουν απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι σκληρή και είναι υπαρκτή αυτή η μάχη, διότι θα καθορίσει το ποιος θα είναι αυτός που την επόμενη μέρα θα είναι και με τη βούλα της λαϊκής ετοιμιγορίας ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση από μια πλευρά ή αν τα καταφέρει, γιατί μπορεί στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που σχεδόν προεξοφλείται, εντάξει δεν είμαστε μάντης, μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή. Λένε πολλές φορές τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι προφανώς από την πρώτη κάλπη θα δώσουν τον καλύτερο τους αυτό και ζητούν τους πολίτες να τους στηρίξουν.
0: Ναι.
1: Όμως και το μεσοδιάστημα, αν υποθέσουμε ότι όλοι εναντίον όλων αυτή τη στιγμή και τα αδιέξοδα που υπάρχουν σε σχέση με τον συστηματισμό κυβέρνησης θα οδηγήσουν το πρώτο κόμμα, τον πρωθυπουργό να πει ότι πάμε ξανά σε εκλογές, εκεί μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή και σίγουρα ποντάρουν και σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Στο ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, Αβραμάκης Τελιγιορίδου χθες. Φαντάζομαι ότι αυτή η διαδικασία της διεύρυνσης θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Χρονικός ορίζοντας, όπως έχω ακούσει να λέει ο κύριος Σκανδαλίδης, είναι η Κυριακή των εκλογών. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, η Τζάκρη και η Κασιμάτη τελικά έχουν κλειδώσει και απλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις?
1: Κασιμάτη. Τζάκρη που έχουμε πει ότι υπάρχει αυτό το θέμα με το καταστατικό με τις θητείες, αλλά μπορεί να βρεθεί τρόπος έτσι να έρθει. Βλέπουμε επίσης ότι και η ίδια η κυρία Τζάκρη προσπαθεί έτσι να προετοιμάσει το έδαφος, δείχνει να είναι θετική προς μια τέτοια κατεύθυνση με αναρτήσεις που κάνει, με δηλώσεις που κάνει έτσι. Και ο κύριος
0: Αποστολάκης
1: ακριβώς, ναι, μια σειρά από έτσι, βουλευτές ανεξάρτητοι οι οποίοι δεν είναι, εντάξει, δεν το επιβεβαιώνουν, αλλά δεν φαίνεται να είναι κατηγορηματικά αντίθετοι. Βρίσκονται τώρα από τη μίση δεξαμενή των ανεξάρτητων. Ναι, αυτό που προκύπτει από τη ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ικανοποίηση για αυτή την στρατηγική της διεύρυνσης και βεβαίως με την καθοριστική συμβολή και του πολύ έμπειρου Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής σε αυτήν την επιτροπή. Θα δούμε και άλλες τέτοιες προσχωρήσεις και πρώην βουλευτών και ανεξάρτητων βουλευτών, αλλά και στελεχών που σε τοπικό επίπεδο τα στελέχη που μπορεί κεντρικά πολύ να μεταγνωρίζουν παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς επηρεάζει και καθοδηγεί του τοπικά εκείνη η γνώμη.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Θα τα πούμε και από κοντά τις επόμενες ημέρες. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ο πολύ καλός δημοσιογράφος, συνάδελφος και φίλος από την εφημερίδα των συντακτών, για να μπαίνουμε και σιγά-σιγά και στις ημέρες ΠΑΣΟΚ εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Κατά την παρουσία του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Θα συμμετέχει στο δείπνο που διοργανώνει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των ηγετών που λαμβάνουν μέρος στη Διεθνή Σύσκεψη. Οι μέρες είναι δύο για τις συζητήσεις για το διάστημα, με τρεις θεματικές, το επίκεντρο και ο ρόλος της Ευρώπης. Και βέβαια αυτή η επίσκεψη γίνεται μετά την χθεσινή του επίσκεψη στην Αίγυπτο. Ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το ξεχνώ και αυτό, γιατί έχει δηλώσει, έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Κεντρική Μακεδονία σε επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Καλή σήμερα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη, σε εσάς τους συνεργάτες, τους φίλους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Να συζητήσουμε κάτω από μια δροστερή ημέρα σήμερα, έτσι, ο καιρός έχει...
0: Φτού, κύριε Καράογλου, μακάρι να συνεχίσει έτσι η σημερινή ημέρα, γιατί μετά από αυτές τις ημέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, νομίζω το χρειαζόμασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Για αυτό το επισημαίνω και εγώ, είναι κάτι που μας έδωσε χαρά σήμερα, γιατί έχει την δροσούλα που πρέπει.
0: Τώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη βέβαια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούμε τα προγράμματα, φαντάζομαι και εσείς παρακολουθείτε αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Βέβαια, οι ανακοινώσεις ξεκίνησαν με την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, μία ομιλία η οποία βέβαια δέχτηκε κριτική και για τα μέτρα τα οποία παρουσιάστηκαν. Περιμέναν περισσότερα κάποιοι, κύριε Καράογλου. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω ακούσει και ορισμένους να αναφέρουν το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρέλειψε να μιλήσει για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και αρκέστηκε απλά σε μέτρα και επιδόματα.
2: Καταρχήν να πω ότι όσοι περιμέναν να ανακοινώσει πράγματα που δεν είναι υλοποιήσιμα, που δεν είναι ρεαλιστικά, προφανώς και απογοητεύτηκαν. Θα πρέπει όμως να ξέρουν ότι έχουμε δείξει σε αυτό το διάστημα των τελευταίων 7 χρόνων που κυβερνάει η παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτό δεν συμβαίνει με την παρούσα κυβέρνηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι ορίζουν ποια είναι τα ποσά τα οποία, εφόσον υπάρχουν πλεονάσματα, μπορούν να δοθούν ως παροχές στους Έλληνες πολίτες, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό. Δεύτερον, γιατί θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν θέλουμε να ξαναπέσουμε και πάλι στη λογική των μνημονίων. Ανακοινώθηκαν λοιπόν μέτρα ύψους 2,2 περίπου δισεκατομμυρίων. Το οποία ήταν στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, προφανώς κάποιοι θα επενδύσουν στην καταστροφολογία, προφανώς κάποιοι θα τάξουν αύριο μεθαύριο το Σάββατο λαγούς με πετραχίλια. Αλλά αυτά νομίζω το ελληνικό λαός, γιατί έχει μια πικρή εμπειρία από τη λογική του Τσοβόλα, δώστε όλα στο παρελθόν. Από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, την έκθεση του 2014 από τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν την πάει εύκολα. Καταλαβαίνει ότι είναι λόγια του αέρα, καταλαβαίνει ότι αυτά τα οποία θα υποσχεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί που θα επισκεφθούν στη συνέχεια την έκθεση για 13ο μισθό, για 13η σύνταξη, έχουν ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δεν αντέχει σε αυτή τη φάση η ελληνική οικονομία. Οπότε νομίζω αναλόγως τιμήθηκε.
0: Το πρόγραμμα του Τσίπρα το είδατε, κύριε Καράουλου?
2: Το είδα.
0: Θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο? Πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ξαναβρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 5, ναι. Συνέντευξη τύπου.
2: Ναι. Η ίδια η παράταξη του κύριου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει πει ότι το εκτιμάει σε 7 δισεκατομμύρια. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει μια αρχική εκτίμηση στα 13 δισεκατομμύρια. Ακούσαμε, και μακάρι να γίνει αυτό, ότι δέχονται να υπάρχει μια κοινή εκτίμηση
0: από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό όμως που λέω εγώ είναι ότι αυτές τις αντοχές δεν τις έχει η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση πρέπει ελεύθερα. Ποια κυβέρνηση, κύριε Στολάκη, δεν θα ήθελε να έχει άπειρο δημοσιονομικό χώρο, μεγάλα πλεονάσματα, έτσι ώστε να δώσει περισσότερα χρήματα στο ελληνικό λαό? Πόσο μάλλον όταν πάμε για εκλογές. Δεν είναι λογικό αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι και σοβαροί. Οι πολιτικές οι οποίες στο παρελθόν μας καταδικάσαν στα μνημόνια, στη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους και στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε για μια σκληρή δεκαετία, πρέπει να ξεχαστούν κάποτε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, ρεαλιστές και να δίνουμε στον ελληνικό λαό αυτά που μπορούμε να δώσουμε, αυτά τα οποία προέρχονται από τις προσπάθειες της ελληνικής οικονομίας, από τους αγώνες του ελληνικού λαού, αλλά πάντοτε με μέτρο και με σεβασμό και στο δημόσιο χρήμα, αλλά και στους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Μάλιστα, τώρα, της Ευρώπης. Κύριε Καραούγλου, ο κύριος Μητσοτάκης και το βράδυ του Σαββάτου, αλλά εντονότερα την Κυριακή, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, απαντώντας στις ερωτήσεις των συναδέλφων, επέλεξε να αλλάξει στρατηγική απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Ανέβασε αρκετά τους τόνους ο Πρωθυπουργός απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, την ώρα βέβαια που κάποιες εβδομάδες, λίγους μήνες νωρίτερα, βλέπαμε ότι τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπιζαν με διαφορετικό τρόπο αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαμαράς. Σας προβληματίζει εσάς αυτή η απόφαση, όπως όλα δείχνουν, του πρώην Πρωθυπουργού να δημιουργήσει το δικό του κόμμα?
2: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα στεναχωριέμαι, γιατί θεωρώ τον Αντώνη Σαμαρά ένα κομμάτι της παράταξής μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή, που είναι πολύ μεγάλη μέσα στην παράταξη, αλλά και εκτός αυτής. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γύρισε, εξελέγει πρωθυπουργός, πρόεδρος της παράταξής μας, και θεωρώ μάλιστα ότι ως πρωθυπουργός ήταν καλός πρωθυπουργός. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν μεσολαβούσε στις καταστροφικές εκλογές του 2015, θα είχαμε πετύχει πολύ πιο γρήγορα την έξοδο από τα μνημόνια και την ανάσα στον ελληνικό λαό. Από εκεί πέρα, στεναχωριέμαι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τελικά θα επικρατήσει η λογική, η μετριοπάθεια και η σύνεση, γιατί δεν πιστεύει κανείς σε μια παράταξη η οποία εκπροσωπεί τον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο. Οι διαμάχες και ο εμφύλιος είναι ότι χειρότερο. Ξέρω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Ίσως τώρα να είναι αργά. Εν πάση περιπτώσει, η προσωπική μου...
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς δεν μίλησε για παράταξη. Μίλησε για κόμμα Μητσοτάκη.
2: Εγώ μιλάω ευρύτερα για την παράταξη. Η παράταξη είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη. Είναι μια παράταξη που έχει μια ιστορία 52 ετών και έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον ελληνικό λαό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μετριοπάθεια, σύνεση, γιατί εκλογές έχουμε, ο ελληνικός λαός αποφασίζει και που ξέρεις, μετά τις εκλογές μπορούμε να βρεθούμε και μαζί.
0: Μάλιστα. Εννοείται για συγκυβέρνηση?
2: Δεν το ξέρω, θα τα δούμε. Ο ελληνικός λαός
0: γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι κατάλαβα, το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.
2: Να ρωτήσω κάτι, ποιος πίστευε το 1989, πάμε πολύ πίσω, ότι θα έχουμε τριπλή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τότε, έτσι. Συνασπισμό, όπως λεγόταν, το πίστευε κανείς και όμως έγινε. Άρα θέλω να πω, μεγάλη κουβέντα
0: μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μιλές. Τώρα κάτι τελευταίο, επειδή μιλήσατε για εκλογές, εσείς έχετε ανακοινώσει την πρόθεσή σας να διεκδικήσετε τον περιφερειακό θόκο της Κεντρικής Μακεδονίας. Βλέπω ότι συνεχίζετε και τις περιοδίες σας, βρίσκεστε σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, καταγράφετε τα προβλήματα, συζητάτε με τον κόσμο, φαντάζομαι στελεχώνετε και τα ψηφοδελτία σας, κύριε Καράογλου. Θα προηγηθούν βέβαια από τις αυτοδιοικητικές εκλογές ή εθνικές εκλογές. Ο Θεόδωρος Καράογλου τι θα κάνει σε αυτή την αναμέτρηση?
2: Σύντομα θα ανακοινώσω και επισήμως την απόφασή μου. Σας λέω και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Έχω μια βασική αρχή, ότι όταν ασχολείσαι με κάτι, να ασχολείσαι σοβαρά με υπευθυνότητα και να επικεντρώνεσαι σε αυτό. Έχω επίσης τη λογική ότι δύο καρπούδια στην ίδια μας χάλη δεν χωρούν. Επομένως, μένω εκεί, λέγοντας ότι σύντομα θα ανακοινώσω και τις αποφάσεις μου για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Άρα να βιαστώ, κύριε Καράογλου, να θεωρήσω ότι δεν θα είστε υποψήφιος στις εκλογές?
2: Σε λίγο καιρό θα το μάθετε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, πρώην υπουργός και υποψήφιος περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας. Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη στις 9, για εσάς που είστε στους δρόμους, να σας πω, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, να το κάνετε, γιατί η κίνηση έχει αυξηθεί. Βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και στο ύψος των Πεύκων αυτή την ώρα, και στο ύψος της Τριανδρίας, και η Καραμαλή έχει αρχίσει να κοκκινίζει. Ακόμα κρατάει η Εγνατία, η Βασιλή Σόλγας και η Τσιμισκή έχουν καλή εικόνα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στον FM 100 και στην εκπομπή 100% στον FM 100 θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την κυρία Ρένα Δούρο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την ποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή και οδός και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο στα ανατολικά η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στην Εθνική Αντιστάσεως και τη Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη. Καθυστερεί σε Τσιμισκή και Εγνατία. Στο κόκκινο στα δυτικά η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα θα συναντηθεί επίσης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Φάντα Μεριντιάμ. Η θεσμή τριμερής Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα επιστρέψει στην πόλη από την Παρασκευή για το τελευταίο Σαββατοκυριακό της Διεθνούς Εκθέσεως. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση, ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους. Μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2030 προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιοποιήθηκε με χρηματοδότηση άνω των 5 δις ευρώ. Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ενίσχυση των ΟΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας, η διασύνδεση των νησιών και η μείωση κατά 50% των χρεώσεων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τα νοικοκυριά από το 2027. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς σε δύο μέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί τα όποια κενά σαν πληρωτές εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια, περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα της Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νέες πρόσθετες αυξήσεις της αποζημίωσης ομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από σήμερα ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους για τα 470 δρομολόγια της Θεσσαλονίκης, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείουχοι έχουν προθεσμία ως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Σε ισχύ και σήμερα ως 8 το βράδυ, απαγορεύσει κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Άρης

0: 2.30 το μεσημέρι. Σε ίσχυε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα, λόγω εργασιών για τον flyover. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της πόλης με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η παραγωγή περιλαμβάνει 1.200 ντρόνους, γιγαντοοθόνες και μια πλειάδα σπουδαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα βρεθούν στη σκηνή για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια της δισκογραφικής του πορείας. Ξεχωριστή θα είναι η παρουσία του Ροναλντίνιο με τον Αντώνη Ρέμου να προαναγγέλει μουσικές αλλά και ποδοσφαιρικές εξελίξεις. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν αμερικανικό υποβρύχιο ντρόν στην είσοδο των στενών του Ορμούς. Όπως ανακοίνωσαν, το μη επανδρωμένο σκάφος χρησιμοποιείται για αναγνώριση του βυθού, επιθεώρηση υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση και εντοπισμό ναρκών. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Ελληνικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, 9 του Σεπτέμβρη, 9 και 9 δείχνει το δικό μου το ρολόι, ίσως είναι σημαδιακό αυτό. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, εκεί μας καλείτε, μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης, για να μην ξεχνιόμαστε, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ρίχνω μία ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε εσείς που είστε έξω στο αυτοκίνητο, στην περιφερειακή, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχουν προβλήματα χαμηλές ταχύτητες στην Τριανδρία, στο ύψος της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο μετά την Τριανδρία, λίγο πριν το Γένεσης, στην Καραμανλή επίσης βλέπω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακά ζητήματα, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Η Εγνατία επίσης κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα. Στην Τζιμισκή για κάποιο λόγο υπάρχει κίνηση, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Η Βασιλής Σόλγας ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλία Κυλεοφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς κανένα πρόβλημα.

0: Και έτσι συνεχίζουμε δυναμικά με Rolling Stones. Έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας εύχομαι ένα καλό φθινόπωρο, κύριε Στολάκη, με δύναμη, αντοχές, στο 100% που λέτε κι εσείς. Και οφείλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριές σας ότι ήδη το δίνετε, αφού η Θεσσαλονίκη είναι στους ρυθμούς της ΔΕΣ και πρόλαβα να δω κι εγώ ότι κι εσείς ως λειτουργός της ενημέρωσης προσπαθείτε να καλύψετε τα πάντα. Για χάρη όσων σας παρακολουθούν.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Δούρου, ότι τρέχουμε και εσείς τρέχετε, όλοι τρέχουμε αυτές τις μέρες, γιατί κι εσείς έρχεστε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας είδα και στην πορεία του Σαββάτου στο συλλαλητήριο το αγωνιστικό της ΓΕΣΕ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και αύριο έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπροσωπεία του κόμματος εδώ στην ΔΕΘ, θα πραγματοποιήσετε συναντήσεις αύριο το απόγευμα με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, την Παρασκευή το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και το απόγευμα η ομιλία όπου θα παρουσιάσετε το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να πω, κύριε Στολάκη, και σε εσάς και στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι δεν τρέχουμε τώρα εν ώψη της ΔΕΘ. Εμείς φέτος δεν πήγαμε διακοπές και δεν πήγαμε διακοπές για να δουλέψουμε ώστε να μην έρθουμε στη ΔΕΘ, όπως σωστά αρκετοί και αρκετές επισημαίνουν, για να πάρουμε μέρος σε ένα χορό υποσχεσιολογιών, κούφια λόγια και ευχολόγια. Σας λέω ότι εμείς ερχόμαστε και πάλι στη ΔΕΘ και γνωρίζετε ότι και το καλοκαίρι ξαναήμουνα στη Θεσσαλονίκη, διότι καλές οι αξιολογικές κρίσεις και επιθετικοί προσδιορισμοί και η κολακία για την ύφη του Βορρά, αλλά σίγουρα σας ακούω από το πρωί μόνο για την κίνηση να μιλήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να δούμε πως πολλά λέγονται για την Μητρόπολη του Βορρά και λίγα γίνονται. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα που είναι το μισό αυτό που αναγγείλατε, διότι όλοι οι βουλευτές μας θα έχουν παράλληλες δράσεις, δεν θα περιοριστούμε, ξέρετε, στο κλασικό η συνέντευξη τύπου μετά η ομιλία και να ξεκιθούμε στις ταβέρνες,
0: ναι.
1: Και νοήτο για ποιους τα λέω αυτά, και θέλουμε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θυμίσουμε ότι είμαστε επίμονα σταθερά αριστερά στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευση απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα funds. Και νομίζω ότι ήδη θα έχετε σχολιάσει στο ραδιόφωνο σας ότι δώσαμε ήδη ένα πρώτο δείγμα, πώς το λέτε νεότεροι, κάναμε ένα teaser, δώσαμε λοιπόν στη δημοσιότητα.
0: Του τι θα παρουσιάσετε.
1: Την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Διότι συνηθίζω να λέω ότι το να έρχονται οι αιρετοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και να διαπιστώνουν τι τραβάει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τι αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, είναι στα όρια αλαζονικό απέναντι στα 7 χρόνια νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής. Εμείς προτείνουμε, κύριε Στολάκη, μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Μου επιτρέπετε να ασχοληθώ λίγα λεπτά με αυτήν, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να την καλύψετε και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία και στις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Εμείς προτείνουμε τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Και για να πω ότι μόνο με δύο προτάσεις αυτή την αλλαγή, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει το κράτος, αντί να δίνει επιδόματα ενοικίου με αυτές τις τρομερές πλατφόρμες που τις έχουμε πληρώσει όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες και κάποιοι μέτεροι διαφημιστές του Μεγάρου Μαξίμου έχουν καρποθεί από αυτά και ουσιαστικά έχουν ανεβάσει τις τιμές στην αγορά, εμείς προτείνουμε ότι αυτά τα έσοδα από τα ενοίκια θα πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ, το Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο, θα ενισχύσουν τις εντάξεις, θα έχουμε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο που θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds τα οποία κρατάνε κλειστά εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, τουλάχιστον για το λεκανοπέδιο που μπορώ να σας πω εγώ, δεν είναι υπερβολή το εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια. Είναι ένας γνωστός φαύλος κύκλος σε βάρος των πολιτών που αναζητούν αξιοπρεπή στέγη. Το Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο έρχεται να αγοράσει τα κόκκινα δάνεια και τα ακίνητα που βρίσκονται στα χέρια των εισπρακτικών εταιριών, δηλαδή στους servicers, στην πραγματική χαμηλή τους αξία, διότι είμαι σίγουρη ότι θα σας έχουν πάρει ακροάτες και ακροατές σας, θα σας έχουν πει ότι έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα τεράστιο δάνειο, έχουν το σπίτι τους σε πληστηριασμό και όταν προσπαθούν να το αποπληρώσουν ή να μην το χάσουν, βλέπουν το funds να το έχει αγοράσει ας πούμε με ψίχουλα, έτσι, αλλά έτσι, να το ζητάει πίσω έτσι ένα υπέροχο ποσό. Το δεύτερο που έχει αυτή η αλλαγή οικονομικού μοντέλου, ναι, είναι ότι θέλουμε τη συνεργασία των Δήμων. Και εδώ ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία εμείς την έχουμε ανοίξει εδώ και χρόνια και να μου επιτρέψετε ότι την έχω υπηρετήσει κιόλας ως Περιφερειάρχης Αττικής, το ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άκουγα πριν ότι είχατε τον κύριο Καράουλου, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω...
0: Αλλάζει πίστα. Θέλει, ναι, να αλλάξει πίστα.
1: Ωραία, μου δώσατε πάσα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι πίστα. Δεν είναι πίστα, όπως έλεγε ο σπουδαίος Μανώλης Σλέσος, ούτε για να ξεκινήσει την πολιτική σου καριέρα, ούτε για να αποστρατευτείς από την κεντρική πολιτική τιμητικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ιστορία. Σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρμοδιότητες ουσιαστικές για την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και για κεντρικές πολιτικές. Εδώ στα καθημάς, στην Ελλάδα, η τοπική αυτοδιοίκηση συνθλίβεται από την κεντρική πολιτική και από τους φορείς όπως είναι η αποκεντρωμένη δίκηση. Εμείς λοιπόν, επειδή τιμάμε την τοπική αυτοδιοίκηση, παίρνουμε τις καλύτερες πρακτικές από χώρες άλλες που η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ένα καθοριστικό, ναι, ρόλο. Γιατί δεν είναι μόνο να λες τα παράπονα στον Δήμαρχο, είναι ο Δήμαρχος να μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι χωρίς να πρέπει να βρίσκεται ώρες.
0: Έτσι, να μην υπάρχει γραφειοκρατία, να έχει υπαλλήλους, χρήματα, πόρους.
1: Η εικόνα, κύριε Στολάκη, του Δημάρχου, ο οποίος περιμένει ώρες στο καναπεδάκι του Υπουργικού Γραφείου μπας και μπορέσει να πάρει κάποιο πρόγραμμα, ή που απειλείται, όπως έγινε στις τελευταίες εκλογές αν θυμάστε, από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν δεν ψηφίσουν σε κάποιους νομούς και σε κάποιους δήμους σωστά δεν θα υπάρχουν προγράμματα από την κεντρική κυβέρνηση, πρέπει να σταματήσει. Σε αυτή λοιπόν την αλλαγή για μας έχει και καθοριστικό ρόλο και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα φροντίσει,
0: μάλιστα,
1: ώστε τα σπίτια αυτά να δοθούν σε νέους εργαζόμενους, οικογένειες με πολύ χαμηλό κοινωνικό ενίκιο. Και ξαναλέω, αυτό δεν είναι και κάποια ελληνική πρωτοτυπία. Μεγάλες ταξιδιωτικά ταμεία σε ολόκληρο τον κόσμο επενδύουν σε ακίνητα, ενέργεια, δίκτυα, μεταφορές και στρατηγικές υποδομές. Να σας πω μόνο ότι έχουμε καναδικά συνταξιδιωτικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος. Ή έχουμε αυστραλιανά συνταξιδιωτικά κεφάλαια που έχουν αποκτήσει το 49% του ΔΔΕ.
0: Φαντάζομαι περισσότερα. Κυρία Δούρου, φαντάζομαι θα παρουσιαστούν όλα αυτά που μας λέτε τώρα και στην ομιλία σας την Παρασκευή το απόγευμα. Θέλω λίγο να την άποψή σας με την ιδιότητα αυτή την οποία έχετε χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της υπεύθυνης της εξωτερικής πολιτικής, της τομεάρχης σας της εξωτερικής πολιτικής του κόμματος. Εχθές το Ισραήλ και ειδικότερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, μετά τις αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν από τη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ξεκαθάρισε, αναφέρομαι βέβαια στην ασπίδα του Αχιλλέα και σε όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ελληνικού πηγαίου κώδικα και πως θα καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδας και ότι ο κώδικας αυτός θα παραμείνει αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο. Εσείς ασκήσατε κριτική, ανεβάσατε τους τόνους, καλύπτεστε μετά από αυτή τη δήλωση?
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, διότι έχει πέσει ένα πέπλο σιωπής γύρω από την ασπίδα του Αχιλλέα, με μια εργαλειοποίηση του πατριωτικού συναισθήματος όλων των Ελλήνων πολιτών, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να τα σκαλίζουμε. Έτσι είχαμε κάτι πομπόδεις δηλώσεις από μεριάς του Έλληνα Υπουργού και χθες, όπως είπατε κι εσείς, διαβάσαμε πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, είναι άξια σχολιασμού για να μην μιλήσω βαρύτερα. Το λέουμε πραγματικά με μεγάλη έγνοια, κύριε Στουρλάκη, γιατί σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και λειτουργούσε με ψηφοθερικούς όρους, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πάντα επικοδομητική αντιπολίτευση. Δεν σηκώνουμε γενικά τους τόνους. Λοιπόν, είμαστε στην καλύτερη, έτσι, προβληματισμένοι πολύ, διότι μέσα σε λίγες μέρες έχουμε ακούσει διαφορετικά πράγματα για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας που έχουμε με το Ισραήλ. Και έπρεπε να έρθει ο Μωσέ Πατέλ, έτσι, από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, ο οποίος να απαντήσει σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής ότι η Ελλάδα λέει δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα που αφορά τις δυνατότητες command και control του προγράμματος. Και πείτε μου τώρα πώς ακριβώς καταλαβαίνει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας και η ελληνική κυβέρνηση τον πατριωτισμό. Είπαμε να έχουμε συμμαχίες, παρόλο που εμείς αμφιβάλλουμε αν πρέπει να έχεις συμμαχία με ένα γενοκτόνο κράτος που έχει πρωθυπουργό που υπάρχει ένταλμα σύλληψής του. Έτσι, δεν μπορεί το διεθνές δίκαιο να είναι à la carte. Εμείς στηρίζουμε την Κύπρο που έχει κατοχή και την ίδια στιγμή συνεργαζόμαστε με ένα κράτος το οποίο κατέχει παλαιστινιακά εδάφη και έχει προχωρήσει σε γενοκτονία. Και έρχονται και μας λένε οι Ισραηλινοί ότι κοιτάξτε, για αυτή τη στρατιωτική συμμαχία που έχουμε και για αυτά τα καινούργια συστήματα που αποκτά η χώρα, ακόμα δεν θα υπάρχει ένα εθνικό command and control ελληνικό, ακόμα θα το έχουν οι Ισραηλινοί.
0: Τα λέω απλά. Χθες βέβαια ανασκεύασε ο κύριος Πατέλ.
1: Ναι, και προσέξτε ποιος ανασκεύασε. Ανασκεύασε ο Ισραηλινός. Ενώ από την, από την ελληνική πλευρά, έτσι, είδαμε προχθές μόνο πανηγυρισμούς. Λοιπόν, το να μην έχει η Ελλάδα πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα και να έρχεται η τοποθέτηση του Ισραηλινού Υπουργείου, όπως σωστά επισημάνεται δύο φορές, για ανάπτυξη ελληνικού πηγαίου κώδικα από τον έλεγχο των ελληνικών εθνικών δυνάμεων, μετατοπίζεται η θέση της Ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά με συγχωρείτε, σε όποιον και όποιον μας ακούει αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη να τοποθετηθεί επισήμως η ελληνική κυβέρνηση, να μας εξηγήσει πώς. Πώς το έκανε αυτό.
0: Δηλαδή, και φαντάζομαι και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνετε σε αυτό και θα ζητάτε απαντήσεις.
1: Βεβαίως θα ζητάμε απαντήσεις. Έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε, έτσι. Έχουμε κάθε λόγο. Και εμείς θέσαμε ερωτήματα, ξαναλέω, όταν ανακοινώθηκε η διακρατική συμφωνία. Και ήταν συγκεκριμένα τα ερωτήματα ποιος είναι ο ρόλος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία συνεχίζεται συνεχίζουν να την έχουν στο περιθώριο. Εθέσαμε το ερώτημα αν αποκτά όντως η χώρα μας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή αν είναι στο πλαίσιο αυτής της, λέω, της στρατηγικής αλληλεξάρτησης με το Ισραήλ, η οποία, όπως είπε και σήμερα το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτικό κανάλι, έχει προβλήματα. Αναγκάστηκε να το παραδεχτεί. Λοιπόν, τώρα, μετά και τις υποθετήσεις...
0: Εχθές πάντως, εσείς, με αφορμή πάλι τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο El Alamein, υπήρξατε επικριτικοί λέγοντας ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη έχει μπει σε προεκλογική τροχιά. Αυτός ήταν ο τίτλος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και να το εξηγήσω σε όσους και όσους μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί και η εξωτερική πολιτική να μπαίνει σε προεκλογική τροχιά. Δεν μπορεί. Λοιπόν, και η εξωτερική πολιτική με τη χθεσινή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο μπήκε σε τέτοιου είδους τροχιά και εμείς έχουμε κάποιες παρατηρήσεις. Υψώνει τους τόνους ο Πρωθυπουργός κατά της Τουρκίας όψιμα, αλλά αυτοί οι υψηλοί τόνοι δεν καταλήγουν στο να απαλείψουν αυτό για το οποίο λέμε εδώ και 7 χρόνια, ότι δεν έχουμε συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της γείτονος χώρας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, σε σχέση με όσα γίνονται σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αναφέρομαι στους Έλληνες αλληλείς, αναφέρομαι στην πόντιση του Καλωδίου στην Κάσο. Δεν έθεσε στον Αιγύπτιο πρόεδρο το ζήτημα της Μονής Σινά, που παρά τις εντυπώσεις που θέλει να δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση, το ιδιοκτησιακό της θέμα κρέμεται από μία κλωστή. Mm. Και θα είδατε ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Πανηγυρίσαμε τη Δευτέρα για την ασπίδα του Αχιλέα και ερχόμαστε σήμερα να αναρωτιόμαστε τελικά ποιος θα πατάει το κουμπί. Είχαμε συνάντηση πέρσι με τον Σίση, ενώ δια του Έλληνα Πρωθυπουργού, και την επόμενη μέρα βγήκε το Αιγυπτιακό Δικαστήριο και έβαλε ερωτηματικά για το ιδιοκτησιακό θέμα της Μονής Σινά, που είναι εκεί αιώνες. Και γι' αυτό δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, περιορίστηκε στην απειλή ότι την παρακολουθεί, είπε. Την παρακολουθεί, τίποτα άλλο. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 χρόνια έχει ξεθεμελιώσει συμμαχικά σχήματα που είχε οικοδομήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, με αποτέλεσμα απέναντι σε αυτές τις καινούργιες συμφωνίες όπως αυτή της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, εμείς να μην είμαστε μέτοχοι μιας πολυμερούς πρωτοβουλίας που αν θέλετε να δημιουργήσει και αναχώματα. Αντιθέτως, είμαστε οι πρόθυμοι και δεδομένοι σύμμαχοι και μαθαίνουμε από την Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην Ελλάδα ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην πατρίδα μας, με έναν τρόπο που είστε αρκετά νέος και εγώ ακόμα δεν τα πρόλαβα, είμαι παιδί της μεταπολίτευσης, αλλά στους μεγαλύτερους ηλικία ακροατές και ακροάτριες μας θυμίζει το πώς η Ελλάδα έχει γίνει Αμερικάνικο προτεκτοράτο. Και να θυμίσω εδώ και στους ακροατές μας ότι, γιατί σίγουρα δεν θα το ξέρουν ή θα το έχουν ξεχάσει, ότι εδώ και αρκετό καιρό εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, παρόλο τις συνεχείς ερωτήσεις που κατέθεσα μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία είτε για τη Γάζα.
0: Και φαντάζομαι όλα αυτά, κυρία Δούρου, θα έχετε την ευκαιρία να τα αναπτύξετε και στην ομιλία σας στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, εκτός από το οικονομικό μοντέλο, το νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την χώρα την επόμενη μέρα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω τις εξαγγελίες
1: Μητσοτάκη. Μία παρατήρηση να πω μόνο. Το ότι εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή συζητάμε στον αέρα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση 7 χρόνια, δεν είναι θέματα που δεν αφορούν αυτόν που αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μπλοκάρει στο έντονο κυκλοφορικό πρόβλημα στους δρόμους Θεσσαλονίκης είτε της Αθήνας. Διότι όταν απουσιάζουμε από κρίσεις όπως είναι αυτή της ενεργειακής κρίσης, όλα αυτά που έχουν γίνει μετά τη ρώσικη εισβολή, τη βάρβαρη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, αυτά στο τέλος καταλήγουν και στο ράφι μας. Βεβαίως καταλήγουμε στο ράφι μας γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που αφανώς απουσιάζει από τα τεκτενόμενα, ενώ θα έπρεπε να έχει τον παραδοσιακό ρόλο της πατρίδας μας όσον αφορά τη διαιτησία, τη διαπραγμάτευση και τη διαμεσολάβηση, και αφετέρου για να υποστηρίξει ο κ. Μητσοτάκης τα διάφορα καρτέλ είτε στην ενέργεια είτε στα σούπερ μάρκετ, εργαλειοποιεί εν είδη διπλωμάτη συντάκτη τους πολέμους και αυτές τις κρίσεις για να μας εξηγήσει γιατί κερδίζουν οι φίλοι του στα σούπερ μάρκετ, στις εταιρείες ενέργειας και στις τράπεζες.
0: Για την ακρίβεια, για παράδειγμα, κυρία Δούρου, για την ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πάρα πολύ έγκαιρα και έχοντας καταθέσει τις προτάσεις μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφέρομαι στις 2 Πέμπτου του 2024 και στις 16 Πέμπτου του 2024, όπου καταθέσαμε τις προτάσεις μας όσον αφορά τη φορολογική πολιτική και όσον αφορά την ακρίβεια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν μας είπε ότι αυτά είναι υπερβολές. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λοιπόν, τουλάχιστον 2 χρόνια, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ακολουθούν και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, που τις ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που τις ζητούν οι αγρότες μας. Αναφέρομαι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αναφέρομαι στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, αναφέρομαι στα ζητήματα των καυσίμων, και που όλα αυτά δεν έχουν πάρει ποτέ απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, έχουμε ακούσει σκαιότατες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτές του κύριου Περιακάκη, που όταν ζητήσαμε τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, ο κύριος Περιακάκης είπε ότι αν ακόμα είχαμε χρήματα δεν θα δίναμε για 13η σύνταξη. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μηδενική αγοραστική δύναμη και βρεθήκαμε στον πάτο σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη είναι μια πολιτική η οποία είναι συνειδητή. Δεν είναι γιατί του έκατσε η ενεργειακή κρίση, δεν είναι γιατί του έκατσε η ανάφλεξη, εννοώ του κύριου Περιακάκη, της ελληνικής κυβέρνησης, ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο ή κλείσαν τα στενά του ορμούς. Ακόμα και αν δεν θα δίναμε.
0: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο, κυρία Πρόεδρε, για αυτά τα οποία ακούσατε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα, στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και το ρωτώ αυτό γιατί εσείς και τα στελέχη σας σε δηλώσεις λένε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί και θα παρουσιάσετε το απόγευμα της Παρασκευής είναι συνέχεια σε αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει κατεύθυνση?
1: Ξεκίνησα την κουβέντα μας, το διάλογό μας, με δύο λέξεις, σταθερά αριστερά. Αυτό που είδαμε τις προάλλες και αυτό που αναμένουμε και σήμερα ως εξειδίκευση στη συνέντευξη τύπου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αντιστοιχείται στις πραγματικές ανάγκες και της οικονομίας αλλά πάνω απ' όλα των συμπολιτών μας, των επιχειρήσεων και του τι θέλουμε να είναι η Ελλάδα μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είδαμε τη 13η σύνταξη, δεν είδαμε το 13ο μισθό. Δεν είδαμε πολλά που ο επικεφαλής του νέου φορέα ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα είχε προτείνει και τα είχε ψηφίσει. Και μετά την ομιλία αυτή είδαμε και δηλώσεις στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της νεότευτης προσπάθειας που μπορεί να προκάλεσαν πλήθος παραπολιτικών, μπορεί να προκάλεσαν και το γέλωτα στους οικονομολόγους, αλλά σίγουρα προκαλούν μια ανησυχία και στους παραγωγικούς φορείς και στα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφέρομαι στα βραχιόλια, στα δαχτυλίδια, στο 1%, στο 1% της πατριωτικής εισφοράς που ακόμα δεν έχει εξειδικευθεί. Επειδή προτάσω και προτάσουμε την αλλαγή της πολιτικής και να σταματήσει η πολιτική της δεξιάς και γι' αυτό μιλάμε για ενωτικά ψηφοδέλτια, γι' αυτό μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις, εγώ θα δώσω λίγο ακόμα χρόνο ώστε αυτά να διορθωθούν, αλλά φοβάμαι ότι αν αυτό είναι το οικονομικό πρόγραμμα που προτείνεται δεν είναι πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Δούρου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση, για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη αύριο και την Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλημέρα,
1: σας
0: καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Στα 37 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, φίλες και φίλοι. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Επικοινωνούμε διαδικτυακά μέσω της σελίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε στο Facebook, έτσι με εντοπίζετε και στο Instagram. Το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Διάβαζα δηλώσεις του Περιφερειακού Διευθυντή, του κυρίου Αλέξανδρου Κόπτσι. Είναι όλα έτοιμα προκειμένου τα σχολεία να υποδεχθούν 200.000 μαθητές, ενώ τα κενά αναμένεται να καλυφθούν με τη δεύτερη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών. Να πούμε πως σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τα κενά που υπάρχουν λίγο πριν το πρώτο κουδούνι είναι ελάχιστα. Οι 2.400 σχολικές μονάδες της περιφέρειας είναι πανέτοιμες για να υποδεχθούν τους 200.000 μαθητές, όπως είπαμε, ενώ γίνονται προσπάθειες και για την μεταφορά των μαθητών. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει και το έχουμε αναδείξει και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, την Παρασκευή θα παραστεί στην τελετή εγγενείων και τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το σχολικό κτίριο που ανακαινίστηκε πλήρως με τη δωρεά της κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα βέβαια έπρεπε να βάλουμε ένα πιο σοσιαλιστικό τραγούδι, Γιώργο, γιατί η επόμενη καλεσμένη μας είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Στολάκη. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ακροατές μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Μια χαρά.
0: Δεν έχετε φτάσει ακόμα. Ετοιμάζεστε?
1: Όχι, εγώ αύριο ξεκινάω με ως επικεφαλής κλιμακίου στην Πιερία. Θα γυρίσουμε στον ομό Πιερίας, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, θα βρεθούμε με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και μετά θα έρθουμε προς Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια έρχεστε Θεσσαλονίκη ως ΠΑΣΟΚ μετά από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης για την 3η του Σεπτέμβρη. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, τώρα από αυτές τις επαφές σας με τους πολίτες? Βέβαια εσείς είστε μία πολιτικός η οποία βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, καθημερινά κάνετε πολλά χιλιόμετρα, συζητάτε με τον κόσμο και τα προβλήματα και προσπαθείτε να τα μεταφέρετε μέσα από την Βουλή και μέσα από το πρόγραμμα το οποίο έχετε προτείνει από πέρσι και αναμένετε να παρουσιαστεί επικαιροποιημένο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι μηνύματα λαμβάνετε?
1: Το μήνυμα το οποίο λαμβάνω είναι ένα και το ακούσαμε και το εισπράξαμε στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο στην Κρήτη. Αυτό είναι κάτι εγώ το οποίο, όπως είπατε, το εισπράττω και το λαμβάνω στους δρόμους, στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, της περιφερειάς μου, μιας περιφέρειας που υπάρχουν πλατιά λαϊκά στρώματα και άνθρωποι της εργατικής τάξης, το λαμβάνω διαρκώς. Και αυτό είναι ότι δεν πάει άλλο. Ότι χρειάζεται μία αλλαγή πορείας και ότι έχει απέτηση ο κόσμος, κοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ και αναμένει να ακούσει την εναλλακτική μας πρόταση, την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε, να μπορέσουμε να εκφράσουμε τα πλατιά λαϊκά στρώματα, τη μεσαία τάξη, το χώρο του κέντρου, τους σύγχρονους μη προνομιούχους, ότι η πρόταση διακυβέρνηση είναι η πρόταση που μπορεί πραγματικά να κάνει καλύτερα τη ζωή του. Όχι απλά σαν μια διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης, μιας πραγματικότητας όπου υπάρχει ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, με τις τιμές στο ράφι, με τα ενίκια που κάποιος πρέπει να δίνει το 40% και το 50% του εισόδηματός του για το ενίκιο, με τις τιμές του ρεύματος, αλλά σαν μια άλλη, ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ξέρετε, κύριε Στολάκη, εμείς δεν λέμε να τυναχθεί η μπάνκα στον αέρα. Είμαστε μια πολύ υπεύθυνη, σοβαρή δύναμη που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Γνωρίζουμε λοιπόν και ξέρουμε πώς είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
0: Βέβαια, η κυβέρνηση λέει σε αυτά τα οποία προτείνετε ότι έχετε ανακαλύψει τα λευτόδεντρα και ότι οι προτάσεις σας δεν είναι κοστολογημένες.
1: Εγώ θα έλεγα να μην βιάζονται, γιατί βεβαίως και είναι κοστολογημένες οι προτάσεις μας, βεβαίως το τεκμήριο της υπευθυνότητας δεν το έχουν αυτοί, δεν είναι η αποκλειστική φορής υπευθυνότητας στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και επειδή είμαι πάρα πολύ φαν της κοστολόγησης, αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι βεβαίως και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα κοστολογηθεί. Να μην βιάζονται λοιπόν, θα κοστολογηθεί από την αρμόδια αρχή και την αρμόδια υπηρεσία. Εμείς θα το δώσουμε το πρόγραμμά μας, θα κοστολογηθεί. Και η αρμόδια αυτή αρχή θα μας πει αν τελικά είναι πέρα από τα δημοσιονομικά όρια.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Ή αν είναι εντός. Και ας μην μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι μέχρι πριν από 15 μέρες μας έλεγαν ότι ο δημοσιονομικός χώρος της χώρας είναι στο 1 δις, κύριε Στολάκη, και ξαφνικά 15 μέρες μετά είδαν ότι είναι 2,2 δις. Πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι μεγαλύτερος. Αλλά τι άλλαξε τελικά όταν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να γίνει μια παροχή η οποία μπορεί, ναι, να, ξαναλέω, να χρειάζεται κάτι περισσότερο, αυτό είναι λαϊκισμός, όταν ανακαλύπτει η κυβέρνηση όμως ότι υπάρχει τελικά κάποιος δημοσιονομικός χώρος, αυτό είναι υπευθυνότητα, 2 μέτρα και 2 σταθμά, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης έτσι αποκάλεσε το ΠΑΣΟΚ ροζ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι νομίζει, γιατί, ξαναλέω, επειδή δεν έχει να παρουσιάσει ουσιαστικά δείγματα γραφής τα οποία να μπορούν να δώσουν ένα όραμα στη χώρα, τι θα κάνει, θα επιτεθεί στην αντιπολίτευση. Είναι δυστυχώς, το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, να έχουμε μια αντιπολιτευόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν έχει να παρουσιάσει κάτι το οποίο θα πείσει πραγματικά τους Έλληνες πολίτες ότι όντως διαφοροποιεί και κάνει καλύτερη τη ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ μακριά από εμένα ισοπεδωτισμός, κυρία Στολιάκη.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, για τους...
1: κάποια πράγματα γίνονται, όμως αυτά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο, είναι πολύ λίγα. Δηλαδή, όταν συνεχίζουμε να παραμένουμε μια χώρα πολύ χαμηλών μισθών και πολύ χαμηλών συντάξεων, με αυτή την ακρίβεια την οποία έχουμε και με την αγοραστική δύναμη της χώρας μας να είναι στον πάτο δυστυχώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το συν 5, μείον 5, συν 50, δηλαδή το να βγαίνει και να κάνει ένα τσαλαβούτημα σε κάποιους κωδικούς με τέτοια νούμερα και με τέτοιες πολύ μικρές δυνατότητες ο κ. Μητσοτάκης, αυτό θα μου επιτρέψει να σας πω ότι είναι ένας εμπεγμός. Γιατί δηλαδή μπορεί τελικά και ανακαλύπτει ότι ναι, μπορεί και θα δώσει ένα επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Πολύ καλός. Για ποιο λόγο αυτό όμως δεν μπορεί να είναι ο 13ος μισθός, 750 εκατομμύρια, όταν η χώρα μας τελικά θα πάει και θα πληρώσει ως πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα βρούμε το 1 δις για να πληρώσουμε ως δυστυχώς για τα σκάνδαλα αυτής της διακυβέρνησης, όμως για να επιστραφεί ο 13ος μισθός δεν υπάρχουν λεφτά, 750 εκατομμύρια για τη 13η σύνταξη. Είπε ότι θα δώσει τώρα συν 100 ευρώ, 400 ευρώ
0: αντί για 300.
1: Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Αλλά για ποιο λόγο δεν μπορεί να ακούσει τη δική μας πρόταση για 13η σύνταξη, αν όχι με τη μία, εμείς λέμε σε 2 δόσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει παρουσιάσει.
0: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Γιαννακοπούλου. Γιατί εδώ στην ΔΕΘ θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρουλάκη, να παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα. Προηγήθηκε βέβαια η ομιλία του Πρωθυπουργού. Είχαμε και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προηγήθηκε του Πρωθυπουργού φέτος. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας εδώ στην Θεσσαλονίκη φαντάζομαι θα εξειδικεύσει όλα όσα μας παρουσίασε. Γιατί ένας ψηφοφόρος, ένας δυσαρεστημένος ψηφοφόρος από τις πολιτικές της κυβέρνησης, να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και όχι την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
1: Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ καλή μνήμη και γνωρίζει. Γνωρίζει και ξέρει πάρα πολύ καλά αφενός ποιο ήταν τα δείγματα γραφής του κύριου Τσίπρα, πώς διακυβέρνησε τη χώρα, πώς τελικά αυτά τα οποία λέει και διακηρύσει έρχονται σε πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με αυτά τα οποία έπραξε. Αλλά εγώ δεν θα το θέσω απλά αντιπαραθετικά. Εγώ θα πω γιατί ΠΑΣΟΚ. Γιατί ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ούτε όραμα έχει, ούτε μια άλλη πολιτική η οποία αλλάζει από την βάση τη ζωή των Ελλήνων προς το καλύτερο, παρουσιάζει πρόγραμμα. Οι μνημονιακές υποχρεώσεις παραμένουν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να περιμένουν 10 χρόνια για να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου με βάση τις διακηρύξεις του κύριου Μητσοτάκη. Το τέλος επιδεύματος συνεχίζει να είναι στο νομό Αττικής. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω όταν οι μισές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες βρίσκονται στο νομό Αττικής. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει ένα όριο. Ότι δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο διακυβέρνηση Μητσοτάκη και όπως σας ξαναείπα, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης γνώση για τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ όμως, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνήσει τη χώρα, είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει δείξει ότι έχει την τεχνογνωσία, το know-how, τα στελέχη που έχουν τη γνώση, την εμπειρία για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό και κυρίως έχει ένα σοβαρότατο πρόγραμμα, όχι τσαλαβουτήματα σαν επιφανειακά αυτά τα οποία ακούσαμε και από τον κύριο Τσίπρα, σαν πως θα λυθεί το πρόβλημα της χώρας μέσα από τη φορολόγηση των θηρίδων των Ελλήνων πολιτών ή μέσα από πράγματα τα οποία είναι παντελώς ανεφάρμοστα, τα οποία ακούσαμε στην ομιλία του. Εμείς μιλάμε σοβαρά, μιλάμε υπεύθυνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, απευθυνόμαστε στη μεσαία τάξη. Αυτή είναι ο κριτής των εξελίξεων στον χώρο του κέντρου, που δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να φαίνεται με αυτή την αλαζονία, την οποία λέει ότι είναι δήθεν ο μόνος εκφραστής της. Ο χώρος του κέντρου έχει απογοητευτεί από τον κύριο Μητσοτάκη, ο χώρος του κέντρου γυρίζει την πλάτη.
0: Μετά τη ΔΕΘ, κυρία.
1: Στον κύριο Τσίπρα, και είμαστε και θέλουμε να είμαστε φωνή του.
0: Μετά τη ΔΕΘ, θεωρείτε ότι θα υπάρξει ανατροπή της εικόνας, έτσι όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον από την εμφάνιση της Ελλάς και μετά, που σας στέλνουν στην τρίτη θέση και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη?
1: Καθίστε να τα δούμε όλα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα και κανείς δεν μπορεί να δηλώνει χαρούμενος ή σίγουρος σε αυτές τις συγκυρίες. Σίγουρα ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ούτε και ο κύριος Τσίπρας με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τις σέβομαι και τις παρακολουθώ, όμως μην ξεχνάμε ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Όπως κάποια στιγμή έδειχναν δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως κάποια στιγμή έδειχναν δεύτερη ή τρίτη την κυρία Καριστιανού, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε που βρίσκεται. Καθίστε να τα δούμε όλα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και είμαι αισιόδοξη, γιατί ξαναλέω, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο μιλάει με σοβαρότητα, με θεσμικότητα, με κοστολογημένο πρόγραμμα, με μια υπευθυνότητα, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με όραμα για τη χώρα, για το τι νέο παραγωγικό μοντέλο χρειαζόμαστε, γιατί δεν πρέπει να. Μια χώρα που έχει δομικά προβλήματα η οικονομία της. Έχουμε μια ρηχή οικονομία η οποία βασίζεται σε πυλώνες όπως είναι το real estate, που δυστυχώς η ανάπτυξη που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό οδηγεί και στον αφελημισμό της κατοικίας και της περιουσίας των Ελλήνων. Ή μόνο ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι βεβαίως η μεγάλη μηχανή της οικονομίας και της ανάπτυξής μας, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον αγροτικό τομέα, που δυστυχώς βλέπουμε. Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και στα πλαίσια των νοσοκομματικών δεν έχουμε παραγωγή. Η παραγωγή μας συρρυκνώνεται διαρκώς. Έχουμε ζωονόσους, έχουμε καταστροφές και δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτα δομικό για να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο.
0: Μάλιστα,
1: αυτά,
0: κυρία,
1: λοιπόν είναι τα μεγάλα ζητήματα του μέλλοντος και σε αυτά το Πασόκ δίνει απαντήσεις.
0: Και αναμένουμε βέβαια να ακούσουμε το πρόγραμμα το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή που μας έρχεται, την εξειδίκευση αλλά και την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη σε όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η οποία και αυτή σιγά σιγά θα έρθει στην Βόρεια Ελλάδα, θα συμμετέχει σε κλιμάκια. Άλλωστε, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Χθες είχαμε την σύσκεψη των παραγωγικών φορέων υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μαζί του ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ως υπεύθυνη των κύκλων πολιτικής, που συζήτησαν με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης στη συνέχεια και με τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας. Αλλάζω θέμα, έρχομαι στα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, έρχομαι σε δράσεις ενίσχυσης της νέας γενιάς, καθώς έχει λίγες ημέρες που άνοιξε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Youth Climate Action Fund του Bloomberg. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες 15 έως 24 ετών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, ενώ μάλιστα προβλέπεται και χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά έργο, σε συνεργασία με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης και το OK Θες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καινοτομίας νεοφυούς επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού και νέας γενιάς, ο κύριος Σπύρος Τζελέπης, είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το πρόγραμμα και αν υπάρχει ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, είναι μια γεμάτη εβδομάδα και με τη ΔΕΘ στο προσκήνιο και με τους φιλοξενούμενους εδώ πέρα που έχουμε στην πόλη μας. Υπάρχει ενέργεια, υπάρχει...
0: Και με τη συναυλία του Ρέμου το βράδυ του Σαββάτου.
2: Φυσικά και με τη συναυλία του Ρέμου, που έχει γίνει πολύ μεγαλύτερος δώρος από ό,τι θα έπρεπε, γιατί ενώ στην πόλη έχουμε τόσα θέματα να αντιμετωπίσουμε, βλέπω μια μεγαλύτερη βαρύτητα τόσο στη συναυλία αντί για τα καθημερινά προβλήματα που προσπαθούμε να λύσουμε προς το συμφέρον των δημοτών και των πολιτών μας. Ας πάμε όμως σε αυτό που αναφέρατε πολύ σωστά. 1 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, που είναι χρηματοδότηση εθελοντικών ομάδων και νέων ομάδων από 1.000 έως 4.000 ευρώ για να δημιουργήσουν την πρότασή τους και να την κάνουν πραγματικότητα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της πόλης σχετικά με το πράσινο, με το περιβάλλον.
0: Αυτό γίνεται, κύριε Τζελέπη. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και του Δημάρχου αλλά και της Δημοτικής Αρχής στην ενίσχυση του πρασίνου στην Θεσσαλονίκη. Αξιοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι ελεύθερο, προκειμένου να δημιουργήσετε χώρους πρασίνου, και βέβαια δίνεται και μεγάλη σημασία και στην δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου εντός ΔΕΘ συνολικής έκτασης 120 στρεμμάτων. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι μία από τις 300 πόλεις σε όλο τον κόσμο και μία από τις 58 στην Ευρώπη που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
2: Σωστά, και όλα αυτό ξεκίνησε, μην ξεχνάμε, την παρουσία του Δημάρχου στο Bloomberg πριν 1,5-2 χρόνια, που η παρουσία του εκεί μας έχει βοηθήσει να είμαστε σε προγράμματα επιχορηγούμενα από τον Bloomberg Φιλάνθρωποι αυτή τη στιγμή, όπως το συγκεκριμένο. Και επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία από τον Δήμαρχο και στο δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον, έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο για να δεχθούμε προτάσεις σχετικά με την αστική θερμίδα, θερμική νησίδα, δημιουργία πράσινων γειτονιών, κεντρική οικονομία, βιώσιμη κοινοτικότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, να έρθουν οι εθελοντικές ομάδες να κάνουν προτάσεις, έτσι ώστε θα επιλεχθούν 8 προτάσεις
0: συνολικά
2: από τις προτινόμενες. Υπάρχει μια επιτροπή, η οποία επιτροπή βάσει της θεματολογίας και της πρότασης θα επιλεχθούν αυτές οι ομάδες για να τις υλοποιήσουν έως τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα λύγει 15 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα υπάρξει η συνάντηση μαζί με όλες τις ομάδες που έκαναν πρόταση για να μπορέσουμε να τις αναλύσουμε και να δούμε ποιες προτάσεις θα αφήσουν καλύτερο αποτύπωμα στη θεματολογία, στο πράσινο, στο περιβάλλον για την πόλη μας, και στη συνέχεια θα τους βοηθήσουμε να τις υλοποιήσουν. Αυτό είναι το πρόγραμμα και μάλιστα...
0: Και γιατί όχι κάποια πρόταση η οποία έχει και ενδιαφέρον, κύριε Τζελέπη, να μην υιοθετηθεί και ως πολιτική από την Δημοτική Αρχή.
2: Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του προγράμματος. Έχει δύο κατευθύνσεις. Ο ένας είναι, άμα μια πρόταση είναι πολύ καλή και μπορεί ο Δήμος να την υιοθετήσει, θα το πράξει έτσι ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες της πόλης σχετικά με το πράσινο και το περιβάλλον, και κατά δεύτερον να ενεργοποιηθεί η νέα γενιά που ήδη είναι ευαισθητοποιημένη και να μπορέσουμε να τη φέρουμε πιο κοντά μας, γιατί έχει πάρα πολλές ιδέες αλλά δεν βρίσκει πολλές φορές πρόσφορο έδαφος να τις εκφράσει. Οπότε μέσα από αυτό το πρόγραμμα τους δίνουμε τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, να συζητήσουμε μαζί τους και να δούμε πώς μαζί με τους νέους μπορούμε Μάλιστα. να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας.
0: Και βέβαια το OK θες, αυτή η θερμοκοιτίδα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας έχει βοηθήσει και στο παρελθόν αρκετές ιδέες νέων ανθρώπων να πάρουν σάρκα και οστά. Αυτό το κάλεσμα κάνετε και αυτή τη στιγμή. Ενδιαφέρον υπάρχει, εφόσον άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των προτάσεων από την 1η του Σεπτέμβρη. Υπάρχει ενδιαφέρον?
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουν υποβληθεί προτάσεις. Βέβαια, περιμένουμε περισσότερες προτάσεις να υποβληθούν στη συνέχεια, γιατί κάθε πρόταση θέλει δουλειά έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένη, όχι απλά μία ιδέα. Και να απονθαρρύνω όσους απλά θα επιδιώξουν μέσα από το ChatGPT να στείλουν απλά ένα κείμενο. Ο σκοπός είναι να ασχοληθούν οι ίδιοι, να έχουν προτάσεις, πηγές δικές τους, αλλά και αν πάρουν ιδέες από εκεί που είναι θεμητό και το κάνουμε όλοι, να τις διαμορφώσουν στο δικό τους μυαλό, στη δική μας πραγματικότητα, στην πόλη μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε πλήρως.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τζελέπη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Σουλάκη.
0: Γεια σας. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σπύρος Τζελέπης, αντιδήμαρχος καινοτομίας, νεοθυούς, επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού και νέας γενιάς. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 10. Έρχεται στο στούντιο η Ευδοξία Δένη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων και στη συνέχεια θέσεις και απόψεις 2 ώρες με τον Βασίλη Κοντογουλίδη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών στο ρεύμα προς τα δυτικά. Κάθαρος ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Τσιμισκή και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Πολύχνης. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα θα συναντηθεί επίσης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Fanta Meridiam. Η χθεσινή τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στα ελληνοτουρκικά. Επανέλαβε ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα Δωδεκαμήλια, ο Υπουργός των Εξωτερικών τόνισε, όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, ότι θα γίνει πραγματικότητα και στο Αιγαίο όταν κριθεί από την πολιτεία. Στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν χθες στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς θα περιηγηθεί στη Διεθνή Έκθεση και θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη πάντως σήμερα, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως, θα βρεθεί ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς σε δύο μέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι. Έως τα 3 Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί τα όποια κενά σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια, περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα της Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας 41 χρόνων από την Αλβανία που επί 15 χρόνια έκλεβε σε ντόνια, καθαρισμού τρόφιμα και άλλα αντικείμενα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, σχηματίστηκε από τις αρμόδιες αρχές. Αδυναμία στα παγωτά φαίνεται ότι έχει ένα 40χρονο, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφόρο τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ επιχειρούσε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου. Όπως έγινε γνωστό, τον Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε προϊόντα αξίας 600 ευρώ. Σε ισχύ και σήμερα, στις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χωρίς ρευμό στις 12 το μεσημέρι, τμήμα της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, αλλά και αρκετοί δρόμοι στα Πεύκα λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Διακοπή ηλεκτροδότηση και στους Αμπελόκηπους, σε τμήματα της Βενιζέλου και της Θωμά Καλυβούλεως στις 2.30 το μεσημέρι. Εκτροχιάζεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εντείνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με την Τεχεράν να εξαπολύει επιθέσεις σε Ιορδανία και σε πλοία στορμούς, ως αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας.

0: Χίλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 10 και επέστρεψε ο Βασίλης Κοντογουλίδης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σοφία.
0: Πού
1: καλημέρα.
0: Είσαι, δεν γίνεται αυτό. Τι γίνεται,
1: επέστρεψε. Και ο Τέλης το έχει κάνει μαντάρα.
0: Τι έγινε. Τι έγινε, σε μάτια σε... Ποιος, τι έγινε εδώ πέρα.
1: Κόλλησαν τα ορχιστρικά, κόλλησαν τα πάντα.
0: Σε πεθύμησαν τα τεχνικά, ρε παιδί μου. Εδώ τα κουμπιά, οι κονσόλες, τα κομπιούτερ. Τι, πού είσαι. Εδώ ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο, λέγε ο Βασίλης θα έρθει. Λέω, γιατί ρε παιδιά, εγώ δεν σας κάνω.
1: Ολόκληρη η Σοφία Ξανθοπούλου.
0: Μας κάνετε, λέει, αλλά εμείς θέλουμε το Βασίλη. Εγώ δεν σας κάνω, λέω. Γιατί δεν περάσαμε ωραία αυτές τις μέρες. Περάσαμε ωραία, αλλά θέλουμε τον Βασίλη.
1: Έλα τώρα, αυτά τα λες για λόγους ταπεινότητας.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλιώς είναι εσύ.
1: Εμένα μου είπαν ότι ήσουν καλύτεροι από μένα.
0: Σιγά, μωρέ, αποκλείεται.
1: Ότι πήγαν καλύτερα οι εκπομπές.
0: Σιγά.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεν το είπαμε πριν την εκπομπή. Υπήρχαν λόγοι οικογενειακοί και λόγοι είναι ότι ήμουν στο γάμο του γιού μου.
0: Έτσι, να ζήσω.
1: Ο οποίος έγινε πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά. Έγινε
0: στην Κο.
1: Που ήταν πολύ όμορφα και, και έχω και ρεπορτάζ για από εκεί.
0: Α, μπράβο.
1: Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
0: Να ζήσουν τα παιδιά καταρχάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υγεία, ευτυχία, καλούς απογόνους, καλή ζωή. Χέρι-χέρι να ανεβούνε την ανηφόρα της ζωής.
1: Είναι
0: τα ωραία...
1: πολύ όμορφο να παντρεύεις το παιδί.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Πολύ όμορφο.
0: Πολύ συγκινητικό.
1: Είναι συνέστημα πολύ μεγαλειώδες.
0: Βέβαια, βέβαια. Ολοκληρώνεις ένα.
1: Δεν θα ρωτήσεις τι είδες στην Κο.
0: Βέβαια θα ρωτήσω. Τι είδες στην Κο, τι είδες, τι άκουσες.
1: Πήγα για πρώτη φορά στην Κο.
0: Ναι.
1: Και είδα ένα νησί το οποίο πραγματικά είναι πανέμορφο. Mm. Εγώ είχα την αίσθηση ότι η Κος είναι ένα από τα νησιά, έτσι, τα παραμελημένα.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση είχα.
1: Σε σχέση με τη Ρόδο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα. Είναι πιο όμορφη από ό,τι μου λέγανε και από ό,τι είδα. Δηλαδή και από τη Ρόδο. Ένα μικρό νησάκι με πάρα πολλές ομορφιές. Δεν μπόρεσα να το γυρίσω όλο, καταλαβαίνετε.
0: Ό,τι μπορεί. Καλά, είχατε ετοιμασίες.
1: Λόγω τότε είχαμε ετοιμασίες. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ο πολύ καλός τουρισμός που έχει, επιπέδου τουρισμός.
0: Ναι.
1: Είναι γεμάτη αυτή την περίοδο, το Σεπτέμβριο, με Άγγλους, Γερμανούς και Ολλανδούς.
0: Α.
1: Και πολύ καλό επίπεδο τουρισμού, έτσι. Πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Εντάξει,
1: τουρισμού.
0: Άνθρωποι...
1: Δεν είναι όπως οι Βαλκάνοι εδώ που γέμισαν την Καλλιτική.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή, άνθρωποι εκεί πέρα και βγαίνουν και τρώνε και εξοδεύουν.
0: Ναι.
1: Και έχουν άλλο επίπεδο.
0: Ναι,
1: φαίνεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: φαίνεται.
1: Δηλαδή, η σύγκριση σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στη Χαλκιδική και στην Πειραιά είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν συγκρίνεται τώρα βέβαια η Κος με τη Χαλκιδική. Όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο αρνητικό, αλλά είναι διαφορετικά τα μεγέθη,
1: όχι,
0: νομίζω.
1: Σε επίπεδο θάλασσας και η Χαλκιδική νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες παραλίες. Αλλά σε επίπεδο τουρισμού.
0: Ποιότητας τουρισμού. Ποιότητας τουρισμού, ναι. Εντάξει, και η Κος όμως είναι και ιστορικό. Έχει να δώσει πολλά πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Είναι το νησί του Ιπποκράτη, νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Έχει ιστορία, έχει αρκετά πράγματα να δεις και να
1: κάνεις. Εδώ πώς θα πήγαμε.
0: Εδώ,
1: τι έγινε,
0: Βασίλη,
1: τι έγινε.
0: Είμαστε με υποσχετική.
1: Μετά από 38 χρόνια δεν πήρα μέρος στα εγγένεια της ΔΕΘ.
0: Αυτό, άμα σου πω ότι το σκεφτόμουν.
1: Αλλά δεν το μετάνιωσα.
0: Ησύχασες.
1: Το χάρηκα.
0: Κοίταξε, από πλευράς εκπομπών πήγαμε πολύ καλά. Πήγαμε πάρα πολύ καλά.
1: Βέβαια.
0: Κάναμε πολύ ωραία κάλυψη με τους συναδέλφους σε όλα τα επίπεδα και στο ρεπορτάζ.
1: Πολιτικά
0: και στις αναλύσεις.
1: Τώρα, θέλω να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση.
0: Πολιτικά, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αφήνεται ένα περιθώριο υποσχετικής ότι θα αλλάξουν τα πράγματα εφόσον μας ψηφίσετε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Εντάξει, κοίταξε, έτσι όπως διάβασα και εγώ τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, έχουν ορίζοντα 27, 28, 29.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα μέσα τώρα στα μέτρα
0: γίνεται...
1: για το 26.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος, οι συνταξιούχοι λένε τώρα μπορούμε.
1: Κοίταξε,
0: αυτό τώρα
1: αυτό
0: μπορούμε.
1: Έχει διπλή ανάγνωση. Δηλαδή, αν τα έκαμνε τώρα, αν ανακοίνωνε κάποια μέτρα τώρα για το 26, θα λέγανε όλοι ότι παρεκτρέπεται ο προϋπολογισμός για προεκλογικούς λόγους. Ενώ έτσι τουλάχιστον ό,τι εξελιχθεί θα εξελιχθεί στο 27 μετά τις εκλογές του 27. Και εκτός από τα πρώτα μέτρα τα οποία θα φανούν άμεσα τους πρώτους μήνες του 27, τα περισσότερα είναι με ορίζοντα Σεπτεμβρίου του 27, Δεκεμβρίου του 27. Δηλαδή το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους θα το πάρουν του χρόνου το χειμώνα. Έτσι. Κάποιος θα πει προεκλογική. Εντάξει, γιατί προεκλογική θα ήταν έτσι κι αλλιώς η όποια ανακοίνωση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, τι θα έλεγε, λογικό. Αλλά,
1: δηλαδή
0: είναι...
1: δεν έκανε ανακοινώσεις οι οποίες. Θα παρέμβουν στη ζωή μας, στην καθημερινότητα μας από το 26 ή τις αρχές του 27.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό όντως μπορούσε να ερμηνευτεί ότι θα έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα. Απ' την άλλη, η καθημερινότητα δεν πάει.
0: Ναι.
1: Δεν πάει. Δηλαδή αυτό. Η κατάσταση είναι απίστευτη. Η βενζίνη, παραδείγματος χάρη, είναι 2,10.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Για πες.
0: Δεν σου είπα. Τώρα, περίμενε τώρα. Προχθές είχε μία συνέντευξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, και είπε, μιλώντας για τη Λέσβο, κάνανε κουβέντα στο πάνελ για τη Λέσβο. Άμα το έχουμε, ας το παίξουμε, για να μην του τα λέω εγώ. Το έχουμε? Για να παίξω.
2: Στην Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
3: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Είναι κρίση.
3: Αλλά.
2: Είναι 80 λεπτά μετά την άρση του πολέμου.
3: Είναι μια.
2: Στην Λέσβο πληρώνει.
0: Άκουσε τι είπε.
1: Εντάξει, αυτό τι ήταν από τις υπερβολές του Κερίδη.
0: Πώς θα γίνει όμως, τι υπερβολές.
1: Και στην ΚΟ δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά από τη Θεσσαλονίκη η βενζίνη. 2,10 ήταν η απλή και 2,40 η κατοστάρα. Όπως και στη Θεσσαλονίκη. Περίπου λίγο μεγαλύτερη από την τιμή της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Σε άλλα νησιά προφανώς είναι ακόμα πιο ακριβή η τιμή. Λοιπόν, αλλά εντάξει, το να λες τώρα τη βενζίνη θα έχουμε κρίση όταν πάει στα 5.
0: Τώρα τι είναι αυτά.
1: Είναι οι γνωστές υπερβολές. Ο Κερίδης συναγωνίζεται στις υπερβολές στον Άδωνη.
0: Ναι, διότι κάτι, έφυγα, κάτι γίνεται.
1: Αφήσαμε τον Άδωνη στα όσα μας είπε στην εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία συζητήθηκε ιδιαίτερως στα social media. Έβγαλε πολλές ειδήσεις η τελευταία εκπομπή που κάναμε την Τρίτη με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπου εκεί κοντά στις υπερβολές που είπε. Ότι όλο γκρινιάζεται, ότι η Θεσσαλονική πρέπει να πούμε ευχαριστώ στην κυβέρνηση για το μετρό και ότι η Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη ευεργετημένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Είπε και το αμίμητο ότι στη Θεσσαλονίκη κανονικά η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να ψηφίζει 90% Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Να μην υπάρχει άλλο κόμμα δηλαδή. Όλοι να ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Όλοι, οι πάντες. Αλλά βλέπω το συνεχίζει.
0: Θέλεις λίγο να δούμε τι είπε χθες. Να ακούσουμε μάλλον.
4: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
5: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν αυτά που δώσατε.
6: Έχω ζήσει ως βουλευτής αντιπολίτευσης την εποχή του 2007-2008. Όταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή έδωνε αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, περίπου 50 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους και σε όλα τα κανάλια λέγανε την επόμενη μέρα ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν φτάνει. Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν στους συνταξιούχους τελικά το 50% της σύνταξής τους.
5: Κατά συνέπεια. Να μην ασκούμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
6: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Όλες. Μηδενία εξαρτημένη. Κόβουν. Μία χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
6: χώρετε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
5: Όλοι.
6: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
5: Εμείς.
6: Ή εσύ ποιο άλλο.
5: Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
6: Έλα τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε θέση κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούργιους φόρους.
5: Έχει το Μητσοτάκη,
6: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
5: Αλλά δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
6: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται.
0: Λοιπόν,
1: γνωστές υπερβολές.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς είχαμε χθες τον κύριο Κάντα, τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για το ότι υπάρχει ηλικιακός κόφτης στην παροχή αυτού του επιδόματος, το ετήσιο επίδομα, τα 400 ευρώ, τα οποία, ναι κύριε Γεωργιάδη, είναι 1,9 ευρώ λεπτά τη μέρα αυτό το επίδομα, τη μέρα. Λοιπόν, για τους κάτω των 65 δεν ισχύει, για τους άνω των 65 ισχύει. Το σκεπτικό ποιο είναι, γιατί οι κάτω των 65 λέει μπορούν να δουλέψουν ακόμη. Καλά, τώρα.
1: Εγώ ξέρω πόσους συνταξιούχους άνω των 65 που βγαίνουν στη σύνταξη δουλεύουν ακόμα.
0: Τώρα.
1: Και άλλο είναι να παίρνει. Δεν είναι το όριο του
0: 65. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Τέλος πάντων, η ουσία είναι η εξής, ότι δεν μπορεί ένας πολιτικός να κάνει υποδείξεις στο δημοσιογραφικό κόσμο το τι θα λέει. Λοιπόν, όπως οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν υποδείξεις στους πολιτικούς για το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά μπορούν να κάνουν κριτική, διότι άλλο είναι να είσαι δημοσιογράφος, άλλο να είσαι πολιτικός. Έτσι και οι πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν υποδείξεις, όλο λέει στη μύρλα είστε κτλ.
0: Δεν είναι αυτό τώρα λεξιλόγιο υπουργού και πολιτικού.
1: Όχι, και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, αν αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης, ότι δηλαδή πρέπει να φημωθεί ο δημοσιογραφικός λόγος επειδή είναι κριτικός απέναντι στην κυβέρνηση, όσο και αν μερικές φορές μπορεί να είναι υπερβολικός, υπάρχει πρόβλημα.
0: Πρόβλημα.
1: Πάμε σε ερντογανοποίηση της δημοσιογραφικής ζωής του τόπου.
0: Και ο τρόπος που εκφράζεται εμένα μου θυμίζει κάτι, κάποια άλλα καθεστώτα.
1: Ερντογανοποίηση, αν το είπα καλά.
0: Ερντογανοποίηση.
1: Ναι, είναι και το γεγονός το να θέλεις να κυβερνάς πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, ο λαός πάντοτε δίνει. Ο λαός δίνει, αλλά όταν πας στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, με ένα δίλημα ή εμείς ή χάος, ή εμείς ή κανένας άλλος.
0: Ή εμείς ή η καταστροφή.
1: Ή καταστροφή. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το χειρότερο που θα μπορούσες να πεις, έστω και αν υπάρχει μια λογική σε αυτό, με την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κανένα δεν συνεργάζεται με κανένα. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και βγαίνουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Επειδή υπάρχει λογική ότι κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν. Και επίσης τα αποτελέσματα στη Γερμανία στέλνουν ένα σαφέστατο μήνυμα και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σαφέστατο μήνυμα. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης είναι και πολύ φίλος του Μέρτς. Λοιπόν, και ο Μέρτς θαυμάζει τον Μητσοτάκη. Ο Μέρτς όμως είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αντιδημοφιλής πολιτικός στη Γερμανία. Mm-hmm. Και ένας από τους λόγους που το κόμμα του καταραίει και σε εκλογικό επίπεδο, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, το 44% που πήρε το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι και η προσωπικότητα του ηγέτη. Όταν έχει έναν ηγέτη, ο οποίος ο άνθρωπος δεν πείθει. Φαίνεται ότι είναι απόμακρος από το λαό.
0: Ότι δεν βλέπει πράγματα.
1: Δεν βλέπει, είναι κλειστό. Είναι σαν μια γυάλα τεχνοκράτης, ο οποίος βλέπει την πολιτική ως νούμερα. Ο κόσμος είναι λογικό να τον αποδοκιμάσει. Να μην τα ρίχνουμε μόνο σε ταμπέλες και σε αναθεματισμούς ή ακροδεξιά ή ακροδεξιά ή ακροδεξιά.
0: Και να πούμε και το άλλο.
1: Ξαφνικά, ας το πούμε, οι Γερμανοί δεν γίνανε ακροδεξιά.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι τα ξαφνικά.
0: Πώς ήρθε η ακροδεξιά?
1: Λοιπόν,
0: ποιος την έφερε?
1: Άρα στην ουσία πρέπει αντί να κάνουν όλη την αυτοκριτική τους, και αυτή η αυτοκριτική να είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τα ίδια θα γίνουν και στη Γαλλία στις επόμενες εκλογές. Θα μου το θυμηθείτε, θα τις κερδίσει το κόμμα της Λεπέν.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, μετά την αποχώρηση και του Μακρόν. Και στην Ιταλία επίσης υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση της πολιτικής σε σχέση με η Μελόνι, είναι κάτι διαφορετικό από τον Μέρτς και τον Μακρόν και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Γενικότερα υπάρχει ένα θέμα αμφισβήτησης, διότι πολύ απλά οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τα ευρωπαϊκά κράτη όλα αυτά τα χρόνια, που είναι οι Χριστιανοδημοκράτες, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και οι Σοσιαλδημοκράτες που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, απέτυχαν παταγωδώς στη διαχείριση των προβλημάτων του κόσμου. Και ο κόσμος, επειδή η αριστερά είναι απούσα και δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο, και όπου η αριστερά κυβέρνησε απέτυχε πιο πολύ από τους σχηματισμούς.
0: Σου λέει, θα σας δώσω απάντηση.
1: Πάει
0: σε ποιες σχήματα.
1: Αντί να τα δουν όλα αυτά, αφορίζουν και
0: επιβάλλουν
1: και στην ουσία βάζουν διλήμματα. Και αν νομίζουν ότι και στην Ελλάδα με τέτοια διλήμματα θα κερδίσουν εκλογές, μάλλον είναι
0: εμένα
1: γελασμένοι.
0: Με ανησυχεί αυτή η ρητορική, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό μπαίνουν αυτά τα διλήμματα και οι επιβολές ότι αν δεν μας ψηφίσετε θα έρθει το χάος. Πρέπει λίγο να προσέξουν.
1: Όχι μόνο αυτό, λένε και κάτι ακόμα. Να πάμε στο επόμενο.
0: Ναι, στον κύριο Φλωρίδη.
1: Λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ότι αν δεν ψηφίσουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Δηλαδή, βάζουν και τα εθνικά θέματα μέσα,
0: ναι.
1: Τα διαβάζουν και οι Τούρκοι αυτά. Και σε περίπτωση που έχουμε όντως αλαλούμ μετά τις εκλογές, τους ανοίγουν και οι ορέξεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν χάσει το μέτρο.
0: Αυτά δεν είναι.
1: Για να ακούσουμε τον κύριο Φλωρίδη.
7: Γιατί αυτή τη στιγμή, στις επόμενες εκλογές, υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν
8: Ντουόπα, δεν θα κάνω. Δηλαδή, θα κάνω επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
7: Μισό λεπτό, να σα πω κάτι.
8: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
7: Όχι, όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με του μετανάστε. Ντου κανονικό δεν ήταν εκείνο.
8: Το 2020 εννοείται.
7: Α, το 2020, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το 2020 που έγινε το ντου από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστε κανένα 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία εμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
1: Λοιπόν, απαράδεκτες οι δηλώσεις Φλωρίδη, απαράδεκτες και κανονικά θα έπρεπε ήδη να είχε παρέμβει ο Μητσοτάκης για αυτό, αλλά τι να παρέμβει, αφού είναι και αυτό μέρος της επιχειρηματολογίας ότι στις επόμενες εκλογές θα έρθει η καταστροφή, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, μετά πήγε να το μαζέψει βέβαια θεωρώντας ντου το μεταναστευτικό, ενώ έτσι όπως το είπε θεωρούσε, όλοι καταλάβαμε ότι εννοούσε πολεμική κίνηση.
0: Ναι, συγγνώμη, στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης το ίδιο είπε. Δεν είπε κάτι διαφορετικό, απλά το είπε λίγο πιο κομψά.
1: Εάν συνεχίσουν έτσι μέχρι τις εκλογές, θα έλεγα ότι η στάση αυτή είναι εθνικά επιζήμια και όχι η στάση, διότι να σου πω και κάτι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, ας μην γίνουν εκλογές.
0: Ε, ναι.
1: Ας μην κάνουν εκλογές. Ας πούνε, παραδείγματος χάρη, ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Και ότι πρέπει να κυβερνάμε εμείς
0: για πάντα.
1: Για πάντα. Πραγματικά δηλαδή, δεν ήθελα να το πω, αλλά ακούγοντας τέτοιες δηλώσεις, με σμπρώχνουν στο να πω αυτό. Οι εκλογές γίνονται για να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός, όποιος και να είναι ο κυρίαρχος λαός, είτε είναι καλός είτε είναι κακός, είτε η ψήφος είναι μία, η ψήφος μετράει, η δικιά μου και η δικιά σου ψήφος μετράει το ίδιο όπως η ψήφος του οπουδήποτε άλλου πολίτη. Αυτό είναι και το μεγαλείο της δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα το να λέμε στις εκλογές η λογική ότι ο κόσμος όταν ψήφισε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθος και το πληρώσαμε αυτό το λάθος, γιατί το ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Γεωργιάδη στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ότι οι Έλληνες κάναν τότε λάθος και καλά να πάθουμε. Δηλαδή με τη λογική αυτή, αν πάμε επειδή κάναμε ένα λάθος, αν θεωρήσουμε ότι είναι λάθος η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ θα πω, συμφωνώ με την τέτοια ότι δεν ήταν έτοιμος να κυβερνήσει ο Τσίπρας τότε. Λοιπόν, αλλά απ' την άλλη είναι το αποτέλεσμα της λαϊκής βούλησης. Δεν μπορείς πριν τις εκλογές να λες ότι αν δεν ψηφίσεις εμένα, όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι, όλοι οι άλλοι είναι ανίκανοι, με όλους τους άλλους θα έχουμε από ντου της Τουρκίας μέχρι οικονομική κατάρρευση, σε λίγο θα μας πούνε ότι θα κλείσουν και οι τράπεζες.
0: Σε λίγο θα μας πούνε ότι θα καταστραφεί
1: και θα έρθει το ατελείωτο χάος. Και αυτό όμως είναι ένα μήνυμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς, είτε κινούνται στο χώρο της δεξιάς, να κάποια στιγμή να αποφασίσουν με το λόγο τον οποίο αρθρώνουν, ποια θα είναι η απάντησή τους σε αυτό το οποίο όλο και θα γίνει όλο και πιο έντονο μέχρι τις εκλογές.
0: Πάντως,
1: δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης το γεγονός ότι ο χώρος και ο δεξιός χώρος είναι κατακερματισμένος, ενώ στην ουσία λέει ίδια πράγματα. Ίδια πράγματα σε βασικά θέματα λέει η ελληνική λύση, η φωνή λογικής, η νίκη. Ίδια πράγματα λένε. Και ο ένας από παραδείγματος χάρη όμως δεν θέλει να ακούει για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φαντάσου όλοι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί να είχαν ένα ενιαίο κόμμα. Άσχετα αν κάποιος διαφωνεί μαζί τους. Θα ήταν πολύ μεγάλη ο αντίπαλος Μητσοτάκη, αν υπήρχε ένα ενιαίο το λεγόμενο πατριωτικό μέτωπο. Ή από την άλλη πλευρά, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η φαγωμάρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ του νέου κόμματος του Τσίπρα και του Πασόκ. Που ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του άλλου, προσπαθώντας να κυριαρχήσει ή θέλοντας να πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτά τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και σου λέει από τη στιγμή που αυτοί που έρχονται, βλέπετε, δεν μπορεί ο ένας να συνεργαστεί με τον άλλον, δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Πασόκ, με η Κωνσταντοπούλου είναι μια κατηγορία μόνη της, η Καριστιανού είναι εκτός τόπου και χρόνου και ήδη φαίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, ο Βελόπουλος δεν μιλάει με τη Λατινοπούλου, η Λατινοπούλου δεν μιλάει με τον Βελόπουλο, η Νίκη είναι σχεδόν ανύπαρκτη, επομένως οι μόνοι που μπορούμε να κυβερνήσουμε είμαστε εμείς.
0: Αλλά από την άλλη, βρε Βασίλη, γιατί από τη μια υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενάντια στο λαϊκισμό, αλλά δεν είναι λαϊκιστικού τύπου αυτές οι αυτού του τύπου οι εκφράσεις ή εμείς ή το χάος ή εμείς ή πόλεμος.
1: Το είπαμε. Αυτό κατά την άποψή μου στην ουσία είναι κατάλυση δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα το κυβερνήσει. Αν ο κόσμος δώσει στη Νέα Δημοκρατία 25%, έτσι, η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη με βάση το 25% που θα πάρει να συγκυβερνήσει, έτσι, αλλά να συγκυβερνήσει πραγματικά σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, θα είναι συνεργασίες, θα είναι δεν ξέρω με κάποια κόμματα. Εάν παραδείγματος χάρη το ίδιο είναι υποχρεωμένα και τα υπόλοιπα κόμματα. Εάν παραδείγματος χάρη ο κόσμος δώσει στο ΠΑΣΟΚ, στην ελληνική αριστερά, ελληνική συμπαράταξη, τέλος πάντων πώς λέγεται το κόμμα του Τσίπρα, την ελληνική λύση, την φωνή λογικής, τέτοια ποσοστά που στην ουσία θα τους λέει να συνεργαστούν, οφείλουν να συνεργαστούν για το καλό της κοινωνίας και της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να πει ο άλλος νύπτω τα σχήρας μου, αλλά ο κόσμος με την ψήφο του
0: θα αποφασίσει
1: ποιος θα τον κυβερνήσει.
0: Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέτοιες τσιπρακτικές. Και εγώ δεν λέω, ανέλαβε το 2019, ανέλαβε ξανά το 2023, πάμε τώρα προς το 2027, περάσαν 7 χρόνια και ο κόσμος, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια, και το βλέπεις κι εσύ, δεν τον ενδιαφέρει ο αριθμός, δεν τον ενδιαφέρουν οι ρυθμοί ανάπτυξης, ωραίες οι μεταρρυθμίσεις, ναι, φυσικά γίνανε κάποια έργα, πολλά έργα, για να μην πω κάποια, πολλά έργα γίνανε. Η καθημερινότητα όμως μπάζει. Μπάζει από παντού και ο κόσμος δυσκολεύεται.
1: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μια έντονη καμαρίλα εξουσίας που προκαλεί τον κόσμο. Και το είδανε, αυτό μου το είπαν άνθρωποι που το είδανε για μια ακόμη φορά στη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι έχουν ξεχάσει τα Τέμπη,
0: ναι,
1: έχουν ξεχάσει ποιοι πρωταγωνίστησαν αρνητικά στα Τέμπη και ζητούν επιμόνως πράγματα από την κυβέρνηση. Ένας εξ αυτών είναι ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης Σερών,
0: καλά,
1: ο οποίος στο βίντεο το οποίο έπαιξε και είδε το φως της δημοσιότητας, τι κάνει?
0: Παρακαλάει δημοσίως τον Μάκη Βορύδη να ξαναείνει υποψήφιος στις εκλογές, ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής. Και λέω, εντάξει, δικαίωμά σου είναι να αγαπάς τον Κώστα Καραμαλή, δικαίωμά σου είναι να μην θέλεις να δεχτείς το τι έγινε το 2023 στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν μπορείς δημοσίως να παρακαλάς και αυτό να κυκλοφορεί.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Ναι.
9: Και ένα κόμμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο Καραμαλή να ξαναείνει υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στο ψηφοδέλτιο, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Λοιπόν, και μάλιστα το θέτει και πολύ κομψά. Να πείσετε, λέει, γιατί ο Καραμαλής ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, να πείσετε, λέει.
1: Δηλαδή να βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα, ο Βορύδης και ο Μητσοτάκης και οποιοδήποτε, και να παρακαλέσει τον Καραμαλή, γιατί το να πείσετε είναι αυτό, να πέσει τα πόδια του Καραμαλή και να του πει, έλα να είσαι πάλι υποψήφιος για να κερδίσουμε τις αίρες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, Βασίλη μου.
1: Κοντή μνήμη έχουν κάποιοι. Πολύ
0: συγγνώμη, δεν υπάρχει ίχνος ενσυναίσθησης.
1: Για να ακούσουμε την κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, να ακούσουμε
0: τι είπε η κοπέλα
1: χθες στη δίκη των Τεμπών.
10: Σήμερα ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις της οικογένειάς. Ήρθαμε εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να προσθέσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε στην αποδεικτική διαδικασία για τη μνήμη του και γιατί λιτορήθηκε όσο λίγη. Από όταν έγινε το συμβάν, υπόθηκαν πολλά και ήρθαμε εδώ για να προσθέσουμε ό,τι μπορούμε εμείς στη διαδικασία αυτή και για την ανέβρεση της αλήθειας. Υπήρχαν 11 λεπτά στα οποία δεν μιλούσε κανείς με κανέναν, όχι απλά οι μηχανοδηγοί, κανένας με κανέναν, ενώ πριν υπήρχαν συνομιλίες ανά δευτερόλεπτα. Η κοινή λογική λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν ερευνηθεί από τον ανακριτή. Παρ' όλα αυτά, ερευνήθηκαν από τον δικηγόρο μας και εμάς και τους τεχνικούς μας συμβούλους. Είμαστε εδώ να προσθέσουμε πληροφορίες, τις οποίες έπρεπε να τις έχουν ήδη πριν ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης. Εύχομαι να μην περάσει κανείς αυτό που περνάμε εμείς. Εμείς δεν πενθήσαμε. Θεωρώ ότι δεν θα πενθήσουμε. Νόμιζα ότι θα πενθήσουμε αργότερα, αλλά μάλλον δεν θα πενθήσουμε καθόλου, γιατί δεν μας το επέτρεψαν. Γίναμε τεχνικοί σύμβουλοι, γίναμε δικηγόροι, γίναμε δικαστές. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με αυτούς που έχουν αυτές τις θέσεις και θα πρέπει να γίνει σωστά η δουλειά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει αποτέλεσμα. Όταν ένας άνθρωπος έχει όλες τις εγγύησεις από όλους τους γιατρούς, δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων, έχει περάσει 2 μήνες πριν από το δυστύχημα πλήρη ιατρικό έλεγχο από την υπηρεσία του, αλλά και από τον δικό του προσωπικό ιατρό, με όλες τις βεβαιώσεις ότι είναι 100% λειτουργικός για εργασία. Και υπάρχουν άτομα που επιμένουν να αλλοιώνουν αυτά που λένε βεβαιώσεις ιατρικές, σαν νέοι επιστήμονες ιατρικοί, και να υποστηρίζουν το αντίθετο με θράσος. Συγγνώμη, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ να μιλήσει. Ανθρώπινο λάθος. Θα καλύψουμε τα πάντα, να φανεί ότι φταίει ο άνθρωπος. Έγινε ένα λάθος. Δεν έφταιγε τίποτα άλλο. Έλα όμως που φταίγανε πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά φταίγανε.
1: Λοιπόν, και αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι χθες τα μέσα ενημέρωσης ελάχιστα ασχολήθηκαν με τη δίκη των Τεμπών. Ελάχιστα. Και σήμερα ακόμα λιγότερο, δεν υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο τίποτα σημερινό. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι αυτή η δίκη, η οποία ξεκίνησε με πόσο θόρυβο, εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και στην ουσία η δίκη των Τεμπών, η τραγουδία των Τεμπών, ξεχνιέται από στην επικαιρότητα, ενώ από τα μέσα.
0: Από τα μέσα. Και λοιπόν, την ίδια στιγμή.
1: Και να σου πω και κάτι, ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, και νομίζω ότι είναι και η στάση της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία επιχείρησε να πολιτικοποιήσει την υπόθεση αυτή, κάνοντας το κόμμα της, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να αποστασιοποιηθεί. Και σου λέει, όλα τελικά ακόμα και αυτό έγιναν για την πολιτική. Γι' αυτό και οι συγγενείς των θυμάτων διαφώνησαν και έχουν δίκιο στις επιλογές της κυρίας Καριστιανού. Πού είναι η κυρία Καριστιανού? Πού είναι η κυρία Καριστιανού γιατί είστε η δίκη των Τεμπών? Πού είναι, πού βρίσκεται? Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί με Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό αναλυτή.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100.
12: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
13: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
14: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
13: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
12: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
15: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
16: Το άκουσες, το είπες.
17: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
16: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
17: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
16: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
18: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
16: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
1: Πρωτού πάμε στο Γιώργο Σεφερτζή, να μιλήσουμε τώρα για την κίνηση της ημέρας, το κυκλοφοριακό και τα υπόλοιπα θέματα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, αυτή τη φορά θεσμικά με την καθιερωμένη διακαναλική συνέντευξη τύπου. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται, Ευδοξία, από το πρωί, έχουμε κάποιο πρόβλημα?
19: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Σε γενικές γραμμές είναι αυξημένη κίνηση, Βασίλη, τις τελευταίες ημέρες. Προβλήματα στην περιφερειακή κατά διαστήματα, χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε συνηθίσει με αυτό. Είναι και η περίοδος της διεθνούς εκθέσεως. Και στο κέντρο είναι αυξημένη κίνηση. Δεν είχαμε όμως κάποιο τροχαίο αξιοσημείωτο. Αυτό το κρατάμε. Τώρα, μια και αναφέρθηκε στη διεθνή έκθεση, έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα. Από όσο γνωρίζαμε, θα ερχόταν το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και στις 5 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η διακαναλική, όπως είπες και εσύ, συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης επετειακής διεθνούς εκθέσεως στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίβης. Τώρα μαθαίνουμε ότι η συνέντευξη τύπου αυτή θα δοθεί παρουσία 50 δημοσιογράφων, θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και ακριβώς επειδή θα πάει αργά, θα παρατείνει την παραμονή του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και θα περιηγηθεί αύριο στα περίπτερα της
1: ΕΔΕ. Η συνέντευξη παραμένει στις 5 το απόγευμα.
19: Ναι, ναι, στις 5.
1: Από όσο θα τελειώσει στις 8 θα έχει βραδιάσει, οπότε σου λέει
19: ακριβώς
1: να κάνουμε την περιήγηση στα περίπτερα την επόμενη
19: μέρα. Τώρα θα έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω τι ώρα θα ολοκληρωθεί η περίηγηση και τι άλλες συναντήσεις θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αύριο περιμένουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα και την Μαρία Καριστιανού να κάνουν την καθιερωμένη βόλτα και να δώσουν και αυτοί να πουν τα δικά τους στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως. Θα δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο σοβαρό.
19: Απλώς θέλω να πω ότι χθες είχαμε εδώ τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτάκτος με το ΜΕΑΡΧΕΣ. Είχε κάποιες συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων παραγωγικών και επιστημονικών από τη Θεσσαλονίκη, διαδοχικές συναντήσεις και από την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και επισημοποίησε τον Αραβόνα, θα λέγαμε, με δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τελιορίδου που έχει διατελέσει και πρώην υφυπουργός, και τον κύριο Αβραμάκη, πρώην βουλευτή στις ΣΕΡΕΣ. Θα ξανέρθει
1: καλύτερη
19: απόγευμα της Παρασκευής.
1: Μου κάνεις την καλύτερη πάσα για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, τον οποίο καλημερίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Σεφερτζή. Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Καλημέρα στους ακροατές μας, είμαι καλά, εσείς?
1: Είμαστε καλά. Στην κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο με τη συναδέλφισσα, την Σοφία Ξανθοπούλου και την Ευδοξία Δένη, είπαμε το εξής, ότι όλο και εντείνεται το δίλημα Μητσοτάκη ή χάος όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και είναι εμφανές αυτό. Είχαμε τις δηλώσεις Φλωρίδη που ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Τις συνεχείς δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος μας λέει ότι μόνο Νέα Δημοκρατία μπορεί να κυβερνήσει, κανένας δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν, οπότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Και επειδή είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα και η ώρα του Νίκου Ανδρουλάκη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πείτε εάν είναι υποχρεωμένα με την έννοια της έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, τα κόμματα που είναι στη λεγόμενη κεντροαριστερά, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Συμπαράταξη και όλα τα σχετικά, να πούνε συγκεκριμένα αν θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας μετά τις επόμενες εκλογές, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην ουσία στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος.
11: Ναι, πρώτα απ' όλα η αλήθεια είναι ότι αυτό το δίλημα προφανώς παραβιάζει την αίσθηση που πρέπει να έχει κανένας της κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία ξεκινάει ακριβώς από το αδιέξοδο το πολιτικό που έχει δημιουργηθεί λόγω των ασκούμενων πολιτικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο παρακάμπτει το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, με αποτέλεσμα όμως, εκείνο που βλέπω, είναι να μην λύνει και το πρόβλημα το στρατηγικό της Δημοκρατίας. Διότι η θέση αυτού του διλήμματος αρχίζει να λειτουργεί αντίστροφα, να επιφέρει τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελέσματα, ακριβώς πρώτον διότι η κοινωνική ψυχολογία δεν πολύ σηκώνει αυτού του είδους τις εκβιασμούς, και δεύτερον διότι δείχνει η θέση αυτού του διλήμματος το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων, τουλάχιστον των κυβερνώντων, τι ακριβώς συμβαίνει στους κόλπους της κοινωνίας. Και δεν είναι τυχαίο, δεν προβληματίστηκαν καν για το γεγονός ότι όταν τέθηκε αυτό το δίλημα δημοσκοπικά, υπήρξε μια σχετική έστω πλειοψηφία της κοινή γνώμη που είπε μεταξύ Μητσοτάκη και χάος, προτιμάω το χάος. Αυτό λοιπόν, σαν να μην υπήρξε ως δημοσκοπική καταγραφή, παρακάμφθηκε εντελώς από πλευράς του επιτελείου του κυβερνώντος κόμματος και συνεχίζει να επανέρχεται θέτοντας με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενδεικτικός της αγωνίας που διακατέχει το κυβερνητικό κόμμα να θέτει παρόμοια διλήμματα. Με χαρακτηριστική την αντίδραση του Φλωρίδη σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο να μπουν οι Τούρκοι διότι δεν θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός το Μητσοτάκη. Μιλάμε για παραλογισμό ακραίο και εν συνεχεία αναρωτιόμαστε γιατί η ακροδεξιά θριαμβεύει σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, το ερώτημα αυτό μπαίνει ως ερώτημα όχι μόνο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και τον λεγόμενο χώρο, τον συντηρητικό πολιτικό χώρο, αλλά και στον λεγόμενο προοδευτικό πολιτικό χώρο, διότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι κύριε Σεφερτζή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
11: Θα έλεγα ότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, διότι μεταξύ μας, κακά τα ψέματα, εάν δεν είχε οδηγηθεί η διαιρετική τομή δεξιάς-αριστεράς στην πλήρη απαξίωση όπως είχε συμβεί, πολλά από όσα συνοδεύουν το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς δεν θα είχαν παραχθεί ουδέποτε. Για τον πολύ απλό λόγο ότι θα εξακολουθούσε αυτή η διαιρετική τομή να νοηματοδοτεί την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν αντιμετωπίζεται καθόλου από τις πολιτικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πρόβλημα για να αντιμετωπίζεται.
1: Ναι. Εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία στέλνει μηνύματα ακόμα και εδώ και στην Ελλάδα εν ώψη των επόμενων εκλογών, και επίσης αν υπάρχει πλέον, αν τη Γερμανία, αν αυτό που είδαμε σε αυτές τις εκλογές, στις περιφερειακές εκλογές, συνεχιστεί στις κεντρικές εκλογές στη Γερμανία, συνεχιστεί στη Γαλλία, που είναι οι δύο ηγετικές δυνάμεις της Ευρώπης, κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πλέον κινδυνεύει όχι απλά να διαραγεί, όχι απλά να διασπαστεί, αλλά να σπάσει εξών συνετέθη.
11: Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, κατά τη γνώμη μου, παριστάμεθα μάρτυρες των τεκτονικών αλλαγών που κυοφορούνται ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει επέλθει το πλήρες διαζύγιο μεταξύ των πολιτών και των λεγόμενων ελίτ. Μην ξεχνάμε, και είναι χαρακτηριστικό, ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε βεβαίως από τη Γαλλία, η οποία ήταν η πρώτη η οποία αισθάνθηκε την απέλπιση, την απόγνωση του γεγονότος ότι δεν έβλεπε ότι οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις ήταν σε θέση να λύσουν τα προβλήματα της κοινής γνώμης, και αντέδρασε με την χαρακτηριστική επαναστατικότητα της γαλλικής κοινής γνώμης που την ξέρουμε από την ιστορία. Συνεχίστηκε και όμως και κορυφώθηκε με την άνοδο του Τραμπ στην Αμερική, που έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα ακριβώς αυτού του είδους της αντεπίθεσης, η οποία συνοδεύονταν από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης αισθανόταν πια εντελώς αποξενωμένο από τον τρόπο με τον οποίο κινείται το πολιτικό σύστημα και κυρίως η ελίτ. Αυτό είναι ένα πολυσύνθητο πρόβλημα, το πρόβλημα της ανόδου της ακροδεξιάς, αλλά σίγουρα πάντως δεν επιδέχεται απλοποίησης σαν και αυτές οι οποίες το ξορκίζουν με τη λογική της ακραίας πολιτικής δύναμης που ουσιαστικά αφήνει αδιάφορη την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ακριβώς ναι. Το αντίθετο πρόκειται.
1: Να επιστρέψουμε στα ελληνικά πολιτικά πράγματα και να σας ρωτήσω αν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει πεδίο συνεννόησης στα πολιτικά κόμματα μετά και το μήνυμα που θα στείλει ο κόσμος. Και ποιες είναι οι πιθανότητες συνεργασιών? Υπάρχουν συνεργασίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν μετά τις επόμενες εκλογές με βάση τις δημοσκοπήσεις που μέχρι τώρα βλέπουμε και αναλύουμε?
11: Δεν υπάρχουν συνεργασίες μέχρι να υπάρξουν. Τι εννοώ με αυτό το λογοπαίγνιο? Ότι οι συνεργασίες επιβάλλονται εκ των κάτω. Επιβάλλονται από το ίδιο το εκλογικό σώμα, το οποίο συμπεριφέρεται αναλόγως του πώς αισθάνεται, των περιθωρίων που αισθάνεται ότι έχει για να αντιδράσει. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, τουλάχιστον για μένα, ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης που σκέφτεται να ψηφίσει αντισυστημικά θα το κάνει ακριβώς με την ελπίδα ότι θα οδηγήσει τα πράγματα σε μια ακυβερνησία ως μοναδική διέξοδος από το σημερινό αδιέξοδο. Δηλαδή ότι η ακυβερνησία θα υποχρεώσει το πολιτικό σύστημα να παράξει πιο παραγωγικές λύσεις και άρα πιο συνενετικές. Πληρώνουμε ακόμα στην Ελλάδα το γεγονός ότι επειδή η κληρονομιά είναι η κληρονομιά του εθνικού διχασμού και ουδέποτε φρόντισε να υπάρξουν θεσμοί που να διευκολύνουν την συνένεση και τη συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, είναι καιρός να υποχρεωθεί το πολιτικό σύστημα να σταματήσει να αναπαράγει ένα μοντέλο πολιτικής αντιπαράθεσης που καταλήγει στα σημερινά διέξοδα.
1: Ναι. Εκλογές βλέπετε τελικά στο τέλος της τετραετίας? Είναι οριστικό αυτό?
11: Κρατάω μία αμφιβολία, η οποία μάλιστα ενισχύεται από το γεγονός ότι βλέπω ότι η κυβέρνηση μάλλον προσπαθεί να αξιοποιήσει τις περιστάσεις που δημιουργούνται με την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με αποτέλεσμα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαλεστεί
1: εθνικούς λόγους. Ναι, άρα μπορεί να έχουμε και εκλογικό ευνηδιασμό, λέτε, με εκλογές στο τέλος του 26.
11: Εγώ δεν θα το απέκλεια καθόλου, ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι βλέπω επιπλέον ότι δεν έχει βγει κανένας από τους λογαριασμούς που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της και τη θέση στην οποία βρίσκεται. Ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έκθεση, δεν έχει αποδώσει τους επιδιωκόμενους πολιτικούς καρπούς. Αντιθέτως, έχει αυξήσει το πρόβλημα μέσα στο οποίο είχε αρχίσει να βυθίζεται η κυβερνόσα παράπαξη εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να παρουσιάζονται προβλήματα συνοχής, τα οποία πια εξελίσσονται σε πάρα πολύ σοβαρά.
1: Κύριε Σεφέρτζη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Τυχαίο,
1: ναι.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη επισκίασε η αντιπαράθεση του με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σεφερτζή.
11: Και τη δική μου και τις ευχαριστίες μου για τις φιλοξενίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μιας και είπε ο κύριος Σεφερτζής για τον Σαμαρά, επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Ντόν Σαμαράς δεν ανακοινώνει ακόμα το κόμμα του. Εδώ παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο παιχνίδι θα το συζητήσουμε με το Σάκη Μουμτζή
0: μετά τις 11. Απλά έχω να σου πω ότι πάρα πολύ έχει σηκώσει μεγάλη χιονοθύελα.
1: Χιονοθύελα καλοκαιριάτικα.
0: Ναι.
1: Ποια.
0: Χιονοθύελα. Η στάση του Σαμαρά, τα σχόλια του Σαμαρά με αφορμή τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Είπε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι έχει βγάλει πολύ χολή ο κύριος Σαμαράς. Θέλω να πω ότι γίνεται μεγάλο.
1: Έχουμε επανάληψη σκηνικού 1993. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Λες και δεν πέρασε ούτε μία μέρα. Επανάληψη του σκηνικού μετά από 33 ολόκληρα χρόνια.
0: Λοιπόν, Βασίλη, μένουμε στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία από αυτές τις εξαγγελίες ήταν ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αποτελεί ένα μέτρο μακροπρόθεσμης ενίσχυσης με κρατική συγχρηματοδότηση έως 1.200 ευρώ ετησίως, 100 ευρώ το μήνα για παιδιά έως 2 ετών. Με σκοπό τη συγκέντρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου στα 18 του έτη. Λοιπόν, για να δούμε ποιον ωφελεί τελικά το μέτρο αυτό και να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα πώς θα λειτουργεί, ποιοι θα βάζουν χρήματα και αν κρύβεται όμως κάτι πίσω από αυτούς τους κυβερνητικούς διθυράμβους, γιατί υπάρχουν και ενστάσεις γύρω από αυτόν τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ο Δημήτρης Χριστοφοράκης. Καλή σας ημέρα.
20: Καλημέρα και εγώ. Καλημέρα στο πρώτα σας.
0: Λοιπόν, κουμπαράς για τη νέα γενιά. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από τα λειτουργικά. Πώς θα λειτουργεί και μπορώ να βάζω, ας πούμε, και 20 ευρώ ή πρέπει να βάζω 100 ευρώ το μήνα, αν μου περισσεύουν?
20: Μπορούμε να βάζουμε ποσό έως 10.000 ευρώ ετησίως. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι το δημόσιο θα πρημοδοτεί έως 10.000 ευρώ. Ό,τι ποσό καταβάλει ο γονέας έως και 1.200 ευρώ ετησίως, αντίστοιχο ποσό θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών και θα καταβάλει περιοδικά στον ίδιο λογαριασμό.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα βάζω 50 ευρώ, θα βάζει 50 ευρώ το κράτος. Αν θα βάζω 100 ευρώ, 100 ευρώ το κράτος.
20: Ακριβώς όπως το λέτε, και αν σε κάποιο χρόνο, κάποιο έτος, δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί αυτό, ο λογαριασμός αυτός δεν θα κλείσει, απλά δεν θα μπει και επιδότηση από το ελληνικό δημόσιο. Να πούμε τα βασικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
20: Δεν ξέρω, δεν άκουγα πριν.
0: Δεν είπαμε, εσάς περιμέναμε. Περιμένουμε εσάς να μας πείτε και τα βασικά χαρακτηριστικά.
20: Λοιπόν, κάνω πρακτικά. Ποιους αφορά? Αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 και μετά. Έως 2 ετών δηλαδή. Είναι σήμερα έως 2 ετών. Κάθε ανήλικο τέκνο μπορεί να έχει ένα τέτοιο επενδυτικό λογαριασμό. Στο άνοιγμα του επενδυτικού λογαριασμού θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, προκειμένου να μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση. Δεν θα εφαρμόζονται συντηρητικά υπερισσιακά κριτήρια στην περίμετρο των δικαιούχων. Είπαμε ότι η πολιτεία θα καταθέτει ποσό ίσο το ποσό που καταβάλει ο γονέας με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του παιδιού. Το ανώτατο ποσό της κρατικής συνεισφοράς θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Mm-hmm. Σε 1.320 του 2032, σε 1.452 το 2037, στο ενδεχόμενο που ο λογαριασμός ανοίξει άμεσα. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ ετησίως, έτσι ώστε ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκτησης πλούτου, εισοδήματα από φοροδιαφυγή κτλ. Οι καταβολές θα μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε μήνα με τη μορφή της πάγιας εντολής ή όπως ο γονέας μπορεί. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει 50 ευρώ, 50 ευρώ. Τον άλλο μήνα μπορεί να βάλει 150 ευρώ, 150 ευρώ. Στο τέλος του έτους, το ποσό που έχει σφορευτεί θα διπλασιάζεται από το δημόσιο έως υπό την προϋπόθεση που ανέφερα πριν, έως 1.200 από την προσάυξη δηλαδή. Mm-hmm. Ανάληψη όμως θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού. Κατ' εξαίρεση, υπάρχουν και εξαιρέσεις, πρόορη ανάληψη να επιτρέπεται σε περίπτωση θανάτου γονέα ή παιδιού, καθώς και για σοβαρούς λόγους υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ο επενδυτικός αυτός λογαριασμός θα μεταφέρει το ποσό που έχει σωρευτεί σε ένα κλασικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του παιδιού και το παιδί θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μία επίσης λεπτομέρεια σημαντική κατά τη γνώμη μου είναι ότι το εισόδημα που θα αποκτά το παιδί από τον επενδυτικό λογαριασμό αυτό θα είναι αφορολόγητο. Η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά και το φόρο τόκων και τον φόρο υπεραξίας που θα αποκτά ο συγκεκριμένος επενδυτικός λογαριασμός.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
20: Αυτά ως προς το χρηστικό κομμάτι της εξαγγελίας.
0: Της εξαγγελίας του Κουμπαρά. Υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις και κριτική για το ποιοι μένουν εκτός ή κερδίζουν αναλογικά περισσότερο. Οι έχοντες και η μεσαία τάξη βασίζεται στην αρχή του όσα βάζει σου βάζω. Ευνοούνται κυρίως οι οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν έως και 100 ευρώ το μήνα. Κάτι που προς το παρόν...
20: Τουλάχιστον
0: 100 ευρώ. Βέβαια, η αποταμίευση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δεν είναι και τόσο εφικτή από όλους λόγω της ακρίβειας που είναι οριζόντια θα έλεγα σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας. Από την άλλη γίνεται και λόγος για τις αγορές κατά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι ωφελούνται περισσότερο και γίνεται και ένας λόγος για το ρίσκο των αποδόσεων. Με αυτά τα σχόλια, ένα σχόλιο για αυτό κύριε Χριστοφοράκη για να κλείσουμε.
20: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση ευνοούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό ότι η μεσαία τάξη και οι έχοντες θα ευνοηθούν περισσότερο από κάποιον που δεν μπορεί να καταβάλει χρήματα. Αναφορικά με το ρίσκο, να πούμε ότι επειδή το προϊόν δεν είναι ένας λογαριασμός αμοιευτηρίου, αφορά επενδυτικό λογαριασμό που τα παίζει στο χρηματιστήριο, θα σας το πω τώρα, είναι ένα επενδυτικό προϊόν. Mm-hmm. Για αυτούς τους λογαριασμούς, όπως εξαγγέλθηκε, θα υπάρχει ειδική μερίδα και εγγυημένο κεφάλαιο. Όλοι οι φορείς που εμπερτούν, γιατί πέρα από τράπεζες θα μπορούν να μπουν και εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ θα υπάρχει εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο που θα καταβληθεί. Όλα αυτά βέβαια μένει να τα δούμε πέρα από εξαγγελίες, στην νομοθετική διάταξη και στην εφαρμοστική απόφαση που θα βγει στην πορεία, να λυθούν και απορίες που όλοι μας έχουμε, γιατί όταν μιλάμε για επενδυτικό προϊόν δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι εγγυημένο το κεφάλαιο και πόσο σίγουροι είμαστε. Mm-hmm. Και μιλάμε και για μια επένδυση που θα διάρκεια τουλάχιστον 16 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που θα δει το παιδί στο λογαριασμό του αύριο και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα στις 4 και απόψε με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι και την Τριανδρία. Καθυστερείς και στο αντίθετο ρεύμα μέχρι το ύψος του Επταπηργίου. Στο κόκκινο αυτή την ώρα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της Βασιλέως Γεωργίου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στο τρίγωνο της Χάνθ. Ενώ σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα παρατηρείται και σε όλο το μήκος της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Θα συναντηθεί παράλληλα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Φάντα Μεριντιάμ. Η θεσινή τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, εάν χρειαστεί, δηλώσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης ελληνοτουρκικά. Επανέλαβε ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ο Υπουργός των Εξωτερικών τόνισε: όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και στο Αιγαίο, όταν κριθεί από την πολιτεία. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 5 το απόγευμα θα παροχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης παρουσία 50 δημοσιογράφων, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της ΔΕΘ. Στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην βουλευτής Καστοριάς και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιορίδου και ο πρώην βουλευτής Ερών Λευτέρης Αβραμάκης. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν χθες στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιστρέψει στην πόλη το απόγευμα της Παρασκευής για την επίσημη επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση το τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο στίβο ήταν 21 χρόνων κοπέλα από την Έδεσα που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο στη Ρόδο. Πρόκειται για τη Φέη Δημητριάδη, η οποία ξεκίνησε τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία από τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς σε δύο μέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί τα όποια κενά σαν πληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Παρασκευής με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους είναι από σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς συζητούνται οι νέες πρόσθετες αυξήσεις της αποζημιώσεως για τα σχολικά δρομολόγια 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία, με στόχο να ξεκινήσουν μετακινήσεις κανονικά από την Παρασκευή. Οι λεωφορείουχοι έχουν προδεσμιώσει το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον επισήμως. Σε ίσχυ και σήμερα ως 8 το βράδυ απαγορεύσει κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε βασικές εκτάσεις των δημών Αριστοτέλης, Σιθωνίας και Κασάνδρας λόγω υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μαλαισία κατά τη συντριβή ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της χώρας. Το ελικόπτερο μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας υπτάμενων γιατρών που πήγε να προσφέρει φροντίδα σε κοινότητες που ζουν στη ζούγκλα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Θέσεις και απόψεις σε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους προσθέθηκαν τώρα στη μεγάλη παρέα του FM100. Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι έτσι όπως βλέπω, με τη θερμοκρασία να είναι στα ανώτερα επίπεδα της 29, 30, 31 και 32 βαθμούς θα φτάσει την Παρασκευή. Από το Σάββατο όμως και ιδιαίτερα την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και θα νιώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα ένα φθινοπορεινό μοντέλο του καιρού, τουλάχιστον έτσι όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Η Θεσσαλονίκη και πάλι στην επικαιρότητα, θα είναι μέχρι και το Σαββατοκύριακο η ώρα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, των υπολείπων αρχηγών τις επόμενες μέρες, του Νίκο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φυσικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καλό φίλο της εκπομπής, άτυπο συνεργάτη, το Σάκη το Μουμτζή, με τον οποίο κατεξέλιξα τα πούμε σήμερα Τετάρτη, ενώ το ραντεβού μας

0: Είναι καθημερινά στην κάθε εβδομάδα την Τρίτη, Σάκη μου. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, μια χαρά. Λίγο δρόσος, είμαστε καλά.
0: Εντάξει, το βράδυ όντως κάνει δροσούλα. Κοιμόμαστε άνετα. Αλλά την ημέρα έτσι το καλοκαιράκι συνεχίζεται.
1: Καλά, φυσικά. Καλά κάνει και συνεχίζει.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Από τα όσα άκουσες και είδες από την κυβέρνηση το τριήμερο το περασμένο στη Θεσσαλονίκη, τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν στην αντιπολίτευση, τη σημερινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα εδώ, θεωρείς ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα αφήσαμε? Από την παρουσία της κυβέρνησης το τριήμερο αυτό υπάρχουν πολιτικά ωφέλη για την κυβέρνηση, ή θεωρείς ότι επειδή δεν δόθηκαν πιστικές απαντήσεις σε δύο θέματα τα οποία καίνε στην καθημερινότητα, που είναι το στεγαστικό και η ακρίβεια, η κυβέρνηση θα τα δει μπροστά της αυτά τα θέματα και τους επόμενους μήνες?
1: Κοίταξε, Βασίλη μου, αυτά τα πρώτα δεν πιστεύω θεαματικές ανατροπές. Δηλαδή η κυβέρνηση, αν δεν πολύ πολύ να την πείσει μια μισή μονάδα, λέω το πολύ πολύ, με την οποία ενδεχομένως να τη χάσει στην πορεία. Και εξάλλου είναι και πολύ νωρίς για οποιαδήποτε προβλέψη. Έχουμε 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές. Τα δύο θέματα που έθεσες είναι και τα βασικά, στεγαστικό και ακρίβεια. Και αυτά πάνε μαζί, έτσι. Δηλαδή και το στεγαστικό συντελεί στην ακρίβεια. Είναι ακριβά τα ενίκια. Αν είχαμε φθηνά ενίκια, δεν θα λέγαμε ότι το στεγαστικό εμπίπτει στην κατηγορία της ακρίβειας. Εδώ. Αυτά τα δύο προβλήματα έχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, πρώτον γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, είναι το παγκόσμιο, και δεύτερον στην Ελλάδα επιτείνεται αυτό το φαινόμενο γιατί υπάρχει ολιγοπωλιακή διάφορωση της αγοράς. Δηλαδή το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει, 7 πολυεθνικές εταιρείες κατέχουν το 90% του ραφείου των σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη λιανική πώληση, δεν βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ και στα μπακάλικα, βρίσκεται στους προμηθευτές αυτών των επιχειρήσεων. Είναι 7 μεγάλες επιχειρήσεις, η κάθε μια από αυτούς έχει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από τα ΕΕ της Ελλάδος. Έτσι να το ξεκαθαρίζουμε, να ξέρουμε για τι μεγέθη μιλάμε. Και προφανώς δεν μπορεί να τους βάλεις χέρι. Οι συγκεκριμένες εταιρείες κοστολογούν διαφορετικά στην Ελλάδα, διότι είναι μικρή αγορά. Υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι ως προς τις πληρωμές. Τα κοστολογούν όλα αυτά και έχουμε αυτή τη συνέπεια. Εγώ πιστεύω ότι τα σούπερ μάρκετ όντως δουλεύουν αυτό το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους που δηλώνουν, απλώς παίζουν με τον τζίρο τους. Άρα, ως προς αυτό το θέμα, η αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ δύσκολη, για να μην πω αδύνατη. Ως προς το στεγαστικό τώρα, η κυβέρνηση έχει πολλές λύσεις από το να δίνει ευχολόγια. Πρώτα-πρώτα πρέπει να δώσει κίνητρα, να ανοίξουν τα κλειστά κίνητρα. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να βρει μία λύση ώστε οι τράπεζες τα κίνητα τα οποία έχουν πάρει από τους πληστηριασμούς να μπορέσουν να τον βγάλουν στην αγορά. Δεν μπορούν για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι θέλουν νομοθετική ρύθμιση. Και ο κυριότερος από αυτούς τους λόγους είναι ότι δεν είναι τακτοποιημένα ως προς το κτηματολόγιο, ως προς τα τετραγωνικά κτλ. Λοιπόν, άρα πρέπει να δοθεί μια λύση και εδώ. Και τρίτον, το στεγαστικό που είναι άμεσα συνυφασμένο και με το κοινωνικό πρόβλημα των νέων ζευγαριών, πρέπει να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια. Υπάρχει αυτό το μέτρο, έτσι, αλλά με πολύ στενά οικονομικά περιθώρια. Πρέπει να δοθούν πρόσθετα κίνητρα στα νέα ζευγάρια να μπορέσουν να αποκτήσουν φτηνή στέγη. Τα μέτρα τα οποία λείπησαν και αφορούν την Golden Visa, τον φόρο στα κίνητα που γίνονται στις αγοραπολισίες που γίνονται σε κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία ασπιρίνη, ούτε καν ασπιρίνη, μισή δόση ασπιρίνη στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Είπες πριν ότι δεν βλέπεις δραματικές αλλαγές, τουλάχιστον προς το παρόν, στο πολιτικό σκηνικό, με την έννοια της αναδιάταξης, τη οποία δεν έρχεται. Θεωρείς ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ενταθεί το δίλημα Νέα Δημοκρατία ή χάος? και κατά πόσο θεωρείς ότι αυτό επιτάσσει μια αλλαγή πλεύσης στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία όσο και αυτά δείχνουν ότι δεν συνεργάζεται το ένα με το άλλο, τόσο το δίλημα από την πλευρά της κυβέρνησης μπορεί να γίνει πιο πιστικό στην κοινωνία.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω μαζί σου. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Καρισιανού ή Σαμαράς ή κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτό είναι το δίλημα. Προσωποποιείται το δίλημα. Δηλαδή, οι υπόλοιποι δεν εκπροσωπούν το Χάος. Οι υπόλοιποι, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Σαμαράς, η Καρισιανού, η Κωνσταντοπούλου, εκπροσωπούν τα κόμματά τους. Έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Λοιπόν, άρα είναι Μητσοτάκης ή καθένας από αυτούς ξεχωριστά. Ή αν θέλουν να συνασπιστούν.
0: Δεν μπορεί να, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δεν μπορεί να, αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι επιτάσσει συνεργασία, δεν μπορεί να προκύψει μια συνεργασία σε αυτόν τον τόπο.
1: Αν το αποτέλεσμα των εκλογών επιτάσσει συνεργασία, ό,τι γίνει θα γίνει αν υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές. Σε αυτό το μικρό διάστημα που μεσολαβεί. Αλλά υπόψη ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος που από τη συνεργασία αφαιρεί τον πόνους. Θα το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές μας.
0: Δηλαδή λες ότι εάν στον πρώτο γύρο, λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο κάνουμε, αλλά για να το καταλάβουμε στην πράξη, η Νέα Δημοκρατία έχει 28%, ο Τσίπρας έχει 18% και ο Ανδρουλάκης έχει 15%, εάν αποφασίσουν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, λέω έτσι, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Τσίπρα, τώρα λανθάνουσα γλώσσα, λοιπόν, να συνεργαστούν για να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία, λέω τώρα πολύ υποθετικό όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν ένα ενιαίο κόμμα και όχι να υπάρχει συνεργασία Ελλάς-Πασόκ.
1: Ναι, φυσικά. Πρέπει να γίνει ένας ενιαίος σχηματισμός μέσα σε αυτές τις 25-30 μέρες, 40 μέρες που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος, να διαλυθούν τα κόμματά τους και να φτιάξουν ένα καινούριο κόμμα για να μπορέσουν να πάρουν τον πόνους.
0: Κάτι το οποίο δεν μπορεί, πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, όλοι το καταλαβαίνουμε.
1: Εκείνο το οποίο, το μόνο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να ανατρέψει το σκηνικό είναι αν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά πάει καλά. Πάει ανέλπιστα καλά. Όταν λέω ανέλπιστα καλά, κινηθεί κατά την άποψή μου το όριό του για το καλά είναι το 8% εκεί πάνω.
0: Εάν πάρει 8%, καταρχάς ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Είναι όταν σίγουρο αυτό.
1: Όταν λένε ότι έχει νοικιάσει και γραφεία, τι.
0: Απλώς επειδή είναι παλιά καραβάνα της πολιτικής, δεν το ανακοινώνει, θα το ανακοινώσει όταν καταλάβει ότι. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να σέρνεται αυτό το πράγμα μέχρι τον Απρίλιο.
1: Θα σου πω. Πώς σκέφτεται ο Σαμαράς και πώς σκέφτεται και η κυβέρνηση. Δηλαδή, μοιραία ο ένας παρακολουθεί τις κινήσεις του άλλου. Σου λένε και οι δύο, αν ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια μου, δυσαρεστημένοι, αυτοί που κόπηκαν θα πάνε στον άλλον. Οπότε κάνω ένα παιχνίδι αναμονής. Δεύτερον, ο Σαμαράς βλέπει ότι η αναμονή της αναγγελίας του κόμματός του δημιουργεί μεγαλύτερη νευρικότητα στην κυβέρνηση και στα κυβερνητικά στελέχη από ό,τι στους πολιτευτές του. Και το καλλιεργεί αυτό το πράγμα. Καθυστερεί την ανακοίνωση του κόμματός του.
0: Δεν μπορεί όμως να το καθυστερήσει μέχρι τον Απρίλιο.
1: Όχι.
0: Πρέπει μέσα στο φθινόπωρο να το έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, οι φίλοι του λένε ότι βαριά μέχρι τέλος του μήνα. Εγώ δίνω αβάντζο ακόμα έναν μήνα, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Θα δούμε. Πάντως, η ημέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαράς θα είναι σημαδιακή. Σημαδιακή, ενώ επαιτειακή θα υπάρξει κάποια εθνική επέτειο.
0: Κάποιος συμβολισμός. Αλλά δηλαδή, εθνική επέτειο, δηλαδή μπορεί να πάμε 28 Οκτωβρίου.
1: Μπορεί. Ξέρω για μια σκέψη κάνω, γιατί ξέρω πώς σκέφτεται ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: είπες πριν ότι...
1: όσον αφορά να το κλείσω, όσον αφορά τα ονόματα, τα φερόμενα ονόματα των υποψηφίων του, είναι θλιβεράκια. Είναι ρετρό.
0: Λες για τις υποψηφιότητες οι οποίες βλέπουν το φως δημοσιότητας. Είναι από το παρελθόν. Είπες πριν κάτι, ότι αν πάει καλά, και το καλά κατά την άποψή σου είναι να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 8%, μπορεί να έχουμε κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό το διαφορετικό?
1: Άμα πάρει ο Σαμαράς το 10%, σημαίνει ότι έχει πάρει τουλάχιστον 3 μονάδες ατόφιες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι και, ακόμα και να πέσει και στη ζώνη του 25%, αυτό λες?
1: Μπορεί να κινηθεί στη ζώνη του λυκόφωτος που λέμε.
0: Ναι, γιατί το 25%, το έχουμε ξαναπεί αυτό, να το διευκρινίσουμε σε όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι το 25% είναι το όριο πρημοδότησης του πόνου των εδρών με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Αν ένα κόμμα δεν ξεπεράσει το 25%, η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση την απλή αναλογική. Από τα κόμματα που θα πάρουν από 3 μέχρι 25%, σε όλα τα κόμματα αναλογικά. Κάτι που σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα, αν δεν έχει πάρει το 25%, θα βγάλει 75 βουλευτές. Καταλαβαίνεις τη σφαγή που θα γίνει, έτσι.
1: 75 με 80 βουλευτές. Ναι. Όμως, κακά τα ψέματα, αυτό το θεωρώ απομακρυσμένο σενάριο, για να είμαι ρεαλιστής. Οποιοδήποτε ποσοστό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 28% θα είναι μία νίκη παύλα ήττα.
0: Ναι, μία νίκη παύλα ήττα. Αν το 28% το θεωρείς νίκη ήττα δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Μπορεί να είσαι πρώτο κόμμα, αλλά απέχεις πάρα πολύ από το στόχο σου. Εκεί είναι.
0: Το 28% σημαίνει ότι θα πάμε απαραίτητα σε δεύτερες εκλογές.
1: Φυσικά. Για να η προσδοκία θα είναι με τη συσπήρωση, αν υπάρχει συσπήρωση ενώπιση της κυβερνησίας, να πάρει ένα 33-34% στις επαναληπτικές εκλογές. 33-34% είναι περίπου 130 τόσοι βουλευτές. Εκεί μπορεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα και να κάνει κυβέρνηση.
0: Ναι. Εάν ο Σαμαράς πάρει αυτά τα ποσοστά, τα οποία θεωρούνται ως καλό σενάριο για το νέο του κόμμα, και μείνει και στις δεύτερες εκλογές είχε ένα 8%. Και η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπερνά το 30%. Και υπάρχει και κάποιο άλλο κόμμα από δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που θα μπει στη Βουλή, ή μπορεί να είναι και πολλά κόμματα, και δύο κόμματα που θα μπει στη Βουλή.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα μπει, δεν το συζητάνε.
0: Σίγουρα θα είναι ο Βελόπουλος, αλλά θα είναι και, μπορεί να είναι και η Λατινοπούλου. Εκτός αν η Λατινοπούλου με το κόμμα Σαμαρά χάσει.
1: Δεν. Πρόσεξε, αν ο Σαμαράς κινηθεί στο 8%, η Λατινοπούλου θα έχει εξαφανιστεί.
0: Θεωρείς πιθανό
1: αυτό,
0: το ενδεχόμενο.
1: Αυτό το σενάριο μιλάμε.
0: Πολιτικά, εάν το Πασόκ μείνει στη θέση του, που η θέση του είναι ότι για να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει συνέδριο. Κάτι το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Θεωρείς πιθανό το σενάριο, έτσι, σενάρια λέμε τώρα, αν και διαψεύδονται, αλλά εμείς θα προλαμβάνουμε τα γεγονότα προτού εξελιχθούν. Αν η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές πάρει ένα 30%, που είναι πολύ μακρινό, θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να, τέλος πάντων, να κυβερνήσει αυτοδύναμα και να πάει σε τρίτες εκλογές. Και ο Σαμαράς έχει ένα 8% και ο Βελόπουλος έχει άλλο ένα 8%. Θεωρείς πιθανή μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό, πλην Μητσοτάκη?
1: Το άλλο πρωθυπουργό το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά με Μητσοτάκη, Σαμαράς και Βελόπουλος δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουν.
1: Ο Σαμαράς αυτό το σχήμα θα είναι περίτως. Αν έχει 130-135 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, ο Βελόπουλος αρκεί. Με το 8% που τον δίνουν τον Βελόπουλο. Το Σαμαρά δεν τον κάνει.
0: Ναι, γιατί κατά την άποψή μου το κόμμα Σαμαρά ζει για τη στιγμή, και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, για τη στιγμή που θα είναι σε μια τέτοια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να κυβερνήσει και θα θεθεί θέμα ηγεσίας. Αυτό θέλει ο Αντώνης Σαμαράς, κατά την άποψή μου, έτσι.
1: Εντάξει, και ο Μητσοτάκης θέλει άλλα και ο Βελόπουλος θέλει άλλα και όλοι θέλουν κάτι άλλο. Αυτό δεν το κρίνουμε. Και πάντα μιλάμε, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, για το βέλτιστο σενάριο για τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι, γιατί υπάρχει και το κανονικό σενάριο να κινηθεί γύρω στο 4,5-5%, και υπάρχει και το κακό σενάριο οριακά να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, και στις δεύτερες εκλογές προφανώς δεν θα μπει σε αυτό το σενάριο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: στο 4,5-5% η ζημία που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία θα είναι πέστη, ούτε καν αμοιχές.
0: Ναι. Τώρα, τη δήλωση Φλωρίδη που είναι και φίλος σου, πώς τη σχολιάζεις? Γιατί εμένα μου ήταν υπερβολική έως άστοχη, θα τη χαρακτήρισα.
1: Κοίταξε, εγώ με τον Γιώργο μιλάμε πάρα πολύ τακτικά. Ο Γιώργος και εγώ μιλάμε πολύ τακτικά. Επειδή γυρνάει την Μακεδονία, μου έχει πει ότι δεν υπάρχει ίχνος Σαμαρά στη Μακεδονία. Υπάρχει έντονο ίχνος Βελόπουλου, υπάρχουν νησίδες του Νατσιού, υπάρχουν νησίδες Λατινοπούλου. Σαμαρά δεν ανοίχνευσε πουθενά. Απέναντίον, μου λέει, όλα τα στελέχη της πολιτικής άνοιξης του έχουν στείλει το μήνυμα, δεν ξαναμπλέκουμε σε παρόμοια ιστορία. Μια φορά το κάναμε και γυρίσαμε στο Μανδρί. Δεν ξαναβγαίνουμε. Αυτό μου λέει, και με βάση αυτές τις εμπειρίες του, πήρε αυτή την τοποθέτηση. Σου λέω ακριβώς τι μου λέει. Ανοιχνεύω πολύ Βελόπουλο, για τη Βόρεια Ελλάδα. Ανοιχνεύω πολύ Βελόπουλο, ανοιχνεύω νησί του Συνατσιού και του Ζαντινοπούλου. Σαμαρά δεν βλέπω πουθενά.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι στο σκέλος Σαμαρά. Αναφέρομαι σε αυτό που είπε ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτή, εντάξει, σε αυτή τη δήλωση.
1: Αυτό, εντάξει, αυτό. Αυτή ήταν φραστική υπερβολή, έτσι.
0: Ήταν, είναι υπερβολή. Πολύ, ναι, το λες έτσι πολύ κομψά.
1: Ναι, ήθελα να πει, το μεταφράζω τώρα επί το μετριοπαθέστερο, ήθελα να πει ότι αν υπάρξει περίοδος ακυβερνησίας, πάντα αυτές τις περιόδους οι Τούρκοι φροντίζουν και τις εκμεταλλεύονται. Και αναφέρομαι εγώ ιστορικά στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955, όταν η Ελλάδα ήταν χωρίς πρωθυπουργό, ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι ετοιμοθάνατος. Το 1974, όταν η Ελλάδα ήταν χωρίς κυβέρνηση και χωρίς στρατιωτική ηγεσία. Το 1996, ούτε καν δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή ο Σιμίτης. Αλλά η κρίση στα Ίμια ξεκίνησε ενώ ο Ανδρέας ήταν στο Ωνάσιο και η Ελλάδα ήταν χωρίς πρωθυπουργό. Δηλαδή πάντα η Τουρκία εκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, και με αυτά τα ιστορικά δεδομένα έκανε αυτή την τοποθέτηση του με δόση υπερβολή στην αλήθεια ο Γιώργος Φλωρίδης.
0: Ναι. Τώρα, επειδή σήμερα θα έχουμε για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα την άνοδο Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και θεσμική, θα δώσει και θεσμικά τη συνέντευξη τύπου το απόγευμα, την παρουσία του Τσίπρα μέχρι στιγμής πώς την βλέπεις?
1: Καταστροφική για τον ίδιο.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τα έκανε μαντάρ. Και είμαι και μετριοπαθής, έτσι. Δηλαδή, δεν είπε τίποτα. Και όχι μόνο δεν είπε τίποτα. Όχι μόνο δεν είπε τίποτα, αλλά φρόντισαν δύο συνεργάτες του να πάρουν τα φώτα της δημοσιότητας από αυτά που είπε ο Τσίπρας, ό,τι είπε, και να τα στρέψουν στις ανοησίες που είπαν αυτοί. Το ένα είναι ότι θα φορολογήσει και τα κοσμήματα στη Φυρίδα, και το άλλο είναι ότι υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων με τους Έλληνες πολυδισεκατομμυριούχους, την οποία και θα τη φορολογήσουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ακούγονται τέτοια πράγματα.
0: Στην ουσία λέει ότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ότι θύμισε εποχή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι ο Τσίπρας και να θέλει να αλλάξει έχει τέτοια ποιότητα συνεργατών που δεν του το αφήνουν, δεν του το επιτρέπουν.
0: Εκτιμάς ότι όλο αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, ότι το Πασόκ δηλαδή μπορεί να ξαναμπεί στο κυνήγι της δεύτερης θέσης?
1: Ναι, επειδή εμείς μιλάμε μαζί πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι το έχω πει και είσαι μάρτυρας, ότι ποτέ δεν θεώρησα δεδομένη την κατάκτηση δεύτερης θέσης από τον Τσίπρα. Πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, το Πασόκ χρειάζεται να μην κάνει λάθη, γιατί σίγουρα θα κάνει λάθη ο Τσίπρας και οι συνεργάτες, κυρίως οι συνεργάτες.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι μάλλον ήταν κατώτερο των περιστάσεων η παρουσία του Αλέξη. Βέβαια θα περιμένουμε και σήμερα τη συνέντευξη τύπη να δούμε τι θα πει. Το ότι γίνονται μεταγραφές από το πρώην στρατόπεδο ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, αυτό ενδυναμώνει το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ ή ενδεχομένως του κάνει ζημιά?
1: Δεν το βλάπτει. Δεν ξέρω αν το ενδυναμώνει. Όχι, πάντως σίγουρα δεν το βλάπτει. Αλλά και από την άλλη τη μεριά, αν κάτι αποδυναμώνει είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστές αυτές οι κινήσεις του Ανδρουλάκη, ενώ σε στρατηγικό ορίζοντα, διότι ένα δυνατό ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αποδυναμωμένος Τσίπρας.
0: Και ενδεχομένως αυτό να μην συμφέρει και την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη, διότι η κυβέρνηση στο πύχη που βάζει ψηλά για τις πρώτες εκλογές, και ο πύχης είναι τουλάχιστον 30%.
1: Αυτό, τριάρι μπροστά.
0: Τριάρι μπροστά.
1: Τριάρι.
0: Λοιπόν, την βολεύει η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα για να συσπυρώσει το δικό της ακροατήριο. Διότι όταν ο κόσμος ακούει ότι θα φορολογήσει τις θηρίδες στις τράπεζες,
1: τα
0: κοσμήματα στις τράπεζες, ή θα θυμάται το τι έγινε με τις κλειστές τράπεζες και σου λέει πού να μπλέξουμε τώρα με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως ο Ανδρουλάκης πάρει κεφάλι, με τον Ανδρουλάκη τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Φυσικά. Στο επίπεδο συσπήρωσης των νεοδημοκρατών.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας, και όπως βλέπεις έχουν ενταθεί επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας είναι να υφαρπάσει ένα 2-3% από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν βλέπει με καλό μάτι αυτό το ποσοστό την ακυβερνησία, την προοπτική της ακυβερνησίας. Είναι φίλοι του κινήματος, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην Ιωάννα Διαμαντοπούλου και ένα μέρος από αυτούς και στον Γερουλάνο, οι οποίοι θα ήθελαν το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα κόμμα κυβερνητικό δίπλα στον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα να σου κάνω, εν όψη της μεθαυριανής μέρας που θα ανοίγουν τα σχολεία, γίνεται ο αγιασμός στα σχολεία. Μέσα σε 3 χρόνια, αγαπητέ Σάκη, ο μαθητικός πληθυσμός έχει μειωθεί κατά περίπου 21.000 παιδιά.
1: Με την
0: πρωτοβάθμια εκπαίδευση να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Κλειστά σχολεία, τα σχολεία κλείνουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια αλλά και στα αστικά κέντρα. Τα παιδιά μας δεν κάνουν οικογένειες, με αποτέλεσμα αυτά να φαίνονται άμεσα. Όχι, αυτό δεν γίνεται τώρα, γίνεται χρόνια, με αποτέλεσμα να αρχίσει να φαίνεται έντονα στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Πού πάμε, πού βαδίζουμε σε αυτό το τομέα?
1: Κακό δρόμο παίρνουμε. Πολύ κακό δρόμο παίρνουμε και δεν ξέρω αν υπάρχει θεραπεία. Έτσι. Είναι ένα σύμπτωμα αυτό, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Είναι οι τριφυλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, αυτό που αποκαλούσαμε στα γυμνασιακά μας χρόνια, το μαθαίναμε ως συμβαρητισμός. Και εδώ αν με ρωτήσεις έναν 18χρονο τι σημαίνει συμβαρητισμός, θα σε κοιτάξει περίεργα, σαν να είσαι ούφο, θα σε κοιτάξει. Έτσι. Αυτή είναι η κατάντια της εκπαίδευσης. Για την οποία κατάντια η ευθύνη είναι από τις πολιτικές ηγεσίες έως τους εκπαιδευτικούς, όσους τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, όταν μερίδα εκπαιδευτικών πιστεύει ότι ο προορισμός τους είναι να βγάζουν λαϊκούς αγωνιστές και όχι καλούς μαθητές, καταλαβαίνεις ότι οι ρέα φτάνουν σε αυτές, και γι' αυτό το λόγο, έτσι, μην τα ρίχνουμε μόνο εκεί, οι ρέα φτάνουν, έχουν αυτή την κατάληξη. Αλλά το ζήτημα της υπογεννητικότητας, ένα. Δεύτερον, το ζήτημα της διαλυμένης παραδοσιακής οικογένειας, το τονίζω αυτό. Μην λέμε για πυρηνικές οικογένειες κτλ. Ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Η παραδοσιακή οικογένεια είναι το κύτταρο της ήταν και είναι το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έτσι κρατηθήκαμε 200 χρόνια. Λοιπόν, όταν αυτή η παραδοσιακή οικογένεια αμφισβητείται, μοιραία φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και έχουμε μετά και το κοινωνικό φαινόμενο, ότι παλιότερα λέγαμε ότι κάποιος ανήκει στο κλάπ το χωρισμένο. Τώρα λέμε κάποιος ανήκει στο κλάπ το παντρεμένο.
0: Το παντρεμένο, ναι, ναι. Έγινε, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σάκης Μουμτζής, τον ακούσαμε. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις. Και με βάση τα τελευταία που είπε ο Σάκης, πάμε στο επόμενο θέμα. Σε ιστορικό χαμηλό, λοιπόν, οι επιδόσεις των μαθητών. Σε ιστορικό χαμηλό, καταρχάς, ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού. Όπως είπαμε πριν, ο μαθητικός πληθυσμός έχει μειωθεί κατά περίπου 21.000 παιδιά μέσα σε 3 χρόνια. Τρομερή μείωση. Υπάρχουν περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά έχουν πάψει να λειτουργούν μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. Έχουμε κλειστά σχολεία, λοιπόν. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές συγχωνεύσεις. Ήδη για το 2026-2027 70 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν έως 33 μονάδες, ενώ 12 δημοτικά συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν έως 6 μονάδες. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών. Όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση, θα κλείσουν και άλλα δημοτικά και σε λίγα χρόνια η κατάσταση θα μεταφερθεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην ίδια χρονική περίοδο, περίπου 1 στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν διαθέτει, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες, ούτε το βασικό πεδίο εγγραμματισμού. Για να συζητήσουμε με το θέμα με τον πρόεδρο της πρώτης ΕΛΜΕ, τον κύριο Νίκο Αβραμίδη. Κύριε Αβραμίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Πολύ ωραία χρονιά. Καλή χρονιά μάλλον να έχουμε.
0: Καλή χρονιά να έχουμε όλοι.
2: Το σχολείο
0: όλοι.
2: Ανοίγουμε την Παρασκευή.
0: Τα σχολεία, ναι, την Παρασκευή θα έχουμε τον αγιασμό. Να συζητήσουμε 2 θέματα μαζί σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι πιο έντονο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βέβαια, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται πλέον μείωση του μαθητικού πληθυσμού. πώς το εξηγείτε αυτό και αν με τις συγχωνεύσεις που γίνονται υπάρχει και ζήτημα ποιότητας, με την έννοια που περνάμε στο δεύτερο θέμα που θα κληθείτε να θα συζητήσουμε, ότι πλέον τα στοιχεία δείχνουν, τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν διαθέτει το βασικό πεδίο εγγραμματισμού.
2: Ναι. Εντάξει, κύριε Κουντουγλίδη, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί για διάφορα θέματα που αφορούν στην παιδεία και νομίζω είναι κοινό το συμπέρασμα και βλέπετε και τα δύο αυτά που αναφέρετε συνδέονται μεταξύ τους. Είχαμε λοιπόν, έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, είναι δεδομένο. Και άρα έχουμε μείωση του πληθυσμού, δεν έχουμε μείωση του πληθυσμού γιατί τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, αλλά γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Και αυτό εννοείται ότι θα φτάσει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού οι μειώσεις έγιναν έτσι, κυρίως την περίοδο, ξεκίνησε μάλλον η μεγάλη μείωση του αριθμού των γεννήσεων των παιδιών εκεί γύρω στο 2012. Είχαμε μια μεγάλη πτώση, η οποία συνεχίζεται. Άρα λοιπόν όλο αυτό θα εκφραστεί άμεσα, ήδη εκφράζεται και θα εκφραστεί ακόμη περισσότερο και στα γυμνάσια και τα λύκεια. Όμως κοιτάξτε τώρα, αυτή η μείωση έδινε τη δυνατότητα στο κράτος να φτιάξει μια καλύτερη παιδεία. Δηλαδή τι, τα υπάρχοντα κτίρια με το υπάρχον προσωπικό και αυτό που χρειάζεται να ανανεώνεται, να γίνουν μικρότερα τμήματα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και να γίνεται πολύ καλύτερη εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Σήμερα, για να καταλάβετε, έχουμε συνεχή μείωση του μόνιμου προσωπικού. Φέτος, για παράδειγμα, γίναν 5.000 διορισμοί, 5.500 διορισμοί.
0: 5.529 για την ακρίβεια.
2: Ακριβώς. Ναι, αλλά ένα προς ένα με αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν.
0: Άρα η χρονιά θα ξεκινήσει με κενά, λέτε.
2: Κοιτάξτε τώρα. Στους 5.524 που είπατε που διορίστηκαν, οι περισσότεροι είναι της ειδικής αγωγής που είχαμε τεράστιες ελλείψεις. Ενώ από την εκπαίδευση φύγανε και από τη γενική παιδεία. Για παράδειγμα, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φύγανε 2.200 καθηγητές συνταξιοδοτήθηκαν από τη γενική παιδεία και προσλήφθηκαν μόνο 900. Άρα έχουμε μείωση του μόνιμου προσωπικού.
0: Οι αναπληρωτές που διορίστηκαν θα καλύψουν τα κενά, επαρκούν?
2: Όχι, το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι έχουμε μείον 15.000.
0: Μείον 15.000 αναπληρωτές, λέτε.
2: Ακόμη χρειάζονται 15.000.
0: 30.000 διορίστηκαν αναπληρωτές.
2: 30.000 διορίστηκαν, ναι.
0: Άρα θέλει να πάει στους 45.000 αναπληρωτές για να υπάρξουν.
2: Τα στοιχεία του Υπουργείου, εμείς ξέρουμε ότι είναι και παραπάνω. Αλλά ας πούμε,
0: η δεύτερη φάση των διορισμών πότε θα γίνει?
2: Η δεύτερη φάση είναι τέλη Σεπτέμβρη και θα είναι περίπου στις 6.000 ακόμη.
0: Άρα στην ουσία θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο, σχολεία με ελλείψεις στην έναρξη της σχολικής περίοδου.
2: Ναι, για παράδειγμα σχεδόν όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη πέρσι έκλεισε χωρίς γαλλικά, χωρίς γυμναστές και κάποιες αρκετές από τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Αυτά όλα τα λέω γιατί βλέπουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, που είναι υπαρκτό και το εντοπίζουμε. Και εμείς δίνουμε και λέμε πώς μπορεί να λυθεί. Με μικρότερα τμήματα, με καλύτερο προγραμματισμό, έτσι ώστε πραγματικά και καλύτερα βιβλία. Για δείτε τι μας κάναν το καλοκαίρι. Έγινε το δίθεν πολλαπλό βιβλίο, που για τις περισσότερες ειδικότητες δεν ισχύει, αλλά ας πάρουμε αυτές που ισχύει. Που γράφτηκαν βιβλία, δηλαδή περισσότερα από ένα. Και έπρεπε οι εκπαιδευτικοί σε 10 μέρες να επιλέξουν ποιο βιβλίο θα προτιμήσουν. Βλέπετε ότι γίνονται βήματα τα οποία δεν πάνε να βοηθήσουν, αλλά γίνονται μόνο για να γίνουν ή μόνο γιατί έτσι έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να προχωρήσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι να ακουστούν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών, να αλλάξουν και τα βιβλία, αλλά με ένα σοβαρό πραγματικό διάλογο και όχι αυτό που συμβαίνει κάθε 2 χρόνια, να έχουμε μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση η οποία τελικά οδηγεί σε τέτοια αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Δείτε ένα παράδειγμα. Φέτος που έγινε η Πίζα, πραγματοποιήθηκε η Πίζα, είχαμε τεράστια άρνηση από γονείς να επιτρέψουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν. Γιατί το κάνανε αυτό οι γονείς? Όχι γιατί φοβούνταν, ανώνυμα ήταν. δεν φοβόντουσαν.
0: Η πίζα, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε.
2: Είναι μια έρευνα, δίνουν εξετάσεις τα παιδιά σε συγκεκριμένα θέματα, τα οποία απαντούν και βγαίνει αυτή η έξι, τέλος πάντων, που κάνει τις προσεγγίσεις, τις ερευνητικές. Οι γονείς γιατί αρνήθηκαν? Αρνήθηκαν όχι γιατί δεν θέλουν τα παιδιά να συμμετάσχουν σε μια έρευνα, αλλά γιατί βλέπουν ότι όλα αυτά είναι μια κοροϊδία. Δεν οδηγεί πουθενά. Και είχαμε αποτελέσματα και πριν 2 χρόνια. Τι άλλαξε? Μας λέει το Υπουργείο, κατά 4% βελτιώθηκε μια κατηγορία. Μα εδώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ευρώπη από τον ΟΑΣΑ, φαίνονται μειούμενα να οδηγούνται όλοι οι δείκτες. Μειούμενοι.
0: Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας PISA, το ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού, χωρίς να είναι στοιχειωδώς δηλαδή εγγράμματοι, ανέρχεται σε 40,9% στις φυσικές επιστήμες, είναι τρομερό νούμερο, 43,8% στην κατανόηση κειμένου και 49,5% στα μαθηματικά. Δηλαδή οι μισοί σχεδόν μαθητές είναι αγράμματοι, βγαίνουν αγράμματοι στα μαθηματικά από τα σχολεία. Είναι φοβερό το νούμερο.
2: Να μην το λέμε και αγράμματοι, αλλά ναι.
0: Όχι, επαρκώς αγράμματοι. Αυτό. Ή εγγράμματος, δεν είσαι αγράμματος. Γιατί να το πούμε, κύριε Αβραμίδη. Υπάρχουν οι εγγράμματοι και υπάρχουν και οι αγράμματοι.
2: Ναι, δεν το λέω γιατί ντρέπομαι να χρησιμοποιήσω έναν όρο αγράμματος, αλλά γιατί και άλλα πράγματα μπορεί να συμβολίζει. Για να δούμε τι συμβαίνει όμως εδώ πέρα. Όταν μπαίνουν τα παιδιά 25, 27, στον Εύωσμο 28 και 29 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα, πώς θα έχουμε πειραματική προσέγγιση στις φυσικές επιστήμες? Ας το αφήσουμε και αυτό, ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Όταν τα παιδιά από την πρώτη ηλικία καλούνται να δίνουν εξετάσεις, και μάλιστα το Εθνικό Πολιτήριο που έρχεται θα είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό, γιατί θα είναι όλες οι εξετάσεις πανελλήνιου τύπου και όχι μόνο 2 θέματα τράπεζα θεμάτων και 2 από τον εκπαιδευτικό. Όταν λοιπόν γίνεται ένα εξεταστικό κέντρο, πώς τα παιδιά τελικά θα μάθουν πράγματα, θα αγαπήσουν αυτό το πράγμα, ενώ εμείς τους καλούμε απλά να δίνουν εξετάσεις?
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο πράγμα τι παρατηρούμε εδώ πέρα? Εγώ είμαι σε λύκειο και όλοι οι συνάδελφοι στα λύκεια. Ότι ήδη από την πρώτη λυκείου τα παιδιά έχουν προσανατολιστεί στο στόχο του πανεπιστημίου. Αρνούνται πεισματικά γιατί βλέπουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα, αν δεν σταθούν από την πρώτη λυκείου, να βρουν διέξοδο στο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι αυτονόμηση. Να μην συνδέεται το λύκειο με το πανεπιστήμιο.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Με την αξιολόγηση σας τι γίνεται? Γιατί βλέπω να υπάρχει απόλυτη σιωπή σε αυτό το θέμα.
2: Δεν υπάρχει απόλυτη σιωπή. Είχαμε και την Παρασκευή στις 7 του Σεπτέμβρη, στις 4 του Σεπτέμβρη ήμασταν στην Περιφερειακή Διεύθυνση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, όπου καλέσαμε και τον κύριο Κόψη, τον Περιφερειακό Διευθυντή, να σταματήσει κάθε πειθαρχική δίωξη. Ήδη τα
0: υπάρχουν διώξεις δηλαδή εκπαιδευτικών που αρνήθηκαν να αξιολογηθούν?
2: Όλες οι πειθαρχικές διώξεις που εκδικάστηκαν, αθώωσαν τους συναδέλφους, με το σκεπτικό βέβαια ότι εμείς συμμετέχουμε σε μια απεργία που έχει καλέσει ο κλάδος. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε να φτάσουμε καν στα πειθαρχικά. Με την ευκαιρία, άρα λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την στάση μας ενάντια στην αξιολόγηση, γιατί και αυτή τελικά δείχνει ότι δεν βοηθάει σε κάτι, όπως και η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία άριστα σχολεία βγαίνουν, αυτά δίνουν τα αποτελέσματα, αλλά τα σχολεία μας έχουν προβλήματα τελικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Αβραμίδη, ευχαριστώ.
2: Και ένα τελευταίο να πω, δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια ακόμη η διαδικασία, αλλά είμαστε σε κρεμότητα για τη μεταφορά των μαθητών.
0: Α, ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα ανοίξουν
2: τα σχολεία. Στην Κεντρική Μακεδονία είναι 16.500.
0: Θα ανοίξουν σχολεία χωρίς. Θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στη λειτουργία σχολείων και σε Δήμους Θεσσαλονίκης, έτσι? Του νομού Θεσσαλονίκης.
2: Προφανώς. Πέρσι στο ειδικό σχολείο του Αγίου Αθανασίου, για παράδειγμα, είχαμε πρόβλημα μέχρι και τον Δεκέμβριο σχεδόν.
0: Μάλιστα. Άρα για μια ακόμη φορά η Θεσσαλονίκη θα αποσχολήσει αρνητικά τη δημοσιότητα με την άναξη της νέας σχολικής σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ρεπορτάζ για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών?
3: Μέχρι αύριο θα έχουμε απάντηση, αλλά είμαστε στο παραπέντε, Βασίλη, όπως καταλαβαίνεις. 16.500 μαθητές είναι στον αέρα, 1.300 εξ αυτών είναι με αναπηρία. Ο κύριος Γιουτίκας είπε ότι μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, το πρωτοφανές φαινόμενο ξανά να μην έχουμε μεταφορά των μαθητών. Αύριο, ως αύριο το μεσημέρι, θα έχουμε την τελική απάντηση. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Μέχρι και την τελευταία στιγμή, λοιπόν.
3: Δηλαδή στο παραπέντε. Στο παραπέντε,
0: κυριολεκτικά. Τι να πει κανείς με ένα θέμα το οποίο τόσα χρόνια κάνω ρεπορτάζ και παιδείας και πολιτικής. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια στη Θεσσαλονίκη μόνο. Έχει καταντήσει, παραδείγματος χάρη, ανέκδοτο το σύγχρονο θέμα.
3: Ναι, έχει καταντήσει ανέκδοτο, πραγματικά.
0: Εντάξει, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση που μας έκανες για την μεταφορά των μαθητών. Πάμε τώρα σε αθλητικά. Πραγματικά παγώσαμε όλοι οι φίλαθλοι όταν πληροφορηθήκαμε ότι ανατριχιάσαμε, για την ακρίβεια, το τι έγινε χθες με τον Καρέτσα, και μας θύμισε λίγο υπόθεση Κωνσταντέλια, τραυματισμό Κωνσταντέλια. Μάλιστα με τον Καρέτσα ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικά τα πράγματα, διότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε αυτό. Στο 26ο λεπτό ο νεαρός Έλληνας διεθνής ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει το χορτάρι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο, προκαλώντας κυριολεκτικά αναστάτωση και στον κόσμο, στους θεατές του αγώνα Dortmund Villarreal και στους τηλεθεατές, και ιδιαίτερα στους Έλληνες που παρακολουθούσαν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Καρέτσα, θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο Σάκης Γκίνας μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Σάκη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Τι έγινε, για πες μου, πώς ερμηνεύεται όλο αυτό?
4: Το νοσοκομείο είναι ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Και βέβαια είχε πόνο στο σκηθός, αυτό δεν είναι καλό, είναι ανησυχητικό, γι' αυτό έπεσε το έδαφος. Και μάλιστα το ιατρικό επιτελείο της Dortmund, μόλις και οι υπόλοιποι, μάλλον όχι το ιατρικό επιτελείο, το υπόλοιπο επιτελείο της Dortmund, μόλις είδαν ότι οι γιατροί δεν ασχολούνται καθόλου με τα πόδια του, αλλά μόνο με το στήθος του, ανησύχησαν πάρα πολύ.
0: Γιατί το μυαλό όλων πήγαν σε καρδιακό επεισόδιο.
4: Ναι,
0: τελικά είναι καρδιά, είναι κυκλοφορικό, είναι αφυδάτωση, όπως διαβάζω εδώ. Ότι μπορεί να έπαθε. Κανένας δεν ξέρει να πει με βεβαιότητα, βέβαια.
4: Επίσης, πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση, Βασίλη. Διεξάγονται εντελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο του Ντόρτμουντ, όπου βρίσκεται. Ο Καρέτσας από χθες είναι εκεί, και η μητέρα του και οι γονείς του, βέβαια. Όλοι, γιατί είναι 18 χρονών παιδί.
0: Ήταν το πρώτο του παιχνίδι στο Champions League του Καρέτσα. Και έρχεται σαν συνέχεια το επεισόδιο που είχαμε χθες. Με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, έτσι, ο οποίος Κωνσταντέλιας νομίζω σήμερα χειρουργείται στη Γερμανία.
4: Χθες
0: χειρουργήθηκε τελικά, ναι.
4: Θα μείνει στο Μόναχο, θα μείνει για 15 με 20 μέρες στη Γερμανία, και εδώ φαίνεται το πόσο η Dortmund, πόσο μεγάλο κλαμπ είναι και το πόσο ευρία άποψη έχει για το ποδόσφαιρο και πόσο προστατεύει τα περιουσιακά της στοιχεία. Μετά τις 20 μέρες θα επιστρέψει στην Ελλάδα ο Κωνσταντέλιας. Εδώ θα κάνει
0: δεύτερο στάδιο της αποθεραπείας του, προφανώς. Το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας.
4: Ακριβώς, και ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί θα το συνοδεύει και άνθρωπος από το ιατρικό επιτελείο της Dortmund, ο οποίος θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη μόνιμα. Από εκεί φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στον Κωνσταντέλια αλλά και στον Καρέτσα οι άνθρωποι της Dortmund, μέχρι να αποφασιστεί ότι πρέπει να επανέλθει στη Γερμανία για το τρίτο και τελευταίο στάδιο υπολογής και επιστροφή του. Μήνες. Είναι σαν μια, τι να πούμε, Βασίλη, σαν μια ελληνική κατάρα.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερό αυτό που έγινε. Είναι δηλαδή, φοβερό. Με το καλημέρα ο Κωνσταντέλιας, και ενώ έκανε φοβερό παιχνίδι δεύτερο ημίχρονο στο τελικό του Super Cup με την Bayern, βάζει γκολ στο πρώτο, στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα, και παθαίνει αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Με το καλημέρα ο Καρέτσας στο Champions League, διότι ο Καρέτσας έπαιζε κανονικά και ήταν από τους διακριθέντες και βασικό στέλεχος της Dortmund, και με πολύ καλές εμφανίσεις, παθαίνει αυτό που παθαίνει χθες ο Καρέτσας. Διαβάζω εδώ ότι οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν αργά το βράδυ χθες ήταν θετικές και εξετάζεται το ενδεχόμενο, και μακάρι να είναι αυτό, το ενδεχόμενο της αφυδάτωσης, η οποία προκάλεσε ταχυκαρδία και όλα τα σχετικά. Αν είναι αφυδάτωση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός, προφανώς δεν αφυδατώθηκε σωστά. Βέβαια, πρέπει να εξεταστεί και ιατρικά. Γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστείο, επαγγελματία, που όπως και να το κάνουμε, αθλείται και μάλιστα με έναν φοβερά επαγγελματικό τρόπο όπως στη Γερμανία. Πρέπει να γίνουν αναλυτικές εξετάσεις προκειμένου να υπάρξει σαφέστατη ιατρική διάγνωση για να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο
4: παίκτης. Και κυρίως, Βασίλη, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιες, ας πούμε, καρδιακής...
0: Πάντως, σε πρώτη φάση, οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί. Ναι, αυτό διαβάζω στο ρεπορτάζ.
4: Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλό αυτό. Βεβαίως, όπως συμβαίνει και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο, νομίζω ότι θα έχει εξαρνητικές εξετάσεις γύρω από την καρδιά του εκεί για να διαπιστώσουν ότι πράγματι δεν υπήρχε δεν ήταν ένα επεισόδιο που είχε σχέση με κάποιο καρδιακό πρόβλημα. Ας ελπίσουμε όλα να είναι περαστικά. Είναι σαν μια αρχαιολογική τραγωδία για τους Γερμανούς αυτό, γιατί επένδυσαν πάνω στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα. Ουσιαστικά ήταν οι ακριβότερες μεταγραφές τους, επένδυσαν πάνω στο ελληνικό δίδυμο και ένα φοβερό πράγμα, ο ένας μετά τον άλλον, και ο Κωνσταντέλιας αλλά και ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας ελπίζουμε να επανέλθει πολύ σύντομα. Αν ισχύει το ενδεχόμενο, όπως όλοι ευχόμαστε, της αφυδάτωσης, τότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες και όλα, αφού αποκλειστούν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα, θα επανέλθει στις προπονήσεις. Τώρα να πάμε, Βασίλη, στην χθεσινή πρεμιέρα του Champions League, που η ΑΕΚ
0: τον είδα τον αγώνα, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Μάλιστα, θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ αρχές Σεπτεμβρίου είναι πολύ καλό, είναι ποδόσφαιρο Νοεμβρίου και όχι Σεπτεμβρίου. Πάνω στην μπάλα, φοβερή ταχύτητα, πολύ γρήγορες αντεπιθέσεις, πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να το καθαρίσει τον αγώνα πολύ πιο άνετα από το τελικό σκορ. Έπαιξε σπουδαία μπάλα για την εποχή. Πήρε τους πρώτους πολύτιμους 3 βαθμούς. Είχε μετά από πολλά χρόνια, νομίζω 20 χρόνια, είχε να κερδίσει σε τελική φάση Champions League. Και έβαλε και στα ταμεία τις 2.100.000 που είναι η νίκη στους τελικούς, έτσι.
4: Ακριβώς.
0: Όχι αμεληταίο ποσό.
4: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, για να λέμε την πραγματικότητα, είναι η πιο δεμένη ομάδα από όλες. Ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα, ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα. Έχει το τακτικό πλεονέκτημα της χημίας η ΑΕΚ. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι ελπίζουν μόνο στη συμμετοχή της στο Champions League, που παραδοσιακά, ακόμα και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, η εμπλοκή τους με τους αγώνες του Champions League τους οδηγούν σε στραβοπατήματα στις εσωτερικές διοργανώσεις. Νομίζω ότι μόνο αυτό είναι το πλεονέκτημα που μπορεί να περιμένουν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι, και κυρίως ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει, που είναι καινούργια ομάδα. Γιατί η ΑΕΚ έχει ένα κορμό από πέρυσι, τον έκανε ακόμα καλύτερο με τις προσθήκες. Τις καλοκαιρινές είναι η ομάδα που έχει μια ποδοσφαιρική λογική συγκεκριμένη, έχει μια αγωνιστική ταυτότητα, και αυτό φάνηκε και στον χθεσινό αγώνα. Να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε για τη League Face του πρώτου δεύτερου αγωνιστικού, τον Βόλο, το Καραϊσκάκι, με 3-2 στη σκιά. Έγινε το παιχνίδι, βέβαια, του πολύ σοβαρού τραυματισμού του Ελκαμπή. Και αύριο ο Άρης έχει αγώνα κυπέλου για την δεύτερη αγωνιστική. Πάει στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Ηρακλής τριάμβευσε για το πρωτάθλημα. Πάει στην Τρίπολη λοιπόν αύριο 6 παρατέταρτο. Είναι η σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου. Ο Αστέρας Τρίπολης Βασίλη, ο οποίος πήρε τη θέση του Λεβαδιακού. Αγωνιστικά ο Λεβαδιακός είχε προκριθεί, αλλά ο Αστέρας έκανε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στο μεταξύ του παιχνίδι. Δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εθέσεων της ΕΠΟ. Και από εδώ και πέρα πήρε τη θέση του στην League Face του κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει τον
0: Άρη. Δεν είπες για το χθεσινό παιχνίδι Real Inter, που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι το σκορ ήταν πλασματικό. Η Inter μπήκε καλύτερα, έπαιξε πολύ καλή μπάλα, αλλά ήταν άστοχη και ήταν τρομερά αμυντικά λάθη, και τα δύο γκολ που ήρθαν από λάθη των παικτών της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να φτάσει στην ισοπαλία. 2-1 τελικά κέρδισε η Real.
4: Κοίταξε, έκανε ζάπινγκ εκείνη την ώρα, Βασίλη. Εγώ πήγαινα από ένα παιχνίδι στο άλλο, που δεν είναι σωστή τακτική αυτή. Θεώρησα ότι θα κάνει περίπατο η Real μετά το 2-0 στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Όχι, είναι πλασματικό το σκορ με βάση την αγώνα, την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο.
4: Και πήγα στα άλλα μάτσο που είδα, η Dortmund βέβαια
0: 3-2 τη Βιγιαρεάλ.
4: Του Κωνσταντίλια, του Κωνσταντέλη και του Καρέτσα. Και αυτή είναι πλασματική εικόνα, γιατί στην ουσία, ας πούμε, είχε 3-1, ισοφάρισαν στο μείωσαν το σκορ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας οι Ισπανοί. Και τα υπόλοιπα μάτς, νομίζω, δεν είχαμε τη μεγάλη έκπληξη στα παιχνίδια. Σήμερα συνεχίζεται το ποδοσφαιρικό.
0: Σήμερα έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Ξεκινάει στις 10 Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβα, σαν και νομίζω ότι είναι το μεγάλο φαβορί Παρί. Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σεράι, αμφίροπο παιχνίδι. Νάπολι Άρσεναλ, σπουδαίος αγώνας. Και το κλου της βραδιάς, το μεγάλο παιχνίδι Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης.
4: Ναι, αυτό είναι το πολύ μεγάλο μάτς. Νομίζω ότι και σήμερα θα έχουμε απολαυστικά παιχνίδια. Χθες είχε καλό θέαμα. Είχε και πολλά γκολ η αγωνιστική. Ήταν και η πρώτη αγωνιστική. Βέβαια, νομίζω ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές, τόσο θα αυξάνεται και το ενδιαφέρον αλλά και το ποδοσφαιρικό θέαμα. Σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, Βασίλη, για τον αγώνα του Άρη αύριο στην Τρίπολη, μπορεί βέβαια να είναι σημαντικός γιατί ο Άρης θέλει να μπει στην τετράδα, όμως ο Γρηγορίου έχει στο μυαλό του και το τοπικό ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, ποιος κάνει χάνεται εδώ, και μάλλον θα πάει σε rotation. Ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκης, του 29χρονου Κροάτη Χαφ από την Αουγσμπουργκ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει ως ενίκιο για τον μονοετή δανεισμό 500.000 ευρώ. Και υπάρχει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάκης δεν νομίζω βέβαια να προλάβει τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη. Σίγουρα όμως θα τον προλάβει ο Ντιέγκο Κώστα, ο νεοαποκτησέντας, ο Βραζιλιάνος.
0: Είναι και μονόδρομος, δεν υπάρχουν παίκτες.
4: Δεν υπάρχουν. Ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας, δεν προλαβαίνει. Ο Ελιστόντο αποβλήθηκε. Άρα
0: τι να, ποιος Ελιστόντο, τέτοιο παλτό, ας το πούμε. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά μιλάμε ποδοσφαιρική έκφραση. Τη συνηθίζουμε.
4: Τραγικό
0: λάθος. Ο άνθρωπος δεν παίζεται, του... δεν παίζεται τώρα. Είχε στο Κετζιόρα και πήρε τον Ελιστόντο. Μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα έδωσε και το συμβόλαιο του, από ό,τι πληροφορούμε, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο για να κάνει καλά γεράματα στην Ελλάδα, τι να πει. Κάποια στιγμή αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ ας αναλογιστούν τις τεράστιες ευθύνες που έχουν. Ας αναλογιστούν επιτέλους. Αλλά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και αθλητική ενημέρωση θα ακούτε κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα από τον FM 100 και το Σάκη Γκίνα, που είναι η αθλητική εκπομπή του σταθμού μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ που σήμερα ήσασταν παρόντες στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο μας. Να είστε καλά. Ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να περνάτε όμορφα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Fund Meridiam. Η χθεσινή τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στα ελληνοτουρκικά. Επανέλαβε ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία 50 δημοσιογράφων, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Ξύφη Βαλιράκη και ο ένας εκ των κατηγορουμένων τον χτύπησε με κοντάρι 2-3 φορές με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός να πέσει στη θάλασσα. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς σε δύο μέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Ως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί τα όποια κενά σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες για τα ωράρια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ενημερώνει το Λονδίνο ότι σε 30 μέρες θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι οι Βρετανοί διπλωμάτες θα χάσουν τη διαπίστευσή τους. Εκτροχιάζεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εντείνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με την Τεχεράνη να εξαπολύει επιθέσεις σε Ιορδανία και σε πλοία στο Ορμούζ, ως αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Τον άφησα 23 ώρες να μεγαλουργήσει, έτσι έκανε, αλλά πάλι τον κράτησα σήμερα κοντά μου. Είναι μαζί μου ο Τέλης Αναστασιάδης για να ρυθμίσει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και μας ήρθε η ώρα να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχετε επιλέξει το FM 100 και μια χαρά επιλογή έχετε κάνει μεταξύ μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία όπως κάνουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε μουσική, εμείς τη διαλέγουμε, εμείς τη φτιάχνουμε. Η λίστα είναι handmade όπως λέμε. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν φιλοδοξούμε να πούμε ποτέ ότι θα τα πούμε όλα, γιατί ως γνωστόν, όσα δεν χωράνε.
1: Καλή καρδιά.
0: Καλή καρδιά.

Δροσίζει, δροσίζει, αλλά πάλι ηλιοφάνεια. Ωραίες μέρες έχουμε αυτές τις μέρες που τρέχει και είναι 20η ΔΕΘ. Πολλά πράγματα μπορείτε να δείτε στη ΔΕΘ, να περάσετε από εδώ, από εκεί, να πάτε στα προγράμματα, τα βραδινά. Χθες ήταν ο Μουζουράκης με το Μαραβέγια. Και συνεχίστε να πηγαίνετε, να το πω έτσι πολύ απλά. Στις 4 ανοίγουν. 27 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Το ημερολόγιο δείχνει πως είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα είναι το Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Κράτησα στη σημειώση μας πως είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα για, για την προστασία στην εκπαίδευση από επιθέσεις. Στη λέξη επιθέσεις, πέρα από τις σωματικές, να το πω έτσι πολύ απλά, ας κρατήσουμε και τις θεσμικές, όπως κατά κόρο βιώνουν τα τελευταία χρόνια. Σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και στο 231-0285-106. Ευχαριστώ για τα σχόλια, τις προτάσεις, τις σκέψεις. Έχω κρατήσει και στις σημειώσεις μου τις προτάσεις που έθεσε ένας ακροατής που τηλεφώνησε νωρίτερα. Θα τις μεταφέρω, θα δούμε πώς θα γίνει. Απλώς θέλω να πω, ό,τι θέλετε να πείτε, βγείτε και πείτε το επώνυμα. Επώνυμα. Εγώ επώνυμα βγαίνω. Να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο Blender. Επίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Δογιουτίκα. Θα κάνουμε zoom σε αυτό το θέμα που αφορά τη μεταφορά των μαθητών. Θα δείτε, θα ακούσετε περισσότερα. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι τη Χαλκιδόνα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Χαλκιδόνας, τον Σταύρο τον Ανωνστόπουλο. Και εκεί γύρω στη 1:20, 1:15, κάπου εκεί το υπολογίζω, να όλα πάνε καλά, θα είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργάκος για να μιλήσουμε για τα ακίνητα, για τα σπίτια, για τα ενίκια και για πολλά άλλα. Και βάζω και τη λέξη κλειδί, αυτό που έχω μάθει και θα το θέσω και στον Πρόεδρο, για την Καλαμαριά και το τι γίνεται με τα διαμερίσματα. Εντάξει, καλό το σήμα. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Το έχουμε αφιερωμένο.

Τέτοιες μέρες έκανα εκπομπή και τέτοια ώρα περίπου. Όχι, ήταν νωρίτερα νομίζω. Ναι, 10-12. 10-12 ήταν ο Νίκος Χατζηνικολάου, 12 με μία εγώ, στο Real FM. Και είχαμε μάθει εκείνη τη μέρα πως έκλεισαν ξαφνικά τα μάτια του Λευτέρη Μαχαιρίτσα τότε εκεί στο Πήλιο. Συγκλονιστήκαμε όλοι, δεν το συζητάμε. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Και δυο ρόλεμα. Το 2019. Φίλο και φτερό. Στο μυαλό σου χιόνι. Ο Μαχαιρίτσας ήταν αγαπημένος πολλών. Και μάλιστα, άμα κάνουμε και μια γύρα στο τετράγωνο, μόλις πω τη λέξη Λαβρέντης, αμέσως θα κολλήσει τον Μαχαιρίτσα δίπλα, έτσι. Αγαπήσαμε τα τραγούδια, τον αγαπήσαμε για τη στάση ζωής που κράτησε και έφυγε πολύ γρήγορα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε μαζί με τον Σάκη τον Μπουλά, άλλο ένα ξέχαστο, και λέγεται Το Φλασάκι. Όχι το Φλασάκι που έχει το αυτοκίνητο, το Φλασάκι όπου μεταφέρει δεδομένα, έτσι. Αυτό. Ακούστε το.

Και επειδή έκανα μια βουτιά στο Σαν Σήμερα, αυτή την ιστοσελίδα που μετά μαζεύει αρκετά ιστορικά γεγονότα, έκανα zoom σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, μια μέρα σαν σήμερα το 1974, μόλις είχαμε βγει από τη Χούντα, ξέρετε, και άλλαζε το πολιτικό σκηνικό κτλ. Μια μέρα σαν σήμερα, ο δικηγόρος τότε καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι ουσιαστικά τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή της. Μετά πήγαμε στη δίκη της Χούντας, στη δίκη των συνταγματαρχών. Αυτός ο δικηγόρος ήταν ο Αλέξανδρος Λικουρέζος.

Και επειδή αυτές τις μέρες κλείνει αυτό το που λέμε το ραντεβού, όπως μας τραγουδάει η αξέχαστη Ορνέλα Βανώνη αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το ραντεβού που λέμε θα μπουν στις αίθουσες. Την Παρασκευή χτυπάει το κουδούνι, το πρώτο κουδούνι για τον αγιασμό κτλ. Κτλ. Τα έχουμε πει. Να σας αναφέρω δύο στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση PISA αυτή του 2025, που αποτυπώνει δεδομένα μετά από απαντήσεις μαθητών σε πόσες χώρες, πάρα πολλές χώρες, και δείχνει και το πού βρίσκεται η κατάσταση, να το πω έτσι. Η εκπαιδευτική διαδικασία. Τι σημαίνει κάποιος να ολοκληρώνει την υποχρεωτική του εκπαίδευση και τελικά να μην μπορεί να κάνει μια μαθηματική πράξη, να κάνει υπολογισμούς κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, οι δικοί μας μαθητές είναι πολύ κάτω από τη βάση.

Τι προκύπτει και είναι λυπηρό και την ευθύνη την έχουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μόνο zoom στα παιδιά. Έτσι. Την έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας έκθεσης, προκύπτει ότι ο μισός μαθητικός πληθυσμός ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά χωρίς να έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αυτό που λέμε στις απαιτήσεις καθημερινότητας, να καταλαβαίνει απλά φαινόμενα, το νόημα απλών κειμένων και να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Τι έχει βγει? Ότι το 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το περίπου 50% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν το βασικό επίπεδο γνώσεων.

Το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει, παίρνω και την ευθύνη όσων λέω. Έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω, ότι εντάξει, καλά τα καλάθια, καλή η οικονομία, καλή η ακρίβεια, τα θέματα δεν εννοώ, όχι ότι είναι καλή, ότι δυσκολευόμαστε όλοι κτλ. Αλλά ζητήματα τεράστια που δεν τα έχουμε λύσει εδώ και δεκαετίες, δεν τα χρεώνεται μόνο η σημερινή κυβέρνηση, για να μην είμαι άδικος, αλλά όταν έχει 7 χρόνια θα πρέπει να βρει κάποιες λύσεις. Είναι θέματα, προβλήματα που μας ακολουθούν χρόνια. Αυτή η μετατόπιση του εκπαιδευτικού αντικειμένου, οι ειδικοί έχουν σκύψει, αλλά τα αποτελέσματα που βλέπετε δεν τους δικαιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπολογιστών και των social media κτλ., μεγάλη συζήτηση έχει γίνει. Έχουν μπει και απαγορευτικά, αλλά δεν πιάνουν, το έχουμε δει σε αρκετές χώρες. Γενικώς, νομίζω χρειάζεται να σκύψουμε πολύ περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά τα ζητήματα τι κάνουν, δημιουργούν την επόμενη μέρα.

Και επειδή ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, τα παρακολουθώ όσο μπορώ. Δεν είμαι κανένας, πώς τους λένε, freak techno κτλ. Αλλά τα παρακολουθώ όσο μπορώ. Χρησιμοποιώ εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, μην κρυβόμαστε. Και μόνο η χρήση του κινητού είναι από μόνη της μια τεχνητή νοημοσύνη. Και αν την επεκτείνουμε και τα πόσο τη χρησιμοποιεί ο καθένας μας, καταλαβαίνουμε ότι είναι εδώ, είναι εδώ. Αλλά δεν πρέπει να λέμε πως τη φοβόμαστε, αλλά δεν πρέπει να την αφήνουμε και να αλωνίζει. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει παγκοσμίως, δεν είναι δικό μας ζήτημα. Και το βλέπουμε μέσα σε 20 μέρες ο Bill Gates, ο Mr. Microsoft, με ένα κείμενό του 6.000 λέξεων την τελευταία φορά και με ένα κείμενό του πριν από 15 μέρες πάλι γι' αυτό, είχε αναφέρει... Δεν είναι πια τίποτα ακριβώς, πώς έκλεισε η φωνή μου. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι όταν όπως ο Bill Gates... χτυπούν το καμπανάκι. Και τι καμπανάκι, κοδωνοστάσιο ολόκληρο. Ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε λύσει με την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να προσέξουμε για τα επόμενα βήματα. Γιατί σιγά σιγά φαίνεται πως υπάρχει αντικατάσταση όλων αυτών που φτιάχνουμε και θα μπουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Προσέξτε, δεν κινδυνολογώ, εφιστώ τους κινδύνους όπως τους διατυπώνει ο Bill Gates, που κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς, φαντάζομαι. Και ουσιαστικά λέει ότι κάποια στιγμή, αλλά όχι πολύ αργά, αυτά τα πράγματα θα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Και έρχεται τώρα μια παραίτηση βόμβα, αυτό μαθαίνουμε σήμερα. Διαβάζουμε πως υπάρχει μια παραίτηση βόμβα από έναν ερευνητή της Anthropic και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, παγκόσμια εταιρεία. Αν είναι 4-5 κολοσσοί σε αυτό το ζήτημα, είναι και αυτή η εταιρεία. Και ουσιαστικά ο ερευνητής καταγγέλει πως είμαστε στην ώρα 0 για συστήματα AI που θα μπορούσαν, όπως λέει ο ίδιος, να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Και σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Τον λένε Jacob Coxon. Τον ξέρουν και στη Silicon Valley, αλλά το μάθαμε κι εμείς. Όπως λέει, οδεύουμε προς ορισμένα από τα πιο ακραία σενάρια και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, δηλαδή τέλη 27, τα πράγματα μπορεί ήδη να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο.

0: Αυτό το πανέμορφο τραγούδι θα ακούσουμε άλλη φορά. Το χρωστάμε. Είναι σε αυτά που κόβουμε και το χρωστάμε. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας. Ξέρω πως ο χρόνος του είναι πάρα πολύ πιεσμένος, αλλά είναι μαζί μας. Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Γιουτίκας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιουτίκα, που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όσο πιεσμένος και να είμαι, με χαρά πάντα.
0: Ανταποκρίνεστε, έτσι, με χαρά.
1: Για να ανταποκρίνομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Κώστα Γιουτίκα, τον αντιπεριφερειάρχη, ξέρει ότι τα παιδιά μου είναι μεγάλα, έτσι, δεν πάνε σχολείο. Είναι λίγο μεγάλα, το πιο μικρό μου είναι 21. Αλλά ήθελα...
1: Εμένα το μικρό μου όμως είναι 14 και το πάει σχολείο.
0: Ναι, αλλά το μεγάλο τελείωσε όμως και προχωράει, έτσι. Να τα λέμε. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλα τα παιδιά. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είμαι ένας από τους 16.500 γονείς που έχουν παιδιά που περιμένουν τη μεταφορά των μαθητών, αυτό το θέμα που κάθε. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε να κάνουμε έτσι, γιατί έτρεχε το συμβόλαιο με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων κτλ. Αλλά το ξανασυναντήσαμε τον τελευταίο μήνα ιδιαίτερα. Μεθαύριο χτυπάει το καμπανάκι, το κουδούνι δηλαδή για τον αγιασμό. Και είμαστε, φαίνεται σε ένα καλό δρόμο, αλλά θέλω να μου το εξηγήσετε, γιατί μας ακούν πολύ αυτή την ώρα, ξέρετε.
1: Μας ακούν πολλοί γονείς.
0: Ναι, και έχουν αγωνία. Τι θα γίνει. Και να σας πω και κάτι άλλο, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί αυτή η ιδιαιτερότητα με τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να την καταλάβω, ειλικρινά σας το λέω.
1: Λοιπόν, θα σας μιλήσω, κύριε Θεοδωρακίδη, ως γονιός πρώτα και μετά ως αντιπεριφερειάρχης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη διαφέρει με τους άλλους νομούς. Οι υπόλοιποι νομοί της χώρας έχουν κανονικά συμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι η Θεσσαλονίκη και λόγω έργων μεγάλων οδικών που γίνονται, αλλά και λόγω κατανομής ειδικών σχολείων, επαγγελματικών λυκείων, αλλά και ολόκληρων δήμων, περιαστικών κυρίως, οι οποίοι έχουν μια πρωτεύουσα και γύρω-γύρω τα χωριά στερούνται γυμνασίων, λυκείων, χρήζουν όντως μεταφοράς. Υπάρχει το εξής φαινόμενο, ότι μεταφέρονται πάρα πολλοί μαθητές. Έχουμε φτάσει να μεταφέρουμε 16.500 μαθητές, εκ των οποίων.
0: Αυτά όλα, ξέρετε, μια μικρή πόλη είναι. Μια μικρή πόλη είναι αυτό όλο που περιγράφουμε.
1: 1.300 μαθητές με αναπηρία όλων των βαθμίδων.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω δύο νούμερα για να καταλάβετε. Ο ΟΑΣ αυτή τη στιγμή έχει 305 λεωφορεία. Ξέρετε πόσα δρομολόγια γίνονται καθημερινά για τους μαθητές για τη μεταφορά με αυτά τα σχολεία. Χρειάζονται 470. 470 λεωφορεία και ταξί χωριστά χρειάζονται για τη μεταφορά των 16.500 μαθητών. Πάμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Όντως, είχα προειδοποιήσει ήδη το Υπουργείο από τον Απρίλιο ότι οι λεωφορείουχοι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ζητούν αυξήσεις. Ως ένα σημείο, τα αιτήματα των λεωφορείουχων είναι εύλογα, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς, έχουν αυξηθεί όλα.
0: Όλα.
1: Είναι. Όλα είναι, όλα προς τα πάνω.
0: Τα καύσιμα, η ενέργεια δεν χρειάζεται να πούμε. Οι μισθοί που πήραν τις θηριωτίες και λοιπά.
1: Τα πάντα. Από την άλλη όμως, το Υπουργείο έχει μια σαφή οδηγία και λέει, κύριοι, σε όλη την Ελλάδα ισχύει ένας αλγόριθμος, μια εξίσωση, βάσει της οποίας υπολογίζεται η αποζημίωση του κάθε δρομολογίου. Κάναμε δύο διαγωνισμούς ως περιφέρεια και τρεις Μακεδονίας, βγήκαν τελείως άγονοι. Κάναμε έναν τρίτο τον Αύγουστο.
0: Ούτε καν κατέθεσαν προτάσεις, να το πω έτσι.
1: Δεν εμφανίστηκε κανείς.
0: Δεν συμφέρει δηλαδή για αυτούς.
1: Είναι ασύμφορα.
0: Τώρα πώς το ξεπερνάμε.
1: Ενημέρωσα φυσικά τους δημάρχους.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όλους. Κινηθήκαμε όλοι μαζί. Στείλαμε επιστολές στο Υπουργείο. Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο. Έγινε μια μικρή τροποποίηση. Η δεύτερη σημαντική τροποποίηση έγινε μετά τη συνάντησή μας που είχαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον οποίο έθεσα το πρώτο θέμα που έθεσα ως εκπρόσωπος περιφέρειας και της Μακεδονίας, ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τη μεταφορά μαθητών, γιατί πρόκειται για ένα κοινωνικό θέμα. Αντιλαμβάνομαι από τη μία ότι υπάρχουν ανάδοχοι στους υπόλοιπους νομούς. Από την άλλη όμως, μίλησα με τους λεωφορείουχους και τους είπα το εξής. Κύριε, τους είπα, δεν μπορεί κανένα δρομολόγιο να μην σας συμφέρει. Εδώ πέρα συμβαίνει κάτι άλλο. Και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της οικογένειας, το δικαίωμα του μαθητή στη μεταφορά δεν πρέπει να γίνεται θέμα διαπραγμάτευσης ή, να το πω ακόμη πιο χοντρά, θέμα παζαριού. Είναι απαράδεκτο. Η πολιτεία παρά αυτά έκανε ένα βήμα. Κάλεσα λοιπόν λεωφορείουχους.
0: Ναι.
1: Χθες και προχθές είχα πολύ ωραίες συναντήσεις μαζί τους. Του εξήγησα πως έχει το θέμα και τους έχουμε δώσει μία διορία μέχρι και αύριο το μεσημέρι στη μία να καταθέσουν προσφορές για όλα τα δρομολόγια. Είμαι αισιόδοξος αυτή τη φορά.
0: Σαν τελεσίγραφο μου ακούγεται αυτό προς τους οδηγούς.
1: Τελεσίγραφο, γιατί δεν έχουμε περιθώρια, κύριε Θεοδωρακίδη. Ναι. Παρασκευή είναι ο αγιασμός.
0: Και τι, τα μηνύματα ποια είναι?
1: Παρασκευή είναι ο αγιασμός και μάλιστα θα πάμε σε απευθείας διαπραγμάτευση δρομολογίων για να γλιτώσουμε νέους διαγωνισμούς και νέες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε το δικαίωμα μετά από τρεις άγονες διαγωνισμούς να πάμε με απευθείας διαπραγμάτευση κάθε δρομολογίου. Υπάρχει πλέον η συνεννόηση. Να ξέρετε ότι τις γέφυρες επικοινωνίας εγώ τις είχα και με το Υπουργείο και με τους λεωφορείουχους. Δεν τις έκοψα ποτέ αυτές τις γέφυρες, γιατί πρέπει να συνομιλούμε με όλους. Κατάφερα, έφερα τους δύο πόλους σε μία συνεννόηση, γιατί οι δύο πόλοι είναι τη μία λεωφορούχη, από την άλλη το Υπουργείο, και εμείς είμαστε στη μέση. Γονείς, μαθητές και περιφέρεια και συμπιεζόμαστε. Σε εξής έχουν τα θέματα.
0: Το Υπουργείο Μεταφορών είναι παιδεία, εσύ και τα δύο.
1: Τέσσερα στην αρμόδια Υπουργεία είναι.
0: Ναι.
1: Είναι και μεταφορών, είναι και παιδεία, είναι και εσωτερικών βασικά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά Υπουργείο Οικονομικών που δίνει τα λεφτά.
0: Δεν έμεινε και τίποτα. Άρα λοιπόν, να το πω έτσι πολύ απλά, σήμερα είναι Τετάρτη, 12.30 ώρα πάμε τώρα.
1: Άρα το μεσημέρι,
0: ναι,
1: μιλάω με λεωφορείουχους, είμαστε πλέον αισιόδοξοι. Θεωρώ ότι την Παρασκευή με το ξεκίνημα των σχολείων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των σχολείων θα έχει κανονικά μεταφορά μαθητών και από Δευτέρα και μετά σιγά σιγά θα εξομαλύνεται όλη αυτή η κατάσταση. Και φυσικά πρώτος μας στόχος είναι τα άτομα με αναπηρία, που είναι 1.300, ναι, έτσι ώστε τα ειδικά σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν σας κρύβω όμως, και θέλω να είμαι ειλικρινής, θα υπάρχουν κάποιες αριθμίες τις πρώτες 10-15 ημέρες σε κάποια σχολεία, θέλω να είμαι ειλικρινής, το οποίο όμως μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα έχουν εξομαλυνθεί όλοι.
0: Κύριε Γιουδίκα, εγώ το εύχομαι καλή χρονιά, εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά με το χέρι στην καρδιά θα ήθελα να μου πείτε, εάν λήξει αύριο το τελεσίγραφο και δεν προχωρήσει αυτή η συμφωνία, εύχομαι να προχωρήσει, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Έχετε όπλα στη φαρέτρα σας ώστε να ενεργοποιήσετε κάποιες άλλες διαδικασίες ώστε να υπάρχει μεταφορά των μαθητών πέρα από αυτές τις αριθμίες που προαναγγέλουμε?
1: Δεν θέλω να σκεφτώ ότι δεν θα έχουμε αναδόχους. Γιατί σήμερα, σας δίνουμε ήδη σε λίγο, σε μισή ώρα, υπογράφουμε τον ΟΑΣΤ.
0: Ναι.
1: Μία σύμβαση προκειμένου να προμηθεύσουμε με 4.000 κάρτες δωρεάν για περιόριστες διαδρομές τους δικαιούχους μαθητές μέσα στο αναστικό ιστό, όπου περνάει το λεωφορείο του ΟΑΣΤ και είναι δικαιούχοι. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να έχουμε δημόσιες συμβάσεις με ιδιώτες λεωφορείουχους. Αλλιώς δεν υπάρχει πραγματικά λύση, ούτε επίταξη μπορούμε να κάνουμε, ούτε μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Πιστεύω όμως ότι εδώ που έχουμε φτάσει, ο διάλογος τελικά έφερε αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Και αύριο θα έχουμε, πιστεύω, καλά νέα. Αλλά ας περιμένουμε μέχρι από το μεσημέρι.
0: Ας περιμένουμε. Τέτοια ώρα περίπου στην εκπομπή μου πάνω θα πέσει.
1: Στην επικοινωνία.
0: Ναι. Κύριε Γιουδία, κάτι τελευταίο. Γιατί κόστος μιλάμε συνολικά? Γιατί πόσο χρημάτων απαιτούνται για να γίνει αυτή η μεταφορά των 16.500 μαθητών συνολικά στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης?
1: Η περιφέρεια και η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη ειδικά, έχει τη μεγαλύτερη μεταφορά μαθητών.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ο τριετής διαγωνισμός που είχε.
0: Ο προηγούμενος,
1: λέτε. Ήταν για 57 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Τεράστιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιουδίκα. Εύχομαι τα καλύτερα. Οι ευχές ισχύουν γενικώς. Το είπα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
1: Έχουμε μια καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω να πάνε καλά και το πρώτο δεκαπενθήμερο, του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου, πιστεύω να έχουν εξομαλυνθεί όλα τα σχολεία με όλες τις μεταφορές.
0: Μάλιστα. Να είστε γερός, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εσείς. Καλή αρχή. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Ακούσατε τον Κώστα Δουγιουδίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Μας είπε ότι αύριο το μεσημέρι τελειώνει αυτή η αναμονή, να το πω έτσι, για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Θα δούμε. Αύριο εμείς τον παρακολουθούμε. Τον παρακολουθούμε εδώ και καιρό, ξέρετε, και μέσα στις εκπομπές, στις υπόλοιπες, στον FM 100 και στη δημοτική τηλεόραση. Πολύ μεγάλο θέμα. Έχει μια ιδιαιτερότητα Θεσσαλονίκη. Δεν θα μείνω περισσότερο σε αυτό. Θα πάω στην ουσία για όσους μας ακούν αυτή την ώρα, και είναι πολλοί, που ξέρουμε πως έχουν αγωνία. Και ειδικά για τα άτομα με αναπηρία.

Αυτός που ακούμε είναι ο αξέχαστος ο Κέρτ Κομπέιν, πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή. Διασκεύασε το απίστευτο τραγούδι David Bowie σε μια μοναδική εκτέλεση, τότε live ήταν από το MTV. Το MTV πέρσι έκλεισε, έτσι, ξεχάστε το. Αλλά όταν άνοιξε το MTV ήταν συγκλονιστικό, γιατί όλη μέρα, 24 ώρες την ημέρα, μπορούσαμε να βλέπουμε μουσικά βίντεο, συναυλίες και όλα αυτά που αφορούν τη μουσική. Το M αυτό εννοούσε, τη music. Και με αυτό θα πάμε στο break, έτσι δεν είναι, κύριε Τέλη μας? Ωραία, μείνετε μαζί μας σε λίγα λεπτά εδώ ξανά στο Blender, στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφωνού Θεσσαλονίκη. Σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Ποιοι είμαστε? Ο Τάγιλης Αναστασιάδης που ρυθμίζει τον ήχο και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στο μικρόφωνο. Σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις μπορείτε να στέλνετε στο email μου trialaz67@gmail.com. Μπήκαμε ξανά στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής. Έχουμε άλλα 28 λεπτά μπροστά μας και σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα zoom στη μουσική για να πάμε πιο μακριά, να πάμε εκεί γύρω στο, λίγο πριν το 1970, όταν βγήκε η ταινία Επιχείρηση Απόλου, μουσική Μαρκόπουλος. Και ήταν αυτό το τραγούδι που ακούστηκε εκεί πέρα μέσα στο λεωφορείο. Υποτίθεται ότι τραγουδάει αξέχαστη η Έλενα Θαναήλ. Φυσικά δεν ήταν αυτή όμως. Ήταν η Αλέκα Κανελίδου στα 17 της χρόνια που μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Αυτή να ακούμε τώρα.

Επειδή θα ακούσουμε πολλά τώρα σε όλη την προεκλογική περίοδο, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά κυρίως περισσότερο προσεκτικοί αυτοί που έχουν και κάποιες θέσεις παραπάνω από εμάς. Έτσι, εμείς είμαστε κοινοί θνητοί. Εγώ κρατάω από τη χθεσινή δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος σε συνέντευξή του, νομίζω θα είναι και υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήγε λίγο παρακάτω και νομίζω θέλει προσοχή, γιατί μιλάμε για αυτές τις υπερβολές που ακούγονται. Είπε μεταξύ άλλων πως αν μετά τις εκλογές δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, Μητσοτάκη, θα υποστούμε επίθεση από την Τουρκία. Σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει ντου από απέναντι. Με συγχωρείτε. Ας προσέχουμε λίγο περισσότερο. Γιατί αυτά είναι βαριά θέματα. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου πως σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 θα δώσει συνέντευξη τύπου. Από ό,τι μάθαμε, το πρόγραμμά του για την επίσκεψη σε περίπτερα κτλ. Θα γίνει αύριο. Επίσης, αύριο θα είναι και η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη συνέντευξη τύπου, με την Πλεύση Ελευθερίας, πάλι στο πλαίσιο της έκθεσης. Είπαμε, αυτές τις μέρες είναι εκθεσιακές. Και όλα πάμε για το Σάββατο, όπου το Σάββατο θα είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έτσι ήθιστε, έτσι είναι το κανονικό. Ομιλία το βράδυ στο Βελίδιο, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Και βέβαια σας θυμίζω το Σάββατο είναι και η συναυλία του Ρέμου. Δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω. Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί τόσα πολλά. Χθες δόθηκε και η συνέντευξη τύπου. Θα είναι και ο Ροναλντίνιο, δεν ξέρω αν θα είναι και ο Πελέ, δεν ξέρω ποιος θα είναι άλλος. Πάντως δεν άλλαξε τίποτα εγώ και από το σκηνικό. Αυτό είναι. Πάντως, ρεζερβέ 15 μέρες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προσέξτε, δεν είναι μνημείο. Είναι άγαλμα, το τονίζω. Άγαλμα δεν είναι μνημείο. 15 μέρες ρεζερβέ αμπαλαρισμένο φαραωνικά. Είναι κάτι που μας ξεπερνά, γιατί κάποιοι περνούν από εκεί και αυτοί κάποιοι είναι και τουρίστες.

Και επισημοποιήθηκε, όπως σας είπε και η Σοφία Ξαθόπουλου στο Δελτίο Ειδήσεων, επισημοποιήθηκε μετακίνηση στο ΠΑΣΟΚ των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Όλγας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ.

0: Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που λέει τα λύσαμε όλα τώρα εδώ στη γη και πάμε στο διάστημα. Πάντως έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα του διαστήματος. Σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον Γάλλο πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι αυτή η διάσκεψη για το διάστημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, μην τα προσπερνάτε. Έχω από πέρσι να το δω από κοντά και να μιλήσω μαζί του. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας, ο Σταύρος ο Αναγνωστόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία του FM 100. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, προχωράω γρήγορα στο θέμα μου. Εγώ κράτησα σημειώσει μου καταρχήν αυτό το χωροταξικό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ουσιαστικά μπαίνετε σε ένα νέο πρόγραμμα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκεί στη Χαλκιδόνα. Μιλάμε για ένα δημοτικό οικόπεδο, μιλάμε για διαμερίσματα. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα, γιατί έχω και άλλα θέματα στη συζήτηση.
1: Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που αναλάβαμε στα πλαίσια της αναγνώρισης του έργου των ενόπλων δυνάμεων που προσφέρουν στην πατρίδα και στην κοινωνία γενικότερα. Και στα πλαίσια αυτά προτείναμε προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την παραχώρηση κάποιων οικοπαίδων που υπάρχουν στον οικισμό της Χαλκιδόνας προκειμένου να κατασκευαστούν κατοικίες για την στέγαση στελεχών του ελληνικού στρατού. Στη Χαλκιδόνα έχουμε ένα μεγάλο στρατόπεδο, οπότε υπάρχει παρουσία στρατιωτικού προσωπικού αλλά και ευρύτερα στην τριγύρω περιοχή. Αυτή η πρότασή μας έγινε αποδεκτή από το Υπουργό, τον κύριο Δένδια και από τα στελέχη του Υπουργείου. Ήρθαν πάνω εδώ στην Χαλκιδόνα, κάναμε τις σχετικές αυτοψίες.
0: Δηλαδή κύριε Δήμαρχε, εσείς τους δίνετε το οικόπεδο και αυτοί τα κατασκευάζουν για στρατιωτικές κατοικίες, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Και πότε μπαίνουν οι μπουλντόζες, να το πω έτσι, τι υπολογίζετε?
1: Από ό,τι μας πληροφόρησαν και προχθές έτσι και στην Διεθνή Έκθεση που είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αυτή η διαδικασία προχωράει άμεσα. Πλέον έχει ενταχθεί στο τρέχον πρόγραμμα το στεγαστικό που υπάρχει για την τρέχουσα περίοδο. Δηλαδή. Οπότε αναμένεται άμεση δημοπράτηση του σχετικού έργου τέλη του 26, αρχές του 27. Οπότε το έργο ξεκινάει άμεσα και θα έχουμε έτσι την τύχη και την ευκαιρία να στεγαστούν οικογένειες αξιωματικών και υποαξιωματικών στη Χαλκιδόνα, που για μας είναι μια πολύ σημαντική έτσι, και συμβολική και σημειολογική κίνηση για την περιοχή μας ευρύτερα.
0: Ωραία. Και κάτι άλλο που κράτησα, σημειώσουμε να το πω έτσι positive, όπως λέμε στα απλά ελληνικά, θετικό που συμβαίνει εκεί στην περιοχή, είναι το αποχαιρετικό στο πρόχωμα. Εδώ τι γίνεται? Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για έργα, να το πω έτσι πολύ καθαρά, ουσίας. Τι γίνεται με αυτό?
1: Αυτά είναι έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον και δίνουν μια υπεραξία έτσι, στην περιοχή μας. Οπότε είναι πρώτης προτεραιότητας για μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το μεγάλο έργο του αποκαιρετευτικού στον οικισμό του προχρώματος και του εξυγχρονισμού της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων Ακροποτάμου που θα δεχτεί αυτά τα λίματα. Το έργο εξελίσσεται κανονικά και αναμένεται σε λίγους μήνες να έχει ολοκληρωθεί, οπότε και αυτός ο οικισμός μαζί με άλλους που έχουν προηγηθεί συνέχεια να μπορεί πλέον να εξυπηρετείται αναβαθμίζοντας, ξαναλέω, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύοντας και το περιβάλλον γενικότερα.
0: Αυτό που λέτε για το περιβάλλον πιάνομαι για να πάω στο επόμενο ερώτημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε καλύψει και με ρεπορτάζ. Η Χαλκιδόνα είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, το συζητάμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια ωραία απόδραση κτλ. Το περιβάλλον όμως θέλει και προστασία. Έχουμε πει πολλές φορές επίσης πως σε πολλά σημεία υπάρχουν και ανεξέλεγκτες χωματέρες. Εκεί τι κάνετε με αυτή τη μάχη? Γιατί πραγματικά είναι μάχη. Δεν ξεχωρίζει βέβαια η Χαλκιδόνα.
1: Είναι μια μάχη που δίνεται καθημερινά, βλέπετε και το βλέπετε παντού.
0: Έχει να κάνει με τα σκουπίδια, τη διαχείρισή τους, αλλά και ποιος πετάει πού.
1: Δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων, στην οποία υπάρχει μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τον Δήμο, με την αποκομιδή σε καθημερινή βάση, με το πλήσιμο των γκάδων, με τις καθαριότητες στους κοινόχρησους χώρους. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα που έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε πολλά βήματα μπροστά. Υπάρχει όμως το θέμα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών που κυρίως προέρχονται από επαγγελματικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και όσο πιο κοντά είμαστε σε τέτοιες δραστηριότητες τόσο μεγαλύτερη όχληση υφίστανται αυτές οι περιοχές. Το βλέπετε άλλωστε και στα στα πέδικ της Θεσσαλονίκης, της βιομηχανικής περιοχής, όσο πιο κοντά είμαστε, ξαναλέω, σε τέτοιες δραστηριότητες, τόσο μεγαλύτερη όχληση δεχόμαστε. Δυστυχώς είναι μια μάχη την οποία δεν μπορούμε να την δώσουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης όλων αυτών των χώρων. Μιλάμε για μια έκταση δήμου 400.000 στρεμάτων.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας, στο να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα.
0: Και εικόνα και ουσία, κύριε Δήμαρχε, έτσι δεν
1: και
0: είναι.
1: Και δημιουργούν βέβαια και προβλήματα με ανεξέλεγκτες φωτιές.
0: Άρα τι κάνετε, περιπολίες, κάνετε, τι ακριβώς κάνετε?
1: Προσπαθούμε να το περιφρονήσουμε όσο μπορούμε, να συμμαζεύουμε τέτοιους χώρους, να μην τους αφήνουμε να γίνονται τελείως ανεξέλεγκτοι. Καθημερινά ο Δήμος δαπανά χιλιάδες ευρώ για την οριοθέτηση και τον καθαρισμό τέτοιων χώρων, αλλά ξαναλέω είναι μια μάχη άνηση που δεν μπορεί να δοθεί μόνο από τις υπηρεσίες και από τις δυνάμεις του Δήμου. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και ενίσχυση όλου αυτού του μηχανισμού ελέγχου και προστασίας σε γενικότερο επίπεδο από την πολιτεία.
0: Μόλις ανακοίνωσα ότι θα σας φιλοξενήσουμε στο Blender, μου ήρθαν μια σειρά από ερωτήματα. Προλαβαίνω να το πω έτσι. Ένα, μια που είμαστε στο περιβάλλον, με τη μονάδα κομποστοποίησης, τι μπορούμε να πούμε?
1: Η μονάδα κομποστοποίησης είναι μια πρότυπη πιλωτική μονάδα που νομίζω ότι πολύ λίγοι έως μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν ξέρω αν υπάρχουν στη Δήμη που να έχουν εγκαταστήσει τέτοιες μονάδες. Είναι μια μονάδα που διαχειρίζεται όλα τα υπολείμματα κλαδεύσεων χόρτων πρασίνου, την οποία από τις αρχές του χρόνου τη βάλαμε σε λειτουργία και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα υπολείμματα αυτά μπορούμε και τα διαχειριζόμαστε. Και βέβαια καλούμε τους πολίτες μας, τους κατοίκους μας να έρχονται σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου. Πλέον υπάρχει αυτή η μονάδα, λειτουργεί, μπορούμε να τα συλλέγουμε όλα αυτά, να μην αποτίθενται ανεξέλεγκτα. Μπορεί ο Δήμος έχει την δυνατότητα να τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται.
0: Κύριε Αναστόπουλε, κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Σήμερα 9, μεθαύριο 11, χτυπάει το κουδούνι στα σχολεία. Στο Δήμο σας έχουν κλείσει σχολεία, έχουμε συγχωνεύσεις. Ποια είναι η εικόνα? Σε κάποια σχολεία θα πάτε εξαγιασμό, φαντάζομαι, ούτε συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, όπως και γενικότερα με βάση την δημογραφική τάση που υπάρχει, ναι, και εδώ έχουμε μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Βέβαια δεν έχουμε κλείσιμο μονάδων εκτός από ένα-δύο νηπιαγωγεία τα οποία συγχωνευθήκαν χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα ιδιαίτερο. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει και δυστυχώς με την τάση που υπάρχει θα καταλήξουμε στο να κλείσουν σχολικές μονάδες. Αν τέλος πάντων δεν αναστραφεί αυτή η τάση η δημογραφική που υπάρχει. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Όλο το καλοκαίρι έγινε μια προσπάθεια τουλάχιστον να συμμαζευτούν έτσι, τα πιο βασικά ζητήματα. Έχουμε κάνει μια μεγάλη ανακαίνιση με το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο 100% για το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ και της ΑΕΚ Κουφαλίων, και από εκεί πέρα και δεκάδες άλλες παρεμβάσεις με τα συνεργεία και τις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Οπότε, μάλιστα. Εύχομαι ότι καλή χρονιά τότε για τα σχόλια. Γενικώς καλή σεζόν, να το πω έτσι πολύ απλά. Το Blender και ο FM100 θα είναι φιλόξενος. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε τον Δήμαρχο Χαλκιδόνος, τον Σταύρο Αναστόπουλο. Κάναμε zoom σε ορισμένα θέματα εκεί του Δήμου. Φυσικά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ό,τι προλαβαίνουμε. Τα υπόλοιπα να σας δώσουν καλή καρδιά.

Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη, ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων. Ξέρετε αυτό το θέμα που έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ καιρό όλοι μας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, εισαγωγικά σας το λέω, αυτό που ανέφερε στην αγόρευσή του, τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, ανέφερε στην αγόρευσή του εισαγγελέας. Και τι άλλο ανέφερε για το κοντάρι, την προπέλα, τα χτυπήματα που δέχτηκε ο πρώην υπουργός. Αναλυτικά μπορείτε να τα διαβάσετε. Ας μείνω ακόμη λίγο στο δικαστικό ρεπορτάζ και να σας πω πως από χθες ξέρουμε πως για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, θυμάστε έτσι, η κοπέλα που δολοφονήθηκε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα στην Αττική, για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης θα δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Όλα αυτά γίνανε έξω από το αστυνομικό τμήμα και στο μεταξύ, όσοι εξαιρετικά επικείς αξιολογούν τις πειθαρχικές ποινές που τους επιβλήθηκαν, κρατήστε το όλο αυτό. Θυμάστε την υπόθεση, τον τηλεφωνητή που της είπε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ. Τι λες βρε παιδί μου. Στο δικαστικό θα πάμε όμως και αύριο, θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος μου ο Πάνος ο Τσίκαλας για να πούμε περισσότερα για τη δίκη των τεπών που από την αρχή της εβδομάδας μπήκε στην ακροματική διαδικασία, περίπου 350 μάρτυρες θα εξεταστούν συνολικά και θα μας δώσει ένα πλαίσιο όλων αυτών που συμβαίνουν μέσα στο δικαστήριο στη Λάρισα.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα στον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων. Είναι η γνωστή πως μας πια. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γεωργάκος. Του λέμε πολύ πολύ καλησπέρα από τον Blender των FM100.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τώρα θα το πω στους ακροατές. Σας ξέρουν, σας έχω φιλοξενήσει και εγώ πολλές φορές από πολλά μετερίζια. Και σίγουρα στον FM100, αλλά θα ήθελα να το πω έτσι ορθά κοφτά. Αν κάποιοι είναι 4-5 στη Θεσσαλονίκη που ξέρουν πολύ καλά την αγορά κινήτων και τελικά μάλλον όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Κώστας Γεωργάκης μεταξύ. Αυτόν και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια.
1: Ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια.
0: Αλίμονη, η αλήθεια είναι. Κύριε Γεωργάκο, ξέρετε γιατί ζήτησα να μιλήσω μαζί σας. Τώρα είμαστε πια. Πέρασε ο κόσμος που πέρασε τα πανεπιστήμια, ξέρουμε πώς νοικιάστηκαν τα σπίτια, ξέρουμε που πήγε η αγορά. Γιατί κάθε φορά είναι ακόμη χειρότερα από την προηγούμενη? Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ότι έχουν φτάσει εκεί που είναι δυσθεώρητα τα ύψη, να το πω έτσι. Ας πάμε στην αρχή στη Θεσσαλονίκη, στα φοιτητικά.
1: Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση πλέον, δεν είναι θέμα να την αναλύσει κάποιος ειδικός ότι οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί. Το ξέρουμε όλοι και ιδιαίτερα οι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει τα παιδιά τους στη Θεσσαλονίκη, ναι, και αναζητούν ακίνητο.
0: Εντάξει.
1: Το καλό σε σχέση με το 2000 είναι ότι πλέον τα ακίνητα, τα περισσότερα, είναι ανακαινισμένα. Και ένας μεγάλος αριθμός, γιατί πολλά ακίνητα βγήκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση που ήταν ιδιώτες,
0: ναι,
1: είναι και επιπλωμένα. Από εκεί και πέρα οι τιμές, αν με ρωτάτε και εμένα,
0: φυσικά,
1: και ως πολίτη και ως άνθρωπο της αγοράς, σας λέω ότι είναι υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Διότι έχουν αυξηθεί τα ενίκια, έχουν αυξηθεί η ενέργεια, έχει αυξηθεί η τροφή και τα λοιπά. Ο άλλος πώς θα τα βγάλει πέρα, είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά το ποσό που καταβάλει για το ενίκιο, σε ποιες τιμές τώρα το βρίσκει? Δηλαδή, άλλοι φυσικά είναι στο ιστορικό κέντρο, αλλιώς θα είναι περιφερειακά, να το πω έτσι πολύ απλά. Η κλίμακα ποια είναι?
1: Χοντρικά είναι από 400 ευρώ, τώρα μιλάω για μια καψονιέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 400 ευρώ μέχρι 600 ευρώ και πολύ σπάνια 700.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι τιμές.
0: Υπάρχουν χοντρικά σπίτια, γιατί πολλές φορές σας έχω ακούσει και σας, κύριε Γεωργάκο, αλλά και πολλούς συναδέλφους σας και σε συνέδρια, ότι γενικώς λείπουν σπίτια από την αγορά. Συνεχίζει αυτό να υπάρχει?
1: Μα γι' αυτό και είναι υψηλές οι τιμές. Διότι αν υπήρχε πληθώρα ακινήτων στην αγορά, δεν θα υπήρχε θέμα. Οι φυσιολογικές τιμές, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου,
0: ναι,
1: με τους μισθούς που έχουμε και το οικονομικό βιωτικό επίπεδο του Έλληνα, θα έπρεπε να είναι 250 με μάξιμο 400.
0: Υπάρχουν κλειστά σπίτια αδιάθετα, να το πούμε έτσι, και αν είναι, πόσα θα υπολογίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Βάσει στατιστικής υπηρεσίας, ναι, περίπου το 26-27% των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά.
0: Γιατί τώρα τα έχουν κλειστά, είναι, ποιοι τα έχουν κλειστά και για ποιο λόγο, σε ποιον ανήκουν?
1: Ωραία. Θα σας πω την άποψή μου που ανώψη όταν πάνε να τυπείς κάπου αλλού, σου κλείνουν κατευθείαν και το αλλάζουν θέμα. Για μένα η ΑΔΕ είναι η μόνη που γνωρίζει 100% ποιοι έχουν τα κλειστά κίνητα. Έχει αμφισβήτηση κάποιος γι' αυτό?
0: Ωραία. Η πλήρης χαρτογράφηση θέμα φαίνεται εκεί, ούτε συζήτηση.
1: Βέβαια. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν ακούγεται? Η δική μου άποψη λοιπόν είναι ότι ο πρώτος ιδιοκτήτης με μεγάλη διαφορά που έχει κλειστά τα κίνητα είναι το ίδιο το κράτος.
0: Δηλαδή?
1: Γι' αυτό και δεν μιλάει και πολύ.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και μετά έχουν γίνει πάνω από 450.000 αποποιήσεις κληρονομιών. Σε αυτό είναι ερώτημα, δεν είναι νομικός.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτά τα κίνητα σήμερα? Όταν εγώ κάνω αποποίηση, δεν μπορεί να μένει μέσα ο Γεωργάκος ή ο Θεοδωρακίδης. Σήμερα το ακίνητο παραμένει κλειστό. Δεν έχει ιδιοκτήτη πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνονται αυτά τα κίνητα? Το Ταϊπέδ και το άλλο που διαχειρίζεται τα κίνητα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα την ονομασία του.
0: Χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, σε αυτήν αναφέρεστε?
1: Και αυτή και κάποια άλλη οργανισμή και κάποια ιδρύματα έχουν πάνω από 36.000 ακίνητα κλειστά.
0: Άρα, όταν λέμε να ανοίξουν, να πέσουν στην αγορά ακίνητα, τι εννοούμε? Αυτά τα κρατάμε πάλι στην άκρη? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Μα διαρωτούμε κι εγώ. Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχουν από ιδιώτες, ναι, αλλά δεν τόσα πολλά. Αυτά που δεν μπορούν οι ιδιώτες να νοικιάσουν είναι δύο κατηγορίες. Μία η οποία κατηγορία είναι που 2, 3, 5 που δεν τα βρίσκουν και δεν έχει νόημα για να πάρουν 5 εκατοστάρικα και 6 εκατοστάρικα για να το νοικιάσουν. Δηλαδή και κατακαιρματίζεται αυτό το εισόδημα σε 50 ευρώ, 100 ευρώ και ποιος θα μπει στη διαδικασία να το ανακαινήσει. Και η άλλη περίπτωση είναι κάποιο ακίνητο που αυτό το κράτος, η αλήθεια είναι ότι συντελεί με τα προγράμματα ανακαίνησης, είναι που κάποιος δεν έχει τα χρήματα και μάλιστα τα προγράμματα αυτά έχουν αυξηθεί και τα ποσά, ναι, που του δίνει τη δυνατότητα να το ανακοινήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι άλλο σημείωσα και το άκουσα σε συζήτηση θες και θα ήθελα εσείς, αν μπορείτε, να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαφοροποιήσετε. Ξέρουμε πολύ καλά πως με την έλευση του μέτρου άλλαξαν και οι τιμές σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ούτε συζήτηση. Αυτό που παρατηρείτε τελευταία στην Καλαμαριά ισχύει, γιατί άκουσα ότι επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλα διαμερίσματα, συνήθως υπάρχουν μεγάλα διαμερίσματα εκεί στην περιοχή. Τώρα γίνεται κατάτμιση, έτσι θα κάνουν ανακαίνιση ώστε να μπορούν να τα νοικιάσουν και σε φοιτητές, μια και το μετρό βολεύει. Είναι έτσι? Λοιπόν, το ακούσατε και εσείς αυτό?
1: Θα σας πω. Έχω ακούσει διάφορα και ξέρετε ότι και η κοινωνία μας είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και
0: γνωριζόμαστε.
1: Και οι πληροφορίες διαδίδονται πολύ γρήγορα.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Οπότε δεν πιστεύω, δεν έχω εντοπίσει κάτι τέτοιο. Η Καλαμαριά καταρχήν πρέπει να αποτυπώσουμε. Στη Καλαμαριά, από την άποψη της κλιματαγοράς, είναι μια περιοχή που αυτός που πάει Καλαμαριά, που ψάχνει Καλαμαριά, δεν ψάχνει και κέντρο. Δεν ψάχνει και Χαριλάου. Είναι Καλαμαριά.
0: Ναι, το αλλά τώρα μπήκε το μετρό στην εξίσωση και αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι τιμές έτσι και αλλιώς της Καλαμαριάς των ακινήτων, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και τις τιμές του κέντρου.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει δηλαδή ένα πολύ καλό ακίνητο που θα πάρει 1.000-1.200 ευρώ να ρίξει ο άλλος 50-100 χιλιάρικα να το ανακοινήσει για να πάρει πόσα? 700 ευρώ το καθένα? Μα πότε θα κάνει απόσβεση το ποσό που έχει δώσει?
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως το μετρό είναι αλήθεια ότι στα σημεία όπου περνάει, έτσι, μπορεί να αυξήσει τις τιμές. Αλλά η Καλαμαριά είναι Καλαμαριά.
0: Μάλιστα. Από μόνη της είναι πρόσδεκτη. Από μόνη της είναι πρόσδεκτη. Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω γρήγορα, γιατί ξέρω πως έχετε συνεδρίαση στην Ομοσπονδία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργάκο, που μου είστε
1: μαζί. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Άρα τι λέμε να ανοίξουν σπίτια? Σε ποιον ανοίγουν? Ακούσατε τον κύριο Γεωργάκο, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Αστικών Συμβάσεων, όπως μας. Κάναμε μια συζήτηση γρήγορη αναφορικά με ένα τεράστιο θέμα, όσο μπορούμε να το προσεγγίσουμε στα λίγα λεπτά, τα συμπεράσματα δικά σας.

Εύχομαι να βρει και άλλους μιμητές, αλλά εγώ θα αναφέρω μόνο τη δική του περίπτωση. Αναφέρομαι στον Κρίστο Ρόκο, τον δισεκατομμυρίουχο ιδρυτή του Hedge Fund Rocco's Capital Management. Ο Κρίς Ρόκος το 2025 πλήρωσε στη Βρετανία 330 εκατομμύρια λίρες φόρο και αποφάσισε ότι δεν θέλει πια να πληρώνει φόρους εκεί, γι' αυτό θα εγκαταλείψει το Λονδίνο και θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Άντε σε καλή μεριά η δική μας φόρη.

Λοιπόν, αυτά. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον Blender από την πρίζα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα δώσουμε σκυτάλη στη συνάδελφό μου τη Σοφία Ξανθοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Εγώ να ευχαριστήσω τον Τέλη τον Αναστασιάδη που υποστήριξε τον Blender με τη ρύθμιση του ήχου και τα πήγε μια χαρά και τον ευχαριστώ. Αλλά επειδή δεν χορτάσαμε, θα κλείσουμε με ελαφρέντη μαχαιρίτσα. Γιατί μια μέρα σας σήμερα, όπως σας είπα, έφυγε από τη ζωή το 2019. Και τον αγαπούσαμε και τον συνεχίζουμε να τον ακούμε. Και με αυτόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται να είστε όλοι γεροί.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ, της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Fund Meridiam. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας ένδεσης στα ελληνοτουρκικά. Επανέλαβε ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία 50 δημοσιογράφων, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Η μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον αέρα λόγω καθυστερήσεων και διεξόδου στους διαγωνισμούς με τους λεωφορείους και με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα να δίνει αγώνα δρόμο ώστε να βρεθεί λύση και να ξεκινήσουν τα δρομολόγια την ημέρα του αγιασμού. Η προθεσμία που δίνεται στους λεωφορείους για να εκδηλώσουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας λύγει αύριο το μεσημέρι, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο στίβο ήταν η 21 χρόνων κοπέλα από την Έδεσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο. Πρόκειται για τη Φέα Δημητριάδου, η οποία ξεκίνησε τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία από τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο. Καθαρίστρια φέρεται να έκλαβε επί 15 χρόνια σε εντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Η φερόμενη δράση της αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι ιδιοποιούνταν παράνομα κατά τη διάρκεια της 15ετούς εργασίας της διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της 5ης, ο καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω των εργασιών για το flyover. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μαλαισία κατά τη συντριβή ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της χώρας. Το ελικόπτερο μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας υπταμένων ιατρών που πήγαινε να προσφέρει φροντίδες σε κοινότητες που ζουν στη ζούγκλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το μαγκαζίνο στις 2.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
12: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, ενημερωτικό μαγκαζίνο, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ ο Χρήστος Πέτρου, στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην περιοχή της Νεάπολης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι στη στάση Κανκάν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Οι 2 από τους τραυματίες έχουν υποστεί κατάγματα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα, ενώ οι άλλοι 2 φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Και οι 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ με 2 ασθενοφόρα, 2 μηχανές και μια κινητή ιατρική μονάδα. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Χρήστο Πέτρου. Η μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον αέρα λόγω καθυστερήσεων και αδιεξόδου στους διαγωνισμούς με τους λεωφορείους. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα να δίνει αγώνα δρόμο ώστε να βρεθεί λύση και να ξεκινήσουν τα δρομολόγια την ημέρα του αγιασμού. Η προθεσμία που δίνεται στους λεωφορείους για να εκδηλώσουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας λύγει αύριο το μεσημέρι, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Θα συναντηθεί επίσης με τον Εμμανουέλ Μακρόν με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Fund Meridiam. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί. Δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στα ελληνοτουρκικά. Επανέλαβε ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε: όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και στο Αιγαίο, όταν κριθεί από την πολιτεία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία 50 δημοσιογράφων, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της ΔΕΘ. Στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελεγιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας με το φοβερό τροχαίο που έγινε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Νεάπολης, καθώς λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή Κανκάν. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Χρήστο, σε ακούμε.
14: Καλησπέρα σας. Είναι στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου της Νεάπολης, στην Κατηφόρα. Σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι το συγκεκριμένο περιστατικό. Το λεωφορείο της γραμμής 28 για

0: Ήρθε και η πυροσβεστική για να συνδράμει στην όλη διαδικασία, όπως επίσης και στελέχη από τον ΟΑΣ, προκειμένου να απομακρύνουν το συγκεκριμένο όχημα. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρνουν κατάγματα στα πόδια και στη σποδηλική στήλη. Υπάρχουν αναφορές και για ακόμη δύο τραυματίες. Είναι όμως ακόμη πολύ συγκεκριμένη η πληροφόρηση, Σοφία, και θα τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Έχουν διακομιστεί με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της πόλης και αναμένουμε πληροφορίες για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας τους. Όπως επίσης αναμένουμε να δούμε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, δηλαδή αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ενδεχομένως στα φρένα ή κάποιος άλλος ή κάποια άλλη αιτία που οδήγησε σε αυτό το τόσο σοβαρό συμβάν. Γιατί πραγματικά η εικόνα, γιατί είμαι αυτή τη στιγμή στο σημείο, η εικόνα πραγματικά είναι, θα έλεγα, χωρίς υπερβολή, ότι σοκάρει.
1: Σοκαριστική έτσι, εικόνα, Χρήστο. Ναι. Το βλέπουμε και εμείς στις φωτογραφίες και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα site. Φαντάζομαι ότι θα επικράτησε πανικός στο σημείο.
0: Σαφώς και περίοικη εδώ. Είναι και μόνο το πολύ τρομακτικό. Είδαμε και είδα εδώ φτάνοντας στο σημείο και αρκετά αίματα εδώ στο χώρο της στάσης. Να ευχηθούμε να είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί των ανθρώπων που υπήρχαν στην στάση. Θα ξέρουμε όμως, πιστεύω, περισσότερα τις επόμενες ώρες.
1: Ξέρουμε προφανώς από την ανάλυση που θα γίνει και από τον ΟΑΣ, αφού ήρθε κλιμάκιο ειδικό, να δει τι μπορεί να συνέβει.
0: Έτσι ακριβώς. Ακόμη δεν απομακρύνθηκε το όχημα. Mm-hmm. Αναμένουμε, γιατί έχει σφινώσει, γι' αυτό ενδεχομένως χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής. Έχει σκαλώσει πάνω στο στέγαστρο της στάσης, έτσι όπως έπεσε. Την έχει καταστρέψει. Και το στέγαστρο έχει υποχωρήσει, έχουν πέσει και τα άλλα τμήματα που στηρίζουν αυτήν την στάση.
1: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Πέτρου. Πραγματικά σοκαριστικό τροχαίο σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Νεάπολης, σε στάση του ΟΑΣΤ στην περιοχή Κανκάν, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Συνεχίζουμε τους τίτλους ειδήσεων. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Πρωταθλήτρια Ελλάδα στο στίβο ήταν η 21χρονη κοπέλα από την Έδεσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο. Πρόκειται για τη Φέη Δημητριάδου, η οποία ξεκίνησε τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία από τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο. Καθαρίστρια φέρεται να έκλεβε επί 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Η φερόμενη δράση της αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα, λόγω των εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου. Σήμερα ο Βούτσιτς υπέγραψε το διάταγμα για τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και τη διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Αιτιολογώντας την απόφασή του, δήλωσε ότι οι αναταραχές που συγκλώνησαν τη χώρα το προηγούμενο διάστημα και οι οποίες προκλήθηκαν με την εμπλοκή ξένων δυνάμεων επιτάσσουν την προσφυγή στις κάλπες για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη. Σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών στα social media ετοιμάζονται να παρουσιάσουν οι Βρυξέλλες σε μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ενηλίκων στο διαδίκτυο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη προκαλούν αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών και υπερασπιστές της ψηφιακής ιδιωτικότητας. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Εφερτζής, σήμερα το πρωί, μιλώντας στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, αναφέρθηκε στην άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, αλλά και στη συνέπεια των πολιτικών διλημάτων που τίθενται και στην Ελλάδα.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το δίλημα προφανώς παραβιάζει την αίσθηση που πρέπει να έχει κανένας της κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία ξεκινάει ακριβώς από το αδιέξοδο το πολιτικό που έχει δημιουργηθεί λόγω των ασκούμενων πολιτικών. Και αυτό είναι κάτι το

0: κατά κάποιο τρόπο παρακάμπτει το δίλημα Μητσοτάκης-Χάος, με αποτέλεσμα όμως, εκείνο που βλέπω, είναι να μην λύνει και το πρόβλημα το στρατηγικό της Δημοκρατίας. Διότι η θέση αυτού του διλήμματος αρχίζει να λειτουργεί αντίστροφα, να επιφέρει τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελέσματα, ακριβώς πρώτον διότι η κοινωνική ψυχολογία δεν πολύ σηκώνει αυτού του είδους τους εκβιασμούς, και δεύτερον διότι δείχνει η θέση αυτού του διλήμματος το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων, τουλάχιστον των κυβερνώντων, τι ακριβώς συμβαίνει στους κόλπους της κοινωνίας. Και δεν είναι τυχαίο, δεν προβληματίστηκαν καν για το γεγονός ότι όταν τέθηκε αυτό το δίλημα δημοσκοπικά, υπήρξε μια σχετική έστω πλειοψηφία της κοινή γνώμη που είπε μεταξύ Μητσοτάκη και Χάος, προτιμάω το Χάος. Αυτό λοιπόν, σαν να μην υπήρξε ως δημοσκοπική καταγραφή, παρακάμφθηκε εντελώς από πλευράς του επιτελείου του κυβερνώντος κόμματος και συνεχίζει να επανέρχεται θέτοντας με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενδεικτικός της αγωνίας που διακατέχει το κυβερνητικό κόμμα να θέτει παρόμοια διλήμματα. Με χαρακτηριστική την αντίδραση του Φλωρίδη σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο να μπουν οι Τούρκοι διότι δεν θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός το Μητσοτάκη. Μιλάμε για παραλογισμό ακραίο και εν συνεχεία αναρωτιόμαστε γιατί η ακροδεξιά θριαμβεύει σε όλη την Ευρώπη.
1: Ο Δημήτρης Χριστοφοράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, αναφέρθηκε στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ατομικό κουμπαρά για κάθε παιδί.
2: Αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 και μετά. Έως 2 ετών δηλαδή. Είναι σήμερα έως 2 ετών. Κάθε ανήλικο τέκνο μπορεί να έχει ένα τέτοιο επενδυτικό λογαριασμό. Στο άνοιγμα του επενδυτικού λογαριασμού θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, προκειμένου να μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση. Δεν θα εφαρμόζονται συντηρητικά υπερισσότερα κριτήρια στην περίμετρο των δικαιούχων. Είπαμε ότι η πολιτεία θα καταθέτει ποσό ίσο με το ποσό που καταβάλει ο γονέας, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως έως τη συγκύρωση του 18ου έτους ηλικίας του παιδιού. Το ανώτατο ποσό της κρατικής συνεισφοράς αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Mm-hmm. Σε 1.320 του 2032, σε 1.452 το 2037, στο ενδεχόμενο που ο λογαριασμός θα ανοίξει άμεσα. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ ετησίως, έτσι ώστε ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκτησης πλούτου, εισοδήματα από φοροδιαφυγή κτλ. Οι καταβολές θα μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε μήνα με τη μορφή της πάγιας εντολής ή όπως ο γονέας μπορεί. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει 90 ευρώ, 90 ευρώ. Τον άλλο μήνα μπορεί να βάλει 150 ευρώ, 150 ευρώ.
1: Ο πρόεδρος της ΑΕΛΜΕ, Νίκος Αβραμίδης, σχολίασε την έκθεση της ΠΙΣΑ που λέει ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό καθώς δεν καταλαβαίνουν απλά κείμενα και μαθηματικά.
3: Όταν μπαίνουν τα παιδιά 25, 27, στον Εύωσμο 28 και 29 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα. Πώς θα έχουμε πειραματική προσέγγιση στις φυσικές επιστήμες. Ας το αφήσουμε και αυτό, ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Όταν τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου καλούνται να δίνουν εξετάσεις και μάλιστα το εθνικό πολιτήριο που έρχεται, θα είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό γιατί θα είναι όλες οι εξετάσεις πανελλήνιου τύπου και όχι μόνο δύο θέματα τράπεζας θεμάτων και δύο από τον εκπαιδευτικό. Όταν λοιπόν γίνεται ένα εξεταστικό κέντρο, πώς τα παιδιά τελικά θα μάθουν πράγματα, θα αγαπήσουν αυτό το πράγμα, ενώ εμείς τους καλούμε απλά να δίνουν εξετάσεις.
4: Μάλιστα.
3: Το ίδιο πράγμα τι παρατηρούμε εδώ πέρα. Εγώ είμαι σε Λύκειο και όλοι οι συνάδελφοι στα Λύκεια. Ότι ήδη από την πρώτη Λυκείου τα παιδιά έχουν προσανατολιστεί στο στόχο του Πανεπιστημίου. αρνούνται πεισματικά γιατί, γιατί βλέπουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα, αν δεν σταθούν από την πρώτη ηλικίου, να βρουν διέξοδο στο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι αυτονόμηση, να μην συνδέεται το λύκειο με το πανεπιστήμιο.
1: Για το τεράστιο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας μιλώντας σήμερα το πρωί στο Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
4: Ο ΑΣ αυτή τη στιγμή έχει 305 λεωφορεία. Ξέρετε πόσα δρομολόγια γίνονται καθημερινά για τους μαθητές για τη μεταφορά μαθητών σχολεία? Χρειάζονται 470 λεωφορεία και τα ξεχωριστά χρειάζονται για τη μεταφορά των 16.500 μαθητών. Πάμε λοιπόν τώρα στη τι γίνεται. Όντως, είχα προειδοποιήσει ήδη το Υπουργείο από τον Απρίλιο ότι οι λεωφορείουχοι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ζητούν αυξήσεις. Ως ένα σημείο, τα αιτήματα των λεωφορείουχων είναι εύλογα, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς, έχουν αυξηθεί όλα.
5: Όλα
4: προς τα πάνω.
5: Τα καύσιμα, ενέργεια, δεν χρειάζεται να πούμε.
4: Οι
5: μισθοί που πήραν τις θηριωτίες κλπ.
4: Από την άλλη όμως, το Υπουργείο έχει μία σαφή οδηγία και λέει: κύριοι, σε όλη την Ελλάδα ισχύει ένας αλγόριθμος, μία εξίσωση, βάσει της οποίας υπολογίζεται η αποζημίωση του κάθε δρομολογίου. Κάναμε δύο περιφέρειες και τρεις Μακεδονίας, βγήκαν τελείως άγονοι. Κάναμε έναν τρίτο τον Αύγουστο.
5: Ούτε καν κατέθεσαν προτάσεις, να το πω έτσι.
4: Δεν εμφανίστηκε κανείς.
5: Δεν συμφέρει δηλαδή για αυτούς.
4: Είναι ασύμφορα.
5: Τώρα πώς το ξεπερνάμε?
4: Ενημέρωσα φυσικά τους δημάρχους.
5: Ναι.
4: Στη Θεσσαλονίκη, όλους. Κινηθήκαμε όλοι μαζί. Στείλαμε επιστολές στο Υπουργείο. Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο. Έγινε μια μικρή τροποποίηση. Η δεύτερη σημαντική τροποποίηση έγινε μετά τη συνάντησή μας που είχαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον οποίο έθεσα το πρώτο θέμα που έθεσα ως εκπρόσωπος της περιφέρειας και της Μακεδονίας, ήταν αυτό.
5: Ναι.
4: Τι θα γίνει με τη μεταφορά μαθητών, γιατί πρόκειται για ένα κοινωνικό θέμα. Αντιλαμβάνομαι από τη μία ότι υπάρχουν ανάδοχοι στους υπόλοιπους νομούς. Από την άλλη όμως, μίλησα με τους λεωφορείουχους και τους είπα το εξής. Κύριε, τους είπα, δεν μπορεί κανένα δρομολόγιο να μην σας συμφέρει.
1: Για την αθλητική ενημέρωση αναλαμβάνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί χθες της υποχρεώσης στην πρώτη αγωνιστική της League Face της Champions League, νικώντας την ΛΑΣΚ με 1-0 με γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από το Μαρίνα από 2 ωραίο γκολ. Ήταν το 1-0 για την ΑΕΚ, το οποίο έμεινε και ως τελικό σκορ. Η ΑΕΚ γενικότερα είχε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ, ξεκινώντας με 3 βαθμούς στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Champions League. Από εκεί πέρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας με 3-2 στο Καραϊσκάκη, στη σκιά του πολύ σοβαρού τραυματισμού του LKB. Ο Άρης έχει παιχνίδι αύριο στην Τρίπολη με τον Αστέρα για το κύπελο, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 6 παρατέταρτο η σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα κάνει σίγουρα rotation, καθώς ακολουθεί το μεγάλο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα στις 9 η ώρα η σέντρα αυτού του παιχνιδιού. Και εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι αναμένεται σήμερα να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς. Αναμένεται αύριο, στον αγώνα που θέλουμε τον Αστέρα Τρίπολης, να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς για τον ντέρμπι της Τούμπα. Σοφία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς ΑΕΦΔΕ έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Τις λεπτομέρειες από την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες γερμανικές πόλεις κατά της ακροδεξιάς χθες μετά την νίκη του κόμματος στις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Βραδεμβούργου με περισσότερους από 5.000 διαδηλωτές. Την ίδια ώρα, ο στενός κυβερνητικός πυρήνας εξακολουθεί να στηρίζει τον καγκελάριο παρά την εκλογική ήττα της Τσέντεου στη Σαξονία Άνχαλτ. Η υπουργός επικρατείας Νίνα Βάρκεν απέρριψε τις συζητήσεις περί αντικατάστασης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς μετά τις μεγάλες απώλειες του κόμματος. Ο Φρίντριχ Μέρτς ηγείται μιας κυβέρνησης που καλείται να προχωρήσει σε αναγκαίες αλλά δύσκολες μεταρρυθμίσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ήδη διαφέρονται διαφωνίες με τους σοσιαλδημοκράτες, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι ζητούν εξέταση των παρεμβάσεων στο κοινωνικό κράτος, αναφέρει ρεπορτάζ της Zeit. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Dirk Wiese, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί το κοινωνικό κράτος και να προστατευθούν όσοι έχουν εργαστεί σκληρά επί δεκαετίες, διατηρώντας τη δυνατότητα πρόωρη σύνταξης μετά από 45 χρόνια εισφορών. Την ίδια ώρα, η AfD, ενισχυμένη από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ, υποστηρίζει ότι ο Μέρτς έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θέτει ως στρατηγικό στόχο την καγκελαρία το 2029. Όμως, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι σε περίπτωση συμμετοχής της AfD σε τοπική κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί περιορισμός της πρόσβασή της σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιτάλια με την ίδια την Πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Τις λεπτομέρειες από τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
10: Η Ιταλία ανησυχεί και ξέρει ότι οι εξελίξεις στην Γερμανία αφορούν άμεσα και την δική της εσωτερική πολιτική κατάσταση. Ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, τηλεφώνησε προσωπικά στην Άλις Βάιντελ και την συνεχάρη για το αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, καταφέρθηκε εναντίον όσων, όπως είπε, δεν σέβονται το αποτέλεσμα της κάλπης και θεωρούν ότι η δημοκρατία διατρέχει κίνδυνο. Μια έμεση επίθεση κατά και του επικεφαλής της Φόρτσα Ιτάλια και Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνι, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι πρέπει να αποφύγουμε στην Ευρώπη την επέκταση οποιασδήποτε λαϊκίστικης και φανατικής παρεκτροπής. Ο Σαλβίνι είναι ενθουσιασμένος, ο Ταγιάνι ανησυχεί και η Μελόνι τουλάχιστον επισήμως σιωπά. Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός μεταφορών μπορεί να ελπίζει ότι του χρόνου οι Γάλλοι θα επιλέξουν την Μαρίν Λεπέν ως νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά η Ιταλία σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια άλλα επίγοντα προβλήματα. Η Τζόρτζια Μελόνι φοβάται ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Σαξονία Άνχαλτ, η κυβέρνηση Μέρτς μπορεί να αποφασίσει να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές μεταναστών στα πλαίσια των λεγόμενων δευτερογενών ροών. Το θέμα είχε ήδη προκύψει τις περασμένες εβδομάδες και η Ιταλία αρνήθηκε να συνενέσει. Η έτερη μεγάλη ανησυχία αφορά την Ιταλική ακροδεξιά. Δεν πανηγυρίζει μόνο ο Σαλβίνι, αλλά και το νεοσύστατο κόμμα Εθνικό Μέλλον. Βρίσκεται στην ίδια ευρωομάδα της AfD. Στη φάση αυτή εξασφαλίζει το 8% της πρόθεσης ψήφου και θεωρεί ότι η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ήταν αναποτελεσματική. Η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας φοβάται ότι τους επόμενους 8 μήνες, μέχρι να στηθούν πιθανότατα οι κάλπες, οι ακραίες αυτές θέσεις πρόκειται να συνεχίσουν να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, στερώντας τις πολύτιμες ψήφους και ίσως ακόμη και την δυνατότητα να μπορέσει να επανεκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
8: Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την Αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έχει συλληφθεί ο αποκαλούμενος κλιματικός εξτρεμιστής στη Γερμανία, για τον οποίον είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό εδώ και ημέρες η αστυνομία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρόκειται για τον 48χρονο Ντάνιελ Φι, ο οποίος είχε στείλει μάλιστα και τρεις επιστολές, όπου αναλάμβανε την ευθύνη για απόπειρες δόλιο φθοράς σε εργοστάσια που σχετίζονται με την ενέργεια και κυρίως με τον λιγνίτη σε τρία ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίαζαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Τέλος, σήμερα είναι η τελευταία μέρα επίσημης ανακοίνωσης των κομμάτων και των κομματικών συνασπισμών των ληστών που θα λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Στο θέμα της ημέρας που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τις πληροφορίες για την αποκάλυψη ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ειδοποιηθεί για την επίθεση της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
7: Το θέμα της ημέρας.
11: Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς αναφέρει ότι μια μισή εβδομάδα πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμαντ Μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμάζει στη Γάζα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Κατά τη τηλεφωνική εκείνη συνομιλία, διάρκεια 45 λεπτών, ο Εμμυρατινός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επίθεση της Χαμάς θα έχει σοβαρές συνέπειες σε όλη την περιοχή και θα θέσει σε κίνδυνο τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου φερόταν να ακούει με ηρεμία τις προειδοποιήσεις. Φέρεται μάλιστα να εξέφρασε την εκτίμηση πως η Χαμάς ετοίμαζε επιχείρηση στην Δυτική Όχθη και όχι στη Γάζα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέθεσε τις ανησυχίες του και στον τότε διοικητή της CIA, William Burns. Από την άλλη, μετά την επίθεση της Χαμάς, Εμμυρατινοί αξιωματούχοι φέρονται να διαπίστωναν έκπληκτοι πως ο Νετανιάχου είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Προέδρου των Εμμυράτων και δεν τις μετέφερε στις Ισραηλινές υπηρεσίες και στο στρατό. Η Χάρετς επικαλείται ως πηγή της Παλαιστίνιο, στενό σύμβουλο του Προέδρου των Εμμυράτων που κατάγεται από τη Γάζα, είναι εγκατεστημένο στα Εμμυράτα εδώ και χρόνια και διατηρεί επαφές στη Γάζα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι περισσότερες πληροφορίες για την τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Μπιν Ζάγεντ, αλλά και για όσα άλλα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς, περιλαμβάνονται σε βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Το δημοσίευμα της Χάρετς έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Γκάντι Άιζενκοτ δηλώνει ότι το πρώτο που θα κάνει όταν αναλάβει την εξουσία θα είναι να συστήσει ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή. Ο Ναφτάλι Μπένετ, μιλώντας από το ραδιόφωνο, δηλώνει ότι γνώριζε πως όντως υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τα Εμμυράτα πριν από την επίθεση της Χαμάς, ενώ πηγές από το περιβάλλον του Νετανιάχου φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε κανένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί με το λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες πληροφορίες μας λένε ότι υπήρξε σύγκρουση με κάποιο άλλο λεωφορείο και στη συνέχεια το λεωφορείο αυτό έπεσε στην στάση, τραυμάτισε 4 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα 60 ετών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Να ευχηθούμε περαστικά να είναι και γρήγορα να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι. Μία κοπέλα 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. Και οι υπόλοιποι δύο τραυματίες είναι 17 ετών και 50. Έχουν τραυματιστεί ελευθερά, ήταν επιβάτες του λεωφορείου αυτή. Είπαμε ότι οι πρώτες πληροφορίες μας δίνουν αναφορά για σύγκρουση του λεωφορείου αυτού με ένα άλλο το οποίο προπορευότανε. Χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο και από τη σύγκρουση έχασε την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες υπήρχαν για να γίνει αυτό, συνέβη. Είπαμε, οι ευχές μας είναι στους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο να είναι πάνω απ' όλα καλά και να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους. Ούλετε και μαλαχαίρε και μόλις ξεκίνησε η βιταμίνη P. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4 για να περάσουμε τα δικά μας 90 λεπτά. Να δω πού είστε και τι κάνετε και βέβαια να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε γρήγορα από την περιφερειακή μας όπως συνηθίζουμε τέτοια ώρα. Έχουμε καθυστερήσεις στην περιφερειακή μας από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα ξεκινούν οι καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού.

Γενικώς υπάρχει ηρεμία στους δρόμους της πόλης μας. Κωνσταντίνου Καραμαλίνη, με αρκετά καλή εικόνα μόνο στα φανάρια της Μπότσαρη και της Μαρτίου. Για με μέτωπο προς το κέντρο βλέπουμε κάποιες καθυστερήσεις. Η Ανοπόλη είναι κούκλα. Η Εγνατία έχει μια καλή εικόνα. Αλλά για αυτούς που έρχονται προς το Βαρδάρι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις πριν το φανάρι της Δωδεκανήσου.

Και βέβαια να πάμε και στη Τζιμισκή, όπου έχει αρκετές καθυστερήσεις από την Παλαιόπαιδο του Γερμανού μέχρι το κλείσιμό της. Η λεωφόρος Νίκης είναι κουκλάρα αυτή την ώρα, χωρίς προβλήματα μπορείτε να μετακινηθείτε. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπω και στα φανάρια παλαιού σταθμού με τα φανάρια δικαστήριων σε εκείνη τη διασταύρωση με 26. Γενικώς υπάρχει ηρεμία στην πόλη, υπάρχει μια καλή εικόνα. Οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό βεβαίως για όλους όσοι βρίσκονται στο τιμόνι αυτή την ώρα. Ευχόμαστε έτσι να φτάσετε γρήγορα και χωρίς προβλήματα στον προορισμό σας. Ο τείχος στο Facebook φυσικά και έχει ανοίξει και σας περιμένει. Η Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περάστε γρήγορα γρήγορα να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Εγώ θα ξεκινήσω με αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη. Ένα υπέροχο remix στη διασκευή του αγαπημένου Ρίτα Ριτάκη.

Αυτά λοιπόν με τη Ρίτα. Πότε δεν λύθηκαν οι απορίες? Τόσα έτη έχουν περάσει. Σε κανέναν δεν λύθηκαν. Απόψε που κοιμάσαι, τι σε νοιάζει τελικά που κοιμάται αυτή? Λοιπόν, βλέπω τώρα τη Σοφία Ξανθοπούλου πώς θα ήταν στα 80's, αν ήταν σήμερα, αν ζούσαμε σήμερα στα 80's. Και γενικώς έχω δει να το χρησιμοποιούν αρκετοί έτσι, αυτή την εφαρμογή και να, που παίρνεις, βάζεις μια φωτογραφία σου και σε μετατρέπει, έτσι σου σε φέρνει πίσω στα 80's και δείχνει πώς θα ήσουν σε εκείνη την περίπτωση. Σου πάει, Σοφία Ξανθοπούλου. Έτσι λίγο να ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας, να τα δούμε όλα λίγο πιο χαλαρά.

Αυτός ήταν ο ήχος και θα το αφήσουμε έτσι να ολοκληρωθεί για να πάμε και σε ακόμη ένα remix. Είπαμε αν δεν είναι τρία δεν ησυχάζουμε από δάκι. Στα ελληνικά το ξεκίνημα σήμερα, έτσι γιατί έχουμε και φίλους που αγαπούν πολύ τα ελληνικά τραγούδια και μας αρέσουν όλα αυτά.

Έχει, ο Σεπτέμβριος είναι ένας υπέροχος μήνας. Είναι ο μήνας που κακοπάσει λίγο και το θέμα της ζέστης και των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες, που έχουμε έτσι όλη αυτή την κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως έχουμε την έναρξη των σχολείων, επίσης πολύ πολύ σημαντικό, και να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά από την Παρασκευή μπαίνουν στο δικό τους αγώνα, σε όλους τους μαθητές μας. Μια καλή σχολική, ένα καλό σχολικό έτος να έχουν όλοι, δάσκαλοι, καθηγητές και παιδιά και μαθητές. Και οι γονείς βεβαίως μαζί με όλους αυτούς. Έτσι τα λέω από πριν εγώ, για να είμαστε οι πρώτοι που τα πούμε. Βεβαίως οι περισσότεροι γονείς έχουν ήδη ετοιμαστεί για αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχουν αγοράσει τα σχετικά από τετράδια, τσάντες, σχολικά ήδη γενικότερα. Οπότε νομίζω το μόνο που έχει μείνει είναι να το πάρουν απόφαση και τα παιδιά και να αρχίσουν να ξυπνάνε και αυτά νωρίτερα και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία που μπαίνουμε κάθε έτος τέτοια μέρα, όπως το κάναμε και εμείς βεβαίως. Μήνας κινητικότητας γενικώς ο Σεπτέμβριος. Μήνας πολύ ωραίος για διακοπές, για όσους δεν έχουν κάνει διακοπές. Ο καλύτερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος, αναμφισβήτητα. Μήνας βέβαια που ξεκινούν νέα προγράμματα, οι εταιρείες όλες μπαίνουν σε ένα προγραμματισμό έτσι για τη νέα σεζόν. Είναι έτσι γενικός μήνας κινητικότητας, είναι ένας ωραίος μήνας, έχει τις ομορφιές του. Είναι και ο μήνας που πολλοί με το που επιστρέφουν από τις διακοπές τους αποχαιρετούν το καλοκαίρι, αλλά εμείς εδώ στην Βιταμίνη P κρατάμε πάντα το καλοκαίρι στην καρδιά μας, αυτό το ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Οπότε έτσι καλοκαιρινά θα πάμε και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη. Και ακόμη ένα dust-f σε boss αριθμούς αυτή τη φορά. Αγαπημένη συνεργασία από τις Μέλισσες και την Έλενα Παπαρίζου.

Έτσι λοιπόν δεν αφήνουμε το καλοκαιράκι να φύγει από μέσα μας με τίποτα, έτσι και το χειμώνα είμαστε άκρος καλοκαιρινοί, αλλά να σήμερα είπα να το ρίξουμε και λίγο έξω.

Βρε, γέμισε το Facebook με αυτό το AIA της challenge που έχει γίνει, που ανεβάζει μια φωτογραφία σου και σου παίρνει και σε μεταφέρει στα, στη δεκαετία του 80 και, και αναβιώνεις μέσα από τη δεκαετία του 80, έτσι μια αντίστοιχη φωτογραφία σου δίνει. Χαμός. Εποχές Πασόκ θυμηθήκαμε. Ανδρέα Παπανδρέου.

Βλέπω μπροστά μου έτσι τα θαύματα που έκαναν οι προγονείς μας, αποτυπώνοντας ας πούμε μία μάχη

Βλέπω τώρα μπροστά μου τον αχάτη της μάχης από τον τάφη, το τάφο του γρήπα πολεμιστή στην Πύλο, όπου έχει διαστάσεις μόλις 3,6 επί 2,2 εκατοστά και πάγος 1 εκατοστό. Και πάνω σε αυτό αποτυπώνονται δύο πολεμιστές που συγκρούονται, ενώ ένας τρίτος κοίται πεσμένος. Η παράσταση συνδυάζει τη συστροφή των σωμάτων, την ένταση της επίθεσης και εξαιρετικά λεπτές λεπτομέρειες προσώπων, όπλων και κοσμημάτων. Και λες, πώς είναι δυνατόν με τα μέσα που είχαν εκείνη την εποχή να φτιάχνουν τέτοια καλλιτεχνήματα και να υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες που ούτε σήμερα δεν μπορούμε να τις αποτυπώσουμε καλά-καλά. Τέλος πάντων, με τις απορίες θα μείνουμε, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να το πω γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Θα πάμε να ακούσουμε και κάτι από Σαντέ, αλλά όχι ακριβώς από τη Σαντέ. Εδώ είναι η Σενιόρ Κόκονατ, που έρχονται με μια διαφορετική εκτέλεση του Smooth Operator.

Διαβάζω μια ανάρτηση που ανέβασε τον τοίχο της Σοφίας Κλαβενίτη και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να την ακούσουμε και να τη διαβάζω για να την ακούσετε και οι υπόλοιποι. Προχθές διαβάζω, μπήκε στο στούντιο που νοικιάζω ο νέος νοικιάρης. Ένα παιδί που διορίστηκε στην Κεφαλονιά καθηγητής. Κοιμόταν στο κάμπινγκ Αργοστολίου. Εγώ του είπα, όποτε έχεις τα ενίγια μου τα δίνεις. Μην αγχώνεσαι καθόλου γι' αυτό. Ενώ είχαμε συμφωνήσει πιο πριν για άφιξη του 10ου μήνα, διότι είχα κάποιες κρατήσεις, αποφάσισα να κάνω μία υπέρβαση. Ακύρωσα και τις δύο, γιατί ντράπηκα τόσο πολύ όταν μου είπε ότι έμενε στο κάμπινγκ Αργοστολίου, σε ένα κρεβάτι εκστρατείας και μία μικρή σκηνή, που το θεώρησα πραγματικά ύβρι να βγάλω παραπάνω χρήματα, αφήνοντας έναν εκπαιδευτικό να κοιμάται στο κάμπινγκ, μιας και ούτε το Υπουργείο Παιδείας, που τους είχε έχει μην πω τι, ούτε το συνδικαλιστικό τους όργανο, παρόλες προσπάθειές τους, έχει καταφέρει να τακτοποιήσει το μέγα πρόβλημα της διαμονής τους στα νησιά. Τους στέλνουν, λέει, μέσα στον Αύγουστο εκπαιδευτικούς, φοιτητές, νοσηλευτές να κόψουν τα κεφάλια τους, να βρουν να νοικιάσουν μια κουναβοφωλιά τις περισσότερες φορές και αν τη βρουν κι αυτοί, σε τιμές λουκ ξενοδοχείου. Με πολύ καλή συνεννόηση και με μεγάλη κατανόηση εκ μέρους μου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ευρισκόμενος ξαφνικά σε ένα νησί που δεν πέφτει καρφίτσα, ειδικά τον Αύγουστο, συμφωνήσαμε να μείνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Η σύζυγός του με τα δύο παιδιά, δασκάλα στην Αθήνα. Μα γιατί δεν τους βάζουν μαζί, αναρωτιέμαι, και χωρίζουν τα ζευγάρια. Άλλο εδώ, άλλο εκεί και άλλο ενίκιο. Κεφαλονίτες φίλοι που νοικιάζετε γκαρσονιέρες, φανείτε μεγαλόθυμοι σε αυτούς που ζητούν στέγη και ας πάρουμε και κάτι λιγότερο. Αυτοί προσφέρουν στο νησί πιο πολλά από εμάς. Να λογικευτούμε όλοι. Εγώ του είπα, όποτε έχεις τα νίκια μου τα δίνεις. Μην αγχώνεσαι καθόλου γι' αυτό. Χίλια ευχαριστώ, άκουσα και ήταν η ανταμοιβή μου. Όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για τη στέγαση όσων ζητούν. Αυτό το έγραψε η Αγγελική Μαρκέτου. Και αυτό είναι το δείγμα του ανθρώπου. Αυτό είναι να είσαι άνθρωπος. Ένα μήνυμα μάθημα για όλους, ειδικά έτσι όπως έχουν ξεφύγει τα ενίκια και στις μεγαλοπόλεις, αλλά και στα νησιά που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όσοι πρέπει να πάνε ξαφνικά σε ένα νησί για να βρουν να μείνουν για μία σεζόν, για 9 μήνες, για όσο διαρκεί το σχολικό έτος. Ακόμη και νοσηλευτές, όπως έγραφε στο συγκεκριμένο κείμενο. Η ανθρωπιά πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν σε αυτό το νησί, στην Κεφαλονιά συγκεκριμένα, μιας και γι' αυτό διαβάζουμε, ήρθαν για να μάθουν γράμματα στα παιδιά σας. Ήρθαν για να σας φροντίσουν εάν αρρωστήσετε. Ας τους φροντίσετε κι εσείς λοιπόν, και ας το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι αυτό, έτσι για να γίνει, να είναι ένα μήνυμα προς όλους μας. Και με αυτό το μήνυμα θα πάμε και στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Σοφία Ξανθοπούλου σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον FM 100, και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μας μενού. Διαβάζω το μήνυμα της Μαρίας που λέει: είναι η εξαίρεση στον κανόνα αυτό που σας διάβασα πριν από λίγο από την Αγγελική Μαρκέτο από την Κεφαλονιά. Παρ' όλα αυτά, αυτό να είναι η αφορμή και να γίνει ο κανόνας αυτός και η εξαίρεση όλα τα άλλα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Δύο αστικά λεωφορεία συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών, ένα ηλεκτρικό όχημα, να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω στη στάση όπου ανέμεναν πολίτες. Με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, μία 60χρονη με κατάγματα σε λεκάνη και πόδια, μία 32χρονη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό διευκρίνιστες συνθήκες, τα δύο αστικά λεωφορεία με κατεύθυνση προς κέντρο συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω στη στάση λεωφορείου Καν-Καν στην λεωφόρο Ανδρέου 256 στη Νεάπολη, όπου πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες, τους οποίους διακόμισαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο σημείο χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμων. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από σήμερα ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείουχοι έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την κυβέρνηση. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν με κεντρικό θέμα στην ατζέντα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό Fund Meridiam. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίτης, παρουσία 50 δημοσιογράφων, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βρασιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ψήφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο στίβο ήταν η 21 έτους κοπέλα από την Έδεσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο. Πρόκειται για τη Φέη Δημητριάδου που ξεκίνησε τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία από τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο. Καθαρίστρια φέρατε να έκλεβε επί 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Η δράση της αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που προκάλεσε καταγγελία, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω των εργασιών για το flyover. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου. Σήμερα ο Βούτσιτς υπέγραψε το διάταγμα για τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και τη διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media ετοιμάζονται να παρουσιάσουν οι Βρυξέλλες σε μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στη Νότια Ελβετία συγκλονίστηκε από έκρηξη. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι άμεσα σαφής. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος.
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Βλέποντας διαρκώς τις εικόνες με το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση έτσι στην Νεάπολη, σκεφτόμουν και συζητούσα τώρα με την Σοφία Ξανδοπούλου, λέω, δεν μπορεί κάποιος να χαλαρώσει κιόλας, δηλαδή να θέλεις να ρίξεις μία ματιά έτσι στο κινητό.

0: Γρήγορα να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι τραυματίες και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να βγουν και τα πορίσματα. Βρε, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι μας, δηλέτε πως να πρέπει να είναι εξωτερικά το σωστό καρπούζι για να το αγοράσουμε. Έλα, σοφάκι μου, έλα.
1: Έλα. Τώρα θα πάμε στο διάστημα.
0: Α, αυτό ήθελα να το σχολιάσω.
1: Τώρα πιο λεωφορείο και πιο πετρέλαιο θέρμανσης και ποια μεταφορά μαθητών. Και...
0: Τα λύσαμε εδώ στη Γη.
1: Τώρα τα έχουμε λύσει στη Γη και θα πάμε στο διάστημα.
0: Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Εκτός αν έχουμε να κάνουμε με ούφο, είναι και αυτό
1: εγώ
0: άλλο θέμα.
1: Εγώ όταν το διάβασα, λέω ποιο διάστημα, το διάστημα, πώς λέμε, το χρονικό διάστημα.
0: Ναι, το διάστημα από
1: το
0: τώρα
1: διάστημα
0: μέχρι
1: από
0: εκεί,
1: εκεί, από 2,5-4. Το διάστημα από τη Γη στη Σελήνη.
0: Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι εννοούσε.
1: Ναι, τελικά ήταν αυτό.
0: Τελικά ήταν
1: διάστημα,
0: από τη Γη στη Σελήνη.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί τα έχουμε λυμμένα εδώ,
1: έχουμε λυμμένα
0: ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ειδικά στην Ελλάδα είναι ήδη λυμμένα. Σας έδωσε το ετήσιο επίδομα στους συνταξιούχους, αλλά άνω των 65. Κάτω των 65 δεν το δικαιούστε, γιατί μπορεί να ψιλοδουλεύετε μερικοί. Δεν κατάλαβα.
0: Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι. Αν έτσι.
1: Περίμενε λίγο. Για τους δημόσιους υπαλλήλους, όχι τώρα. Τα Χριστούγεννα του 27.
0: Θα τα πάρετε.
1: Ένα 500 μεικτά, 400 καθαρά.
0: Ναι.
1: Ετήσιο, εφάπαξ.
0: Να βγω πάλι πρωθυπουργός και μετά.
1: Ναι, πρώτα θα βγω και μετά, ρε ατιμούλικα.
0: Λοιπόν, και μην θέλετε και πολλά-πολλά. Δημόσιο είστε, αντεφτάνει.
1: Αντεφτάνει. Και πετάγονται μερικοί δημοσιογράφοι που τον υποστηρίζουν και λένε: ναι, δίκιο έχει ο πρωθυπουργός. Γιατί εντάξει, το να είσαι στο δημόσιο είναι μια σιγουριά. Είναι μια σιγουριά.
0: Μια σιγουριά είναι.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Αυτό αντισταθμίζεται με την ακρίβεια και με το. Έχει κόψει, ας πούμε, έχουν κοπεί δώρο άδεια, επίδομα αδεία, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα. Έχουν μειωθεί οι μισθοί. Η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη. Ο πληθωρισμός κάνει βόλτες. Και σου λέει: έχει σίγουρη δουλειά.
0: Αχ, τώρα έπρεπε να μπει και το τραγούδι, έλεγε πότε τον παίρνει, πότε τον τρως, τελειώνει ο μισθό. Δεν το καταλάβει.
1: Κανείς θα με ρωτήσει όμως, αλλά σε πήρα
0: μονότερμα. Θα σε ρωτήσω τώρα επειδή βγήκε
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά θα πάμε στο διάστημα, να ξέρεις. Δηλαδή.
0: Εκεί, λέω, μήπως εγώ τώρα ξαναλέω.
1: Μπορεί να γίνονται επαφές για καλύτερη διαβίωση. Μήπως έχει ζωή κάπου εκεί σε κάποιο πλανήτη.
0: Ένα πράγμα. Μήπως θέλει να μας στείλει εκεί πέρα μακριά να ησυχάσουν. Ένα είναι μήπως έχουμε να κάνουμε με ούφο γενικότερα, οπότε γι' αυτό συζητάμε για το διάστημα. Και μήπως και αυτό ήταν ένα μήνυμα και δεν το έχουμε καταλάβει εμείς ακόμη. Μήπως έρχονται οι εξωγήινοι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Μήπως έρχονται να μας πάρουν. Ξέρω εγώ, όμως γι' αυτό προετοιμάζομαι.
1: Άμα είναι για καλό, να μας πάρουν.
0: Ναι, για καλό δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
0: Γιατί? Γιατί? Κοίταξε, δεν ξέρω, υπάρχουν και καλοί εξωγήινοι, υπάρχουν και κακοί εξωγήινοι. Τώρα θέλω να είναι πιο σταθεί.
1: Και κάτι θέλω να σε ρωτήσω όμως, δεν ξέρω αν μπορώ να σε απαντήσω.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για τον κουμπαρά, ρε παιδί μου.
1: Α, για τον κουμπαρά.
0: Δηλαδή τώρα αυτό δεν σε προκαλεί να κάνεις ένα παιδί έτσι και να πας να ανοίξεις αυτό τον κουμπαρά.
1: Κοίταξε, όταν το πρωτοακούς, να πω
0: είναι
1: την
0: ωραίο,
1: αλήθεια,
0: ωραία σαλή,
1: ακούγεται
0: ιδέα.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς υπάρχουν και οι ενστάσεις που αναφέρονται στο ότι δεν μπορεί τώρα αυτό να μην έχει και κάποιο αντίκτυπο θετικό για τις τράπεζες. Οπότε δεν ξέρουμε. Φυσικά, okay, μακάρι, αν έχεις έως 100 ευρώ να βάζεις το μήνα, μπράβο.
0: Εξαιρετικά. Εγώ να πω και το άλλο, ότι χθες πονηρεύτηκα λίγο και είπα ότι... Εντάξει, αυτό που γίνεται με το θα βάλεις 100, θα σου
1: ωραίο
0: βάλω 100.
1: Είναι, ωραίο
0: αυτό
1: είναι.
0: Μου αρέσει πολύ.
1: Του το δίνω.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό που δεν μου άρεσε όμως και εκεί πονηρεύτηκαν λίγο, ότι είναι λίγο τζόγος. Δηλαδή, θα πάρεις αυτό το επιτόκιο μετά τα 5 έτη, θα πάρεις εκείνο το επιτόκιο, θα το τζογάρεις καθόλου. Τζογάρεις λίγο. Είναι λίγο τζόγος αυτό.
1: Εντάξει.
0: Σε σμπρώχνει λίγο μπροστά, γιατί τα λέμε και αυτά. Αυτό έτσι πονηρεύτηκα εγώ.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά...
1: Κοίταξε, εμάς δεν μας πιάνει, γιατί εγώ έχω ήδη. Εγώ.
0: Εσένα δεν σε πιάνει.
1: Δεν με πιάνει.
0: Εμένα
1: που
0: με
1: έχουμε
0: πιάνει.
1: Παιδιά μεγαλύτερα, δεν μας πιάνει. Αλλά κανονίσαμε, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε και κάνουμε. Αποταμιευτικά προγράμματα υπάρχουν στις τράπεζες έτσι κι αλλιώς. Και κάνεις το κουμάντο σου όσο μπορείς. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν έχουμε εμείς βέβαια την συνδρομή του κράτους. Αλλά.
0: Τώρα σε φάση σκέψη, λες μπας και να κάνω ακόμη ένα παιδί έτσι να...
1: Δεν μπορώ, καταρχάς δεν μπορώ πρώτα. Δηλαδή μπορώ, αλλά δεν
0: μπορείς,
1: μπορώ.
0: Μπορείς.
1: Μπορώ, αλλά και δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κλείσει αυτό το κομμάτι. Τώρα, εδώ ένα έχουμε και...
0: Με το
1: και ζωή
0: δημιένει.
1: Να έχει και εντάξει, είναι
0: βέβαια,
1: δύσκολα
0: έτσι
1: τα πράγματα.
0: Είναι,
1: αλλά ναι, κάποιος τους βάζει. Σου λέει εντάξει, ή τους νέους γονείς, σου λέει να, θα κάνω παιδί.
0: Πάντως, επειδή είσαι και δημοσιογράφος εσύ τώρα, έτσι. Της ημέρας, επειδή είσαι και δημοσιογράφος και είναι της ημέρας. Εσένα σου φτάνει ο μισθός, έτσι δεν είναι.
1: Καλή,
0: γιατί
1: δεν
0: μπορεί, γιατί είσαι δημοσιογράφος.
1: Τώρα είναι πράγματα αυτά.
0: Απαράδεκτο. Για μένα δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτή η συζήτηση. Για το, στον κύριο Κυρανάκη αναφερόμαστε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τελευταία επιτίθενται τα κυβερνητικά στελέχη σε δημοσιογράφους. Όπως ο κύριος Γεωργιάδης που είπε: σταματήστε.

0: Ευγένη, και εσείς τέτε, μα τα μικρόφωνα που λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια, ενώ η Ελλάδα είναι η μόνη που έχει δώσει μέσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δίνει, ενώ η Ευρώπη κόβει. Αυτό νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε ταξιδέψει στην Ευρώπη να δούμε τι γίνεται.
1: Όχι, αφού μόνο στο διάστημα εμείς θα πάμε.
0: Απλά
1: τώρα
0: να πούμε ότι ένα ενδεικτικό θα σου πω, ότι φίλος μας της εκπομπής που τον βγάζουμε για την πρόγνωση του καιρού, ο κύριος Τακούδης, ο οποίος βρίσκεται για πολύ καιρό στην Ιταλία, ο καφέ, σε κεντρικό καφέ στην Ιταλία, να κάτσει ένα 30. Ένα 30. Σε ποιο ελληνικό καφέ θα πιεις καφέ με ένα 30, καθιστός?
1: Ούτε στο χέρι.
0: Ούτε στο χέρι δεν το παίρνεις ένα 30.
1: Στο χέρι, άμα πάρεις φέρε το καπουτσίνο, 2,70 θα πληρώσεις.
0: Και σκέψω τώρα ότι εγώ για τον καφέ δίνω την ψυχή μου όλη. Δηλαδή, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που θα την κάνω την. Δηλαδή, υπερβολικά τις προάλλες είπα στον Βασίλειο ότι και 5 να πάει, εγώ θα το πάρω. Με την έννοια ότι τόσο πολύ μ' αρέσει που δεν θα το τσιγκουνευτώ. Αλλά στην λογική των πραγμάτων είναι ακριβώς ο καφές 2 στο χέρι. Γιατί 2 το παίρνουμε εμείς, το χέρι.
1: 2 σε καλή τιμή.
0: Και θα πάει 3. Ναι.
1: Σε καλή τιμή το είπα. Γιατί 2,20, 2,50, εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, πού απευθύνεται ο κύριος Γεωργιάδης και, και για ποιο λόγο τα βάζουν με τους δημοσιογράφους, όταν ο ρόλος μας, κύριοι, δεν είναι να σας κάνουμε δημόσιες σχέσεις, ούτε να σας χαϊδεύουμε την πλάτη για να σας βάλουμε λίγο στην. Όπως κάναμε τα μωρά να ρευτούν. Ο ρόλος μας είναι να αποκαλύπτουμε, να δείξουμε, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της κοινωνίας στην οποία είμαστε και εμείς μέλη. Τώρα, εσείς επειδή παίρνετε 5 και 6 και 7 και 8 και 10 χιλιάδες το μήνα, είναι λογικό σε εσάς να μην φαίνεται η ακρίβεια.
1: Δεν μου λες, είδες για την Ευρωβουλευτή, την κυρία τη μεγάλη σε ηλικία, την 77χρονη που είχε βγει από ποιο κόμμα είναι, δεν θυμάμαι, που παίρνει πόσες χιλιάδες ευρώ.
0: Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι.
1: Και δεν έχει κάνει. Λοιπόν, λέει ότι η κυρία.
0: Έχει κάνει όμως. Βγήκε όμως η ανταπάντηση που λέει ότι έχει κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις, λέει, στην Ευρωβουλή. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
1: Στέλνει όμως, λέει. Δεν του πάω. Και εγώ έτσι διαβάζω. Ό,τι διαβάζω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα ποσά που ακούγονται. Αυτό που έχω να παραδεχτώ όμως και να του το δώσω του Άδωνη, του Αδόνιδος, που μου αρέσει να το λέω έτσι.
0: Ο Άδωνης του Αδόνιδος.
1: Λοιπόν, είναι ότι έχει κάνει σχολή.
0: Ναι, τώρα πήρε τον Κυρανάκη.
1: Έχει τη σειρά από πίσω.
0: Ο Κυρανάκης, να πούμε στους ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλους, επιτέθηκε στην κυρία Παπακοστοπούλου στο κανάλι του Open, γιατί τόλμησε η κυρία Παπακοστοπούλου να του πει ότι υπάρχει ακρίβεια και ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Ότι και εγώ, λέει, έχει τύχει να μην βγάλω το μήνα και ήθελε να της πει το μισθό της. Και της λέει, από το 19 που είμαστε κυβέρνηση, δεν αυξήθηκε ο μισθός σας? Μα του λέει.
1: Παίρνω τα ίδια, λέει, από τότε που ήμουν ρεπόρτερ.
0: Λέει, πόσα παίρνετε από το 19 να μου πείτε? Μα σας λέω του. Λέτε, παιδιά.
1: Επιμένουν πολύ άσχημα και αυτό είναι. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Είναι και κυβερνητικοί εκπρόσωποι, τώρα δεν είναι.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα και δεν επιτρέπεται να έχουμε λίγο ξεφύγει στο κομμάτι του πώς εκφραζόμαστε δημοσίως. Και δεν υπάρχει έτσι σεβασμός, ρε παιδί μου.
1: Βλέπεις
0: ότι τους έχουμε τους δημοσιογράφους για πρωινό. Ότι είμαστε, πώς να το πω.
1: Είστε και υποχρεωμένοι να τους βγάλετε και να ανεχτείτε και τη συμπεριφορά. Να τα ακούσετε.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει ρόλοι.
1: Ότι εγώ έρχομαι να σου τα πω και εσύ να με ρωτήσεις.
0: Να σου το πω λίγο κι αλλιώς.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτός που πρέπει να σε μαλώσει εντός εισαγωγικών είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο δημοσιογράφος. Ναι, εγώ θα σε μαλώσω γιατί εγώ εκπροσωπώ το λαό που δεν μπορεί να πάρει μικρόφωνο και να πει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβό το τυρί, είναι ακριβό το γάλα, είναι ακριβό το κρέας. Μοσχάρι έχει να βάλει άλλη.
1: Να φας
0: ένα μήνα στο σπίτι της με σοκολάτα. Ναι, γιατί μειώθηκε η σοκολάτα και το χοιρινό. Άμα έχετε καμία συνταγή χοιρινού με σάλτσα σοκολάτας, φέρτε την από εδώ, γιατί εμείς μαγειρεύουμε συχνά στο σπίτι μας. Δηλαδή, αντιστράφεις κάνει ρόλο. Εγώ θα σε μαλώσω. Δεν θα με μαλώνεις εσύ.
1: Ναι,
0: ακόμη
1: αλλά
0: και δίκιο να έχεις.
1: Τώρα σου λέει ότι εγώ έρχομαι να τα πω και εσύ θα με ακούσεις.
0: Όχι μόνο αυτό. Μα σε μαλώνουνε.
1: Ναι.
0: Σε μαλώνουνε.
1: Δεν μπορείς να έχεις άποψη. Δεν τολμήσεις να κάνεις ερώτηση.
0: Φωνάζει ο άλλος.
1: Μίρλα. Είστε μίζεροι. Είστε μίζεροι, κυρία Ξενοπούλου μου, που κάθεστε και κλαίγεστε για αυτά.
0: Μα
1: που
0: δεν,
1: δεν βλέπετε τα ωραία.
0: Μα δεν κλαίγομαι εγώ μόνο. Δεν είναι ότι κλαιγόμαστε.
1: Δεν κλαίγεται ο Έλληνας.
0: Ένας περήφανος λαός είναι ο Έλληνας. Και τον κατήντησαν.
1: Ανατιμήσεις 13,5 στο μοσχάρι, 11,5 στα ψάρια τα λίπαστα, αρνί και κατσίκι 10,3, μαργαρίνη και φυτικά έλαι 9,6 πάνω.
0: Η Ελστάτ τα λέει και του λένε. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Ελστάτ. Αμφισβητείτε και τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat για το επίπεδο φτώχειας. Γιατί σε επίπεδο φτώχειας είναι πάρα πολλοί Έλληνες, έτσι. Μην λέμε τώρα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία. Συγγνώμη κιόλας.
1: Αχ, αεροπορικά εισιτήρια να σου πω, 17,4 επάνω.
0: Δεν θα ταξιδεύετε.
1: Πώς, πακέτα διακοπών, άστα πακέτα διακοπών. Ενίκεια 6,2%, ορίστε. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι γονείς που έχουν να στείλουν τα παιδιά τους
0: τώρα. Καλά,
1: κάποιοι δεν μπορούν να λες πω.
0: Κοινωνική ανισότητα λέγεται αυτό.
1: Βέβαια. Προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν τώρα με τα παιδιά.
0: Αλλά σου λέει, έβαλε
1: το κουμπάρα. Οι γονείς είναι εντωμεταξύ με το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Ναι. Άκουσε, Παλμύρα. Χωρίστηκε η χώρα. Όσοι μπορείτε.
1: Ναι.
0: Το θέμα όμως είναι, αγαπητέ.
1: Μας το είπανε κιόλας.
0: Ναι, τι θα πει όσοι μπορείτε. Πρέπει να μπορούν. Εσύ πρέπει να φροντίσεις να μπορούν όσο περισσότεροι γίνεται. Εμείς δεν είπαμε να ζούμε στο Windsor. Τι.
1: Βεβαίως, αλλά να είναι πάνω από το 50-60% αυτοί που θα μπορούν.
0: Α, μπράβο.
1: Και
0: διότι. Και μην με συγκρίνεις με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί οι άλλες χώρες της Ευρώπης στα 30 χρόνια που έχουν κάποιες δημοκρατία, γιατί περάσανε από κομμουνισμό, από διαφόρων τύπου απολυταρχικά καθεστώτα, σε 30 χρόνια μέσα από το 90 και μετά, σε 36 χρόνια, κάνανε παπάδες. Ρίξαν όλα τα λεφτά στις υποδομές, δεν τα φάγανε τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Αναφέρεσαι στις βόρειες χώρες.
0: Ακριβώς, γιατί εκεί ήμουνα. Διακοπές, με συγχωρείτε, κυρία Άδωνη. Δεν τα φάγανε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το που τα πήραν τα κονδύλια, τα δώσανε στις υποδομές. Δεν τα μοιράσανε στους ημέτερους. Εντάξει.
1: Και ούτε
0: ούτε ο Πεκεπέδες είχαν. Ούτε Πόπι Σεμερτζίδου είχαν. Ούτε τον. Πώς τον έλεγαν.
1: Ο Φραπές
0: και ο Χασάπης και ο άλλος που δεν ήξερε ελληνικά, μιλούσε τη γλώσσα τη δική του. Ο σύζυγος της Πόπης. Δεν τα πήραν
1: είναι.
0: Αυτοί.
1: Και ευημερούν σήμερα.
0: Ευημερούν, μόνο ευημερούν.
1: Και έχουν χαρούμενους πολίτες.
0: Χαρούμενους πολίτες.
1: Αυτό δρόμοι είναι το
0: σημαντικό. Μάλλον απλό θα σου πω, μόνο από τον δρόμο. Οι δρόμοι είναι βελούδο. Δεν υπάρχει, όχι λακκούβα, δεν υπάρχει, πώς να σου το εξηγήσω.
1: Ψήγμα.
0: Είναι σαν να είσαι.
1: Ψέγμα.
0: Ναι, είναι σαν να περπατάς σε βελούδο.
1: Ναι.
0: Και, βελούδο και η ρόδα δηλαδή γλιστράει. Γλιστράει.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω πριν από αρκετά έτη όταν είχα πάει σχολική εκδρομή με την ανιψιά μου στη Ρώμη, που μεταφερθήκαμε ferry boat, καταλαβαίνεις όλη τη διαδρομή έτσι, και όταν μετακινούμασταν με το πούλμαν μέσα στους δρόμους, στους δρόμους τεχνική οδό, ας πούμε,
0: αντίστοιχη
1: τεχνική οδό της Ιταλίας, έβριχε καταρακτοδός. Εκείνη λοιπόν την ώρα.
0: Σε ζητάνε.
1: Μας ζητάνε. Εκείνη την ώρα λοιπόν που έβριχε καταρρακτοδός, οι δρόμοι δεν είχαν σταγόνα νερό. Δηλαδή το νερό το ρουφούσε μέσα. Και λέω. Πάω στον οδηγό, κάθομαι εκεί δίπλα και του λέω.
0: Τι γίνεται.
1: Τι είναι αυτό που συμβαίνει εδώ. Και μου λέει εδώ τους δρόμους. Λέει τους φτιάχνουν με ένα μείγμα, κάνουν ένα κράμα διαφορετικό στην άσφαλτο. Δηλαδή είναι μαζί με γυαλί και τα λοιπά. Βάζουν για να υπάρχουν πόροι και να τους τραβάει κατευθείαν μέσα στη γη το νερό.
0: Άσου
1: να
0: καλώ.
1: Μην μένει πάνω στους δρόμους. Και σου δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να σου δημιουργήσει.
0: Εμείς δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε.
1: Αυτά έτσι τα νεότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η
1: Σοφία Ξανθοπούλου.
0: Μείζον θέμα, το θέμα της μεταφοράς των μαθητών.
1: Μείζον.
0: Η επικαιρότητά μας είναι εδώ πέρα. Αύριο, όσο αύριο το μεσημέρι έχουν διορία οι λεωφοριούχοι, να απαντήσουν στο τι θα γίνει.
1: Να δούμε γιατί κρέμονται αυτή τη στιγμή.
0: 16.500 μαθητές.
1: 16.500
0: μαθητές. 1.300 με αναπηρία.
1: Είναι απίστευτο και είναι και ντροπή να είμαστε μία μέρα, δύο μέρες πριν την έναρξη των σχολείων και να το συζητάμε ακόμη.
0: Μια μισή μέρα πριν είμαστε.
1: Να το συζητάμε ακόμη. Είναι απίστευτο. Αυτές είναι οι λύσεις που πρέπει να δοθούν και φυσικά όλα τα άλλα που μας τυχαίνουν στην καθημερινότητά μας, γιατί κάθεσαι σε μία στάση και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Είπαμε, σε λίγο θα αρχίσουμε να κοιτάμε, μας πέσει καμιά γλάστα από το κεφάλι, κανένας κεραυνός. Ξέρω εγώ τι άλλο να κάνουμε.
0: Το αστικό ήταν φοβερό.
1: Είναι τρελό, είναι απίστευτο.
0: Περιμένω με αγωνία, αλήθεια και με περίσσιο ενδιαφέρον, το πόρισμα του ΑΣΤ. Τι θα πει ο ΑΣΤ, τι μπορεί να συνέβη.
1: Αυτό λέγαμε. Ναι,
0: εκτός αν κάτι συνέβη στον οδηγό.
1: Γιατί έχουμε σύγκρουση και άλλων λεωφορείων. Δηλαδή, ένα ήρθε από πίσω και ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι περίεργο έγινε. Θα τα μάθουμε όλα και θα ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τη Σοφία Ξανθοπούλου έτσι, για την υπέροχη νότα που έδωσε σε αυτή την εκπομπή. Από τα 70s είπα να πούμε ότι ήταν η φωτογραφία τη Σοφία, όχι από τα 80s. Από τα 70s ήσουν άγγελο του Τσάρλι. Έτσι, ναι, αυτή είναι η Σοφία Ξανθοπούλου. Έτσι ανέβηκε στο Facebook με αυτό το challenge. Άλλοι ανέβηκαν με τα 80s. Υπάρχουν και τα 90s για όσους ενδιαφέρονται. Έρχομαι στον τοίχο μας. Ο Δημήτρης είναι εδώ και τα Σούλα. Πολλά φιλιά. Στη Χάιδο. Στη Μυρτό μας επίσης πολλά φιλιά. Στο Γιώργο το Φεστερίδη. Στην Έλενα και στον Πάβη μας. Πάρα πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχα όπου κι αν είστε. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας στην Αθήνα. Αγαπημένοι Νίκη, Θάνος και Μάριος. Αγαπημένος Δάκη Στεφανίδη, η Αρεζίνα μας από τη Λέρο, ο Παντελής μου από το κέντρο, όπως και η Ευγενία μας, ο Γιάννης ο Ροκ, η Σοφία μας από τη Βέρεια, η Ευγενία μας από τη Βέρεια, αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης, τον παραγωγό.

ακολουθείτε κάθε Σάββατο με τα δικά του ιστερόγραφα εδώ στον FM 100. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, ο Γιάννης ο παλιός συνάδελφος, η υπεραγάπη μας είναι εδώ, η Μαριάννα και η Ευαγγελία με τον Γιώργο. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να μπούμε πλέον στα μουσικά μας για αυτή την ώρα και θα μπούμε με το ρυθμό που μας αρέσει τόσο πολύ και μας φτιάχνει τη διάθεση. Τον δίσκο, τον κλασικό τον δίσκο. Πολλά πολλά φιλιά στην Ξάνθη, στη Μαρία και στον Μπάμπη.

Αρκετές συγκρούσεις οχημάτων έχουμε στην περιφερειακή μας αυτή την ώρα. Εύχομαι έτσι να λυθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα. Να είναι αυτό όταν δεν προσέχεις πάρα πολύ. Δηλαδή γίνεται μία σύγκρουση, σε λίγο χαλαρός, εσύ δεν έχεις δει τι γίνεται μπροστά. Έχουμε και τη δεύτερη που ακολουθεί. Είχαμε μία σύγκρουση στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, αλλά λύθηκε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας από την είσοδο του K12 μέχρι το ύψος της Πηλαίας, μετά από την Τούμπα και λίγο πριν, μετά από τα Κωνσταντοπολίτικα, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και θα κρατήσει μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και βέβαια μέχρι την έξοδο βλέπω τη λεωφόρου Παπα-Νικολάου έχουμε ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε δύο συγκρούσεις οχημάτων, μία πριν την είσοδο στην περιφερειακή από την εσωτερική περιφερειακή και μία λίγο μετά. Οπότε και αυτή δημιουργεί το αντίστοιχο ποτηλιάρισμα σε όσους κινούνται από την Ευκαρπία για να μπουν στην περιφερειακή. Δύσκολη εικόνα τώρα στην περιφερειακή, κυρίως όμως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά. Γιατί αυτοί που έχουν μέτωπο στα ανατολικά, έτσι και περάσουν από την Πολύχνη και μετά, δεν έχουν προβλήματα στη διαδρομή τους. Είναι άνετος ο δρόμος, χωρίς καθυστερήσεις. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι την 25η Μαρτίου είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και από την Καρακάση μέχρι την Πόσαρη για λίγα μέτρα, δηλαδή μέχρι το Φανάρι. Η Εγνατία είναι κούκλαρα και στα δύο ρεύματα. Η Τσιμισκή είναι μποτιλιαρισμένη από άκρο άκρο. Από την Εθνική Αμήνη ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι το κλείσιμό τη. Και η Λεωφόρο Νίκη από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και το Λευκό Πύργο. Στην Νίκη Θεοδωράκη, εκεί προ Δαβάκη και προ Ακριτών, στα γνωστά φανάρια, έχουμε αρκετέ καθυστερήσει. Πέρασε γρήγορα η ώρα και με την συμμετοχή της Σοφίας Ξανθοπούλου πέρασε και ευχάριστα, μπορώ να πω. Οπότε πάμε γρήγορα στο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο που θα μας οδηγήσει και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και φυσικά και στην τελική ευθεία αμέσως μετά.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο

Ακούστε τώρα τι διαβάζω και πώς αποτυπώνεται αυτό στην πραγματικότητά μας. Κάθε μέρα 8 με 12 έως 12 οδηγοί, κυρίως ηλικιωμένοι, καταγράφονται να έχουν μπει κόντρα στο ρεύμα σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Δηλαδή, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος κόντρα σε ρεύμα ταχείας κυκλοφορίας, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σε αντίθετο ρεύμα, όταν μπαίνει με αντίθετη κατεύθυνση, ότι πολλοί ζουν από θαύμα σήμερα και ακούνε αυτά που λέμε. Βεβαίως είναι και αυτά τα GPS και η τυφλή εμπιστοσύνη που έχουμε στο GPS, όπου και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην οδήγηση, γιατί πολλές φορές σε βγάζει εκτός και σε πάει αλλού νταλού. Αν δεν προσέξεις, δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έχουμε είναι ενός 90χρονου που μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό στο ύψος Κοροπίου τέλη Αυγούστου και κινούντας την αριστερή λωρίδα της ταχύας κυκλοφορίας, δηλαδή να τρέχει ο άλλος με 100-110 πόσο είναι το όριο εκεί, και να βρεθεί ξαφνικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο έρχεται αντίθετα και κατά πάνω του. Ευτυχώς δεν είχε προηγηθεί κάποιο ατύχημα, ευτυχώς δεν με ακολούθησε κάποιο ατύχημα. Οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα, γιατί το δίπλωμα του συγκεκριμένου είχε λήξει από το 2018. Και φυσικά υπάρχει μια θεσμοθέτηση που έρχεται ακόμη αυστηρότερων και συχνότερων ιατρικών επανελέγχων για τους άνω των 70 και των 80 ετών οδηγούς. Και έτσι πρέπει να είναι. Το σύστημα λοιπόν που έρχεται το καινούριο, τι προβλέπει? Προβλέπει ότι στις εξόδους των αυτοκινητοδρόμων τοποθετούνται αισθητήρες. Αν ένα όχημα περάσει τη γραμμή προς την αντίθετη κατεύθυνση, το σύστημα τον εντοπίζει αμέσως. Έτσι, στη συνέχεια, ο αισθητήρας, μόλις εντοπίσει τον οδηγό που κινείται ανάποδα, ενεργοποιούνται αυτόματα εκτυφλωτικά φώτα που αναβοσβήνουν, είναι της τεχνολογίας LED, πάνω στην πινακίδα stop ή απαγορεύεται η είσοδος, δηλαδή αρχίζει και αστράφτει μπροστά σου. Κάτι θα καταλάβεις, δεν μπορεί. Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη που έχει δοκιμαστεί, δείχνει ότι αυτό το μέτρο έχει μειώσει κατά 60-85% τα περιστατικά. Επίσης, υπάρχει και μία σκέψη να στέλνετε ένα μήνυμα, ένα σήμα στην τροχέα όταν εντοπιστεί ο οδηγός που κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν μπει ανάποδα, και θα ανάβουν οι πινακίδες, οι φωτεινές σε όλο τον αυτοκινητόδρομο, προειδοποιώντας τους υπόλοιπους οδηγούς ότι υπάρχει όχημα στο αντίθετο ρεύμα στα επόμενα 5 χιλιόμετρα, ας πούμε. Οπότε να προλάβουν να έχουν το νου τους και να προστατευτούν όσο γίνεται κάποιοι. Ωραία αυτά τα νέα μέτρα. Κάτι είδα και ο κύριος Χρυσοχοίδης ανέφερε για κάτι για βραχιολάκι, για αυτούς που καταγγέλλονται για ενδοοικογενειακή βία. Και όταν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, θα τοποθετείτε βραχιολάκι, έτσι ώστε αν εντοπιστεί ξανά κοντά στην καταγγέλουσα, από εκεί και πέρα να υπάρχουν άλλα μέτρα που θα λαμβάνονται εις βάρος του ανθρώπου αυτού. Μπήκαμε και στην τελική ευθεία, καταλαβαίνετε τώρα. Τρέχουμε. Εγώ θα τρέξω, εσείς μην τρέχετε με το αυτοκίνητο, ούτε με τις μηχανές. Εγώ, αφήστε να τρέξω εγώ. Εξάλλου θα μου πεις, αν είσαι στην περιφερειακή τώρα με αυτή την κίνηση που έχει στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, πού να τρέξεις και πώς να κινηθείς? Έχουμε αυξημένη κίνηση από τον K12, με το που θα μπείτε στον K12 μπαίνετε με χαρά, αλλά αμέσως θα σταματήσετε, μην βιάζεστε. Χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Για μια μικρή ανάσα που θα πάρετε εκεί στη στροφή του τούνελ, δεν θα γλιτώσετε και τίποτα. Μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, μποτιλιαρισμένο το ρεύμα.

Είχαμε χθες τη μετατροπή του μναστικού αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υπαίθριο κινηματογράφο. Πάνω από 1500 άτομα, μπορεί και 2000 άτομα να βρέθηκαν σε συγκεκριμένη προβολή. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Θα υπάρξουν ακόμη 9 προβολές από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε γειτονιές και πάρκα της πόλης. Μην τις χάσετε, σας ανακοινώσαμε το πρόγραμμα χθες. Και να πούμε ότι σήμερα δωρεάν προβολή, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, δωρεάν προβολή της ταινίας E.T. The Extraterrestrial θα γίνει στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Άνω Τούμπα. 13 Σεπτεμβρίου θα είναι η επόμενη στο παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρίας. Παρακαλώ, γυναίκες, μην κλαίτε. Και θα ακολουθήσουν και στις 15, 17, 20, 24, 27. Είναι μεγάλο το πρόγραμμα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνονται προβολές από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική ενέργεια. Πάρα πολύ μας έχει αρέσει. Το Ιστόρι στις 28 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Κρήτης. Εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα, νομίζω, αυτή η ιδέα, η καταπληκτική, από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Και τώρα πλέον απλώνεται σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε όλα τα δημοτικά διαμέρισματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τι υπέροχη ιδέα, υπέροχη κίνηση.

Πού έχουμε μπλέξει πραγματικά, δεν ξέρω και πού θα μας βγάλει. Επίσης δεν ξέρω να σας πω. Μία απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του δημοσίου ξεσκέπασε η αρχή για το μαύρο χρήμα. 46 πρόσωπα εκμπλέκονται και 152 εταιρείες. Αυτά αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Υπήρξε ένα συντονισμό των εμπλεκομένων με εικονικές συναλλαγές, με εταιρείες φαντάσματα, με αχυράνθρωπους, με ενεργό συμμετοχή ανθρώπων που ασκούσαν λογιστική ή φοροτεχνική δραστηριότητα. Καταλόγησαν υπέρ τους συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, είχαν καταφέρει να εισπράξουν περίπου τα 16 εκατομμύρια. Υπήρξε αξιοποίηση πληροφοριών βεβαίως και ανάλυση στοιχείων από την ανεξάρτητη αρχή. Έτσι προχώρησε και στη δέσμευση του υπόλοιπου ποσού και ανέκοψε την εισπραξή του. Μείωσε σημαντικά το μέγεθος της ζημίας εις βάρος του δημοσίου. Όλα τα αρχεία διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από αδικήματα, όπως είναι φυσικά η εγκληματική οργάνωση, η απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτά όλα στην Ελλάδα του 2026, στην Ελλάδα του 2.0 με γκολ από τα αποδυτήρια.

Είχαμε και 16 ξεραμένες φτελιές που αφαιρέθηκαν από το κέντρο της πόλης μας. Θα αντικατασταθούν εντός Νοεμβρίου από άλλα είδη που δεν επηρεάζονται από το συγκεκριμένο σκαθάρι. Όπως επίσης είδαμε και στη Τσιμισκή τις νέες δεδροδρόχους στον άξονα της Τσιμισκή εκεί, και έτσι το υλικό αυτό αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο και ευνοεί και την ομαλή ανάπτυξη των νεοφυτεμένων δέντρων. Τέτοια έχουμε στην πόλη μας και όμορφα ξεκινάμε έτσι με το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να ξεκινήσουν και οι δεδροφυτεύσεις, έτσι να έρθει η εποχή όπου μπορεί να φυτευτούν δέντρα για να εμπλουτιστεί και άλλο το πράσινο της πόλης μας. Το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη.

Είχαμε και ένα θέμα που προέκυψε από την γνωστή και influencer πλέον, την Ιωάννα Τούνη, η οποία έτσι άνοιξε έναν διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει τα γένεια μιας κρουασαντερί που ανοίγει στο Παρίσι και τι έκανε, έβαλε ένα μήνυμα. Λέει, επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το συγκεκριμένο κατάστημα, διακυρνάμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Να πω το εξής, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Αυτό έγραψε και ο ίδιος απάντησε στην ανάρτηση, στην αναδημοσίευση της ανάρτησης και λέει, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Επανήλθε η Τούνη με νέο μήνυμα, έκανε repost την αντίδραση του Πρωθυπουργού και έγραψε «Αντίο από εμένα». Κάπως έτσι την έκλεισε την κουβέντα και έτσι ελπίζουμε να έχουν καλές δουλειές.

Βεβαίως έχουμε πει επανειλημμένως για την πολύ δυνατή ομάδα που έχει δίπλα του Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πώς εμφανίζεται σε αυτά. Και αυτό το βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Σκεφτείτε τώρα τι ανταπόκριση έχει όταν κάνει repost μια ανάρτηση της Ιωάννας Τούν, η οποία έχει πάρα πολλούς followers, και πόσο καλό είναι για, τη δική του, για το δικό του όνομα και για τη δική του έτσι, εικόνα.

0: Και φτάσαμε και όλα στα 4 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον FM 100. Βιταμίνη P, τέλος για σήμερα. Το ραντεβού μας φυσικά και θα ανανεωθεί για αύριο στις 2:30 για τα επόμενα 90 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχηθώ να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας, να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί, να αφήσετε λίγο το κινητό στην άκρη, είδατε τι γίνεται και ούτε στους δρόμους, να περιμένεις το λεωφορείο, δεν μπορείς πλέον με ασφάλεια και να μην ξέρεις τι θα σου έρθει πάνω σου. Άρα να είμαστε προσεκτικοί, να φροντίσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά, έχουμε αυτά τα υπέροχα σταφύλια αυτή την εποχή, μην τα αγνοείτε. Κάποιοι ασχολούνται και με την σταφυλοθεραπεία, το κρατάνε έτσι με 2-3 μέρες, δεν ξέρω όσο αντέξει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να έτσι κάνει ό,τι θεωρεί καλό για τον εαυτό του, πάντα με τις συμβουλές του γιατρού. Εμείς εδώ συμβουλεύουμε φρούτα και λαχανικά, ενίσχυση του οργανισμού. Τα καλύτερα εύχομαι για το υπόλοιπο της ημέρας, να φροντίσουμε να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, έτσι ώστε αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι είμαστε σήμερα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο και ως αύριο στις 2:30 το μεσημέρι. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παπαγεωργείο μία από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο τροχαίο με τα αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης. Πρόκειται για την κοπέλα 21 ετών που φέρει βαριά τραύματα, είναι αιμοδυναμική σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι υπόλοιπες τρεις ηλικίας 17, 50 και 62 ετών είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου, όπου πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από σήμερα ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφοριούχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ αυτών και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφοριούχοι έχουν προθεσμία στο μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% ακριβότερο από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την κυβέρνηση. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα θα συναντηθεί επίσης με τον Εμμανουέλ Μακρόν με κεντρικό θέμα στην ατζέντα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο το γαλλικό επενδυτικό fund Meridiam. Η χθεσινή τριμερής Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία 50 δημοσιογράφων, ενώ επίσης σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της έκθεσης. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης. Όπως είπε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην Υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη το 21 στην περιοχή της Ερέτρειας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Ξύφη Βαλιράκη και ο ένας από αυτούς τον χτύπησε με κοντάρι 2-3 φορές με αποτέλεσμα ο πρώην Υπουργός να πέσει στη θάλασσα. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα διορεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρα Βούσιτς προκήρυξε πρόωρες εκλογές βουλευτικές για τις 25 Οκτωβρίου. Σήμερα ο Βούσιτς υπέγραψε το διάταγμα για τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 4 στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε και έχουμε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα και σήμερα στην ατζέντα. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Παραλυπόμενα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου για την συναυλία, για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου και όλα όσα ακολούθησαν. Φυσικά οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, η Διεθνής Έκθεση που έχει πολλά ωραία και συναρπαστικά να μας προσφέρει. Όλα αυτά έως τις 6 θα τα δούμε μαζί με αγαπημένα πρόσωπα που θα συνομιλήσουμε. Προσκλήσεις που θα σας δώσουμε για θέατρο. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

Χτες λοιπόν, με φόντο τον Λευκό Πύργο στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου, παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου για την επαιτειακή συναυλία των 30 χρόνων της καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου, αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το στήσιμο της τεράστιας σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντώνης Ρέμος πρόσθεσε πως το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δημιουργήσω είναι ένα κλίμα διχόνοιας. Ήθελα να έρθω, λέει, στην πόλη μου με πλατή χαμόγελο και μεγάλη ανυπομονησία. Ωστόσο ήρθα και με λίγο σφιγμένη την καρδιά, γιατί στεναχωριέμαι να νιώθω ότι υπάρχουν απόψεις χωρίς να δουν τι έχουμε ετοιμάσει. Είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι Μακεδόνας. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνέντευξης μάθαμε και πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, όπως την πλήρη σύνθεση της ομάδας που θα πλαισιώσει τον Αντώνη Ρέμο, και δεν είναι ομάδα, είναι φίλοι του που θα έρθουν να τον τιμήσουν για τα 30 του χρόνια. Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθούν στη σκηνή η Μαντώ. Στο πρώτο του δίσκο, ο Αντώνης Ρέμος, στον πρώτο του δίσκο τότε και CD είχε κυκλοφορήσει, είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν τότε τα CD, το θυμάμαι αυτό το μπλε CD του Αντώνη. Η Μαντώ λοιπόν με το ντουέτο τους Εμείς, που από τους πρόποδες της γης, που είχε γίνει τεράστια επιτυχία. Η Κέτη Γαρμπή θα είναι μαζί του, ο Γιώργος Θεοφάνους, αν θα μπορούσε να λείπει ο Γιώργος Θεοφάνους, που μαζί έγραψαν κάποια από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ποτέ ο Αντώνης και κάποια από τα καλύτερα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών έχει γράψει ο Θεοφάνους. Οι Gypsy Kings, παρακαλώ, οι Gypsy Kings που συνεργάστηκαν και στο παρελθόν με τον Αντώνη, ο Snap, ο Mr. President, ο Hathaway, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς εδώ από την γειτονιά μας, ο Σέρβος Ζέλικο, η Δέσποινα Βανδύ, η φίλη του Δέσποινα Βανδύ, οι σπουδαίοι σολίστες του κλαρίνου, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Θάνος Γκιουλετζής του βιολιού και ο Μανώλης Καραντίνης, εξαιρετικός, στο μπουζούκι του. Και φυσικά, θα το έχετε ήδη ακούσει και αν δεν το έχετε ακούσει και τα ακούτε από μένα, θα είναι και ο Ροναλντίνιο, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και όπως είπε αστειευόμενος ο Αντώνης Ρέμος, δεν τον έφερα ως πρόεδρος του Ηρακλή να παίξει στον Ηρακλή το Ροναλντίνιο. Τον φέρνω τώρα να τραγουδήσουμε παρέα. Θα τραγουδήσει κιόλας ο Ροναλντίνιο. Θα παίξουν μαζί κρουστά, θα ανταλλάξουν και πάσες, μπαλίτσες. Και μας αποκάλυψε και κάτι έτσι. Του ξέφυγε και τον πιέσαμε κι εμείς και μας είπε ότι θα είναι και στο φινάλε της συναυλίας. Μάθαμε και πώς θα κλείσει λοιπόν η συναυλία. Θα κλείσει χορεύοντας το Ζορμπά ο Ρέμος με τον Ροναλντίνιο. Και είπε και πάλι αστειευόμενος: τι άλλο θέλετε να φέρω, τι άλλο θέλετε να κάνω, σπαθιά να καταπιώ, είπε ο Αντώνης Ρέμος. Ο Ροναλντίνιο, να σας πω ότι θα επισκεφθεί για πρώτη φορά στη ζωή του την Θεσσαλονίκη, με τον Αντώνη Ρέμο να τονίζει πως θα απολαύσει κάθε στιγμή που θα βρίσκεται μπροστά στον κόσμο και στην πόλη. Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το θέαμα. Θα υπάρχουν 30 γιγαντοοθόνες σε διάφορα σημεία της παραλίας για να μπορούν να βλέπουν όλοι. Θα υπάρχουν 120 κάμερες, 1200 drones. Φανταστείτε τι θα γίνει, ο ουρανός θα γεμίσει με drones. 1200 drones θα δώσουν το δικό τους στίγμα. Θα υπάρχει σόου πυροτεχνημάτων και πολλές άλλες εκπλήξεις που δεν θα είναι εκπλήξεις άμα αρχίσουν

Να τις λέω, κάποιες γνωρίζω, αλλά δεν θα τις πω. Οι 10 γιγαντοοθόνες λοιπόν και 30 κάμερες θα δώσουν έτσι την εικόνα παντού. Να σας πω ότι την βραδιά θα παρουσιάσει ένας κολλητός φίλος του Αντώνη Ρέμου, το γνωρίζουμε όλοι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και υπάρχει και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία, θα υπάρχει προσβασιμότητα στη συναυλία. Να σας πω επίσης ότι για τις ανάγκες της προετοιμασίας εργάζονται 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 θα είναι η μουσική και οι performers. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γιώργος Νανούρης, ο αγαπημένος μας Γιώργος Νανούρης, ενώ το βίντεο, τη σκηνοθεσία, την τηλεοπτική, για τη κινηματογραφική η βραδιά, την έχει αναλάβει ένας άλλος μέτρα του είδους, ο Στέφανος Σαρτίνη. Την παραγωγή υπογράφει η Galaxias Live Productions και μεγάλος χορηγός της συναυλίας είναι η ΔΕΗ. Είναι πολλοί οι χορηγοί και οι υποστηρικτές, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει ένα τόσο μεγάλο project, που καταλαβαίνετε μπορεί να είναι δωρεάν, είναι με ελεύθερη είσοδο για όλους, αλλά δεν είναι δωρεάν όλα αυτά που θα στηθούν και όλοι θα πληρωθούν φυσικά που θα δουλέψουν. Πληροφορίες λένε, δεν μας το είπαν επίσημα, αλλά εμείς μάθαμε ότι το κόστος όλου αυτού του εγχειρήματος έχει αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι καθόλου καταφρόνητο το ποσό. Είναι μια συναυλία ευρωπαϊκών προδιαγραφών και όπως είπε και ο Αντώνης, καλό είναι να γίνονται τέτοιες μεγάλες συναυλίες για να τις βλέπουν και στο εξωτερικό και να δουν πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους events και να ανοίξει ο δρόμος. Μακάρι, Αντώνη μου, να γίνει έτσι και να κρατήσουμε αυτό που είπες, ότι εμείς θέλουμε να έχουμε και να κρατάμε μόνο αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Διαφορετικές γνώμες μπορεί να έχουμε, αλλά θα συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε οτιδήποτε έχει να κάνει για το καλό της πόλης και για την προβολή της προς τα έξω.

τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα για μια παράσταση που ήρθε έτσι για τρεις μέρες από τη Δευτέρα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Μιλάω για την Στρίγκλα, που είναι βασισμένη φυσικά στο η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι του Σέξπιρ, αλλά αποκτά μια νέα σκηνική μορφή μέσα από τη σύγχρονη και ανατρεπτική ματιά του σκηνοθέτη του Δημήτρη Λιόλιου. Στη λιτή εκδοχή της για δύο ηθοποιούς, η κλασική κωμωδία μετατρέπεται σε ένα έντονο ψυχολογικό παιχνίδι γύρω από την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Παίζουν ο Δημήτρης Λιόλιος και η Αναστασία Χατζάρα. Για σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 και 4 στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, να το συνδυάσετε με μια βολτίτσα έτσι στο κέντρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-285-106 να σας δώσω διπλές προσκλήσεις να δείτε αυτή την ωραία παράσταση. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και στους κλειστούς χώρους. Δεν λέω χειμερινούς, βλέπετε ότι έχει να κάνει με χειμώνα, ξεκινάει έτσι, το αποφεύγω. Αλλά είναι κλειστός ο χώρος, κλιματίζεται εννοείται, είναι πολύ δροσερά, πολύ ωραία. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 2310-285-106, σας έχω διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ.

Συναυλίες ΔΕΘ συνέχεια και σήμερα υποδεχόμαστε δύο κορίτσια, δύο εξαιρετικές τραγουδίστριες, την Έλλη Κοκκίνου και την Ανδρομάχη, που φωτίζουν με τις λαμπερές παρουσίες τους τα Music Events Live στην Διεθνή Έκθεση, προσκαλώντας μας λοιπόν σε μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, λάμψη και ασταμάτητο ρυθμό. Δύο ξεχωριστές γυναικείες παρουσίες λοιπόν της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη, συναντιούνται σε αυτό το δυναμικό live εκεί κάτω από το τόξο της Χαν στην νότια πύλη της ΔΕΘ, όπου το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι συνδέεται με την pop ενέργεια και την νεανική διάθεση.

Δεύτερη μέρα δωρεάν συναυλιών στην Ανοπόλη. Αν θέλετε να ανηφορήσετε προς τα επάνω, να συναντήσετε το Ανόπολης Music Festival. Από το κατόφλι του Επταπυργίου λοιπόν μέχρι το μπαλκόνι του πύργου Τριγωνίου, η δεύτερη μέρα του Ανόπολης World Music Festival μετατρέπει ιστορικά σημεία της Ανοπόλης σε υπαίθριες μουσικές σκηνές. Το φεστιβάλ λοιπόν συνεχίζεται με τους μπάντα Τσιμέρα Τρίο, με τους Liquid Boys και Κοριέ, καθώς και με μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση αφιερωμένη στα τραγούδια των Ρωμά ως μαρτυρία ύπαρξης και συμφιλίωσης με το αβέβαιο. Θυμίζω ότι η είσοδος είναι σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη. Η δεύτερη μέρα λοιπόν συνεχίζεται με τέσσερις συναυλίες που κρατούν άμοιωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Στο κατόφλι του Επταπυργίου, στην Ναού Παναγίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου και στη Λεωφόρο του Όχι, στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου στην Επταπυργίου και το ίδιο εκεί στο μπαλκόνι και η τέταρτη συναυλία.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
6: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
6: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
8: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
12: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Μίκης Θεοδωράκης και Σταύρος Κουγιουμτζής, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μας μουσικής, συναντώνται σήμερα το βράδυ στο αφιέρωμα Βίη Παράλληλη που παρουσιάζεται στην Πλάζα Ρετσούς, στο πλαίσιο πάντα του Φεστιβάλ Παραθήνα Λος 2026. Αγαπημένα τραγούδια, σπάνιες μαρτυρίες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό φωτίζουν τη σχέση αλληλοεκτίμησης που υπήρχε ανάμεσα στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, να σας πω. Πολλές ελεύθερες free συναυλίες σήμερα για να επιλέξετε. Στην πλάση της Αρετσούς, λοιπόν, εκεί η Παραθήνα Λος, δίπλα στη θάλασσα, στις 9 το βράδυ, μια πολύ ωραία βραδιά με αυτούς τους δύο σπουδαίους, τους δύο ογκόληθους της ελληνικής μας μουσικής.

Στην έκθεση θα σας πάω πάλι και τη μαμανή χώρα η Ιαπωνία με πολλές παράλληλες δράσεις και σήμερα στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού με ελεύθερη είσοδο έχουμε από το Κιώτο στην Τούμπα, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία συναντά τον Πόντο, την Κρήτη και την Κύπρο. Μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την παράδοση και το χορό με ελεύθερη είσοδο και αυτή η εκδήλωση. Μια συνάντηση, μια ξεχωριστή συνάντηση λοιπόν πολιτισμών με φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κιώτο και χορευτικά σχήματα της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση «Από το Κιώτο στην Τούμπα, ένας κόσμος, ένας χορός» αναδεικνύει τον παραδοσιακό χορό ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, μνήμης και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Με σημείο αναφορά στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη, τα Χαλκίδια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και ψυχαγωγίας. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμής σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Μουσικές βραδιές, θέατρο σκιών, παραδοσιακή χορή, κινηματογραφικές προβολές, έκθεση ζωγραφικής αλλά και όπερα συνθέτουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο. Ξεκίνησαν την Κυριακή. Σήμερα έχει στην πλατεία Εμμανουήλ Παπάσου Αμπελοκήπους μουσικό πρόγραμμα και συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στην μνήμη λοιπόν του Γιάννη Χαλκίδη, του αγωνιστή που υπερασπίστηκε, όπως είπαμε, τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Μια παράσταση που έχει συζητηθεί πολύ, που αγαπήθηκε, έρχεται σήμερα για μια βραδιά στο Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Είναι η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη», που φέρνει στη σκηνή έναν έντονο πολιτικό και κοινωνικό θρίλερ γύρω από την δημοσιογραφία, την εξουσία και τα όρια της αλήθειας. Είναι το έργο των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, την υπόθεση Βασίλη Τσιρόνη. Για δεύτερη χρονιά παίζει αυτό το δημοσιογραφικό δράμα, που με αφορμή την αληθινή ιστορία αυτού του ασυμβίβαστου γιατρού, του Βασίλη Τσιρόνη, στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, κέρδισε το θέατρο αφιλοκοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομορεαλισμό αλλά και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης.

λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα, κυρίες και κύριοι. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος, δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε σοβαρή κατάσταση αλλά αιμοδυναμικά σταθερή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 29χρονη που τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο με λεωφορεία του ΑΣΤ και τον ΚΤΕΛ στη Νέα Πολύ. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πέσει πάνω στη στάση και να τραυματίσει συνολικά 4 γυναίκες. Σε ανακοίνωσή του, ο ΑΣΤ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την κυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία δημοσιογράφων, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αύριο θα επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της ΔΕΘ. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το δυστύχημα στα Τέμπη με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημητρίου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη. Οι οικογένειες αναφέρθηκαν στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήσαν τα δημοσιεύματα περί παράνομου φορτίου και πολιτικών διασυνδέσεων, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης για τα 57 θύματα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην Υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Ο ίδιος έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του πρώην βουλευτή και ο ένας εκ των κατηγορουμένων το χτύπησε με κοντάρι 3 φορές με αποτέλεσμα ο πρώην Υπουργός να πέσει στη θάλασσα. Στα διεθνή, την νομική οδό επέλεξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταθέτοντας αγωγή κατά της εφημερίδας Χαρέτζ, αιτία δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον είχε προειδοποιήσει τηλεφωνικά για την επίθεση της Χαμάς λίγο πριν την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδές ρεπορτάζ με προεκλογικά κίνητρα. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε χώρο αποθήκευσης όπλων κοντά στη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, στο χώρο φυλάσσονταν όπλα και πολεμικό υλικό που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

είμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και στο απογευματάκι της Τετάρτης, της μεσούσης της εβδομάδας. Αυτής της εβδομάδας που έχει πολλά ωραία συναρπαστικά. Έχει διεθνή έκθεση, έχει κάποιες ωραίες παραστάσεις που επιστρέφουν ή που έρχονται για πρώτη φορά έτσι αυτή την εβδομάδα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα τις δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Έχει διεθνή έκθεση, έχει συναυλία Αντώνη Ρέμου και τι δεν έχει. Είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας, Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6, έχουμε και άλλα πολλά ωραία να δούμε και να πούμε.

ετών, μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία μάλιστα με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Κλείνει και αυτό στα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Στη Μονή Λαζαριστών λοιπόν, μία από τις πιο ιδιαίτερες και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 3 δεκαετίες πορείας στη δισκογραφία μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό όσο αυτό.

Μοναδικός Λάμπρος Φυσφής για μια μοναδική stand-up comedy παράσταση σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης. Ο δημοφιλής Λάμπρος, ο αγαπημένος Λάμπρος Φυσφής, με την stand-up comedy παράσταση «Πολύ καλύτερα τώρα». Έναν απολαυστικό μονόλογο γεμάτο αυτοσαρκασμό, εύστοχες παρατηρήσεις και καταστάσεις στις οποίες όλοι λίγος πολύ αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Η καθημερινότητα, ο γάμος, η γονεϊκότητα, η κρίση των 40 μετατρέπονται σε ανεξάντλητη πηγή γέλιου μέσα από την χαρακτηριστική ματιά του Λάμπρου.

Το έκτο θηροπορεινό φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια έτσι πολύ ωραία σειρά εκδηλώσεων, όλες με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ψυχαγωγίας, συνάντησης αλλά και πολιτιστικής έκφρασης στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, μια σκηνή πολιτισμού, δίνει στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μουσικές συναυλίες διαφορετικού ύφους, θεατρικές παραγωγές για παιδιά και ενήλικες, καθώς και βραδιές stand-up comedy. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης αλλά και στην πλατεία Ευόσμου. Το φετινό πρόγραμμα λοιπόν, που συνδυάζει αγαπημένους καλλιτέχνες αλλά και τοπικά μουσικά σχήματα, από την blues μουσική και το ελληνικό τραγούδι μέχρι το σύγχρονο θέατρο, το χιούμορ και τις παιδικές αφηγήσεις, η διοργάνωση Ταράτσα στα Δυτικά 2026 απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα μένου, ορφαίνοντας δε τις φθινοπορεινές μας βραδιές στη Θεσσαλονίκη.

Είναι η τρίτη, τέταρτη εκδήλωση που σας λέω σήμερα με ελεύθερη είσοδο και όμως ναι, είναι άλλη μια εκδήλωση και μάλιστα εξαιρετική στο Φράγμα της Θέρμης, θα πρέπει να πάτε λίγο παραέξω βέβαια. Θοδωρής Βουτσικάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου σε αυτή την εξαιρετική παράσταση, την οποία την έχω δει, συναντιούνται λοιπόν στο Θέρμη Φέστιβαλ 2026 με την παράσταση, τη μουσική παράσταση «Με αυτόν τον έρωτα», εκεί στην υπαίθρια σκηνή στο Φράγμα της Θέρμης, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό, μια δίωρη σκηνική εξομολόγηση αφιερωμένη στον έρωτα, όπου αγαπημένα τραγούδια, ποίηματα αλλά και κείμενα συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά με την ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια αλλά και αφήγηση επί σκηνής της Λίνας Νικολακοπούλου. Και μόνο να βλέπεις την Λίνα να αφηγείται, να σου λέει αυτά τα υπέροχα ποίηματα που μιλούν για τον έρωτα και ο Θοδωρής με την υπέροχη φωνή του να συνοδεύει, είναι μια μαγική βραδιά. Η είσοδος λοιπόν είναι ελεύθερη, γίνεται με δελτία εισόδου. Η συναυλία συμμετέχει στις μουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Θέρμης Δρόμενα 2026.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Σας λέω όλες αυτές τις μέρες για αυτή την υπέροχη έκθεση που λειτουργεί στο Μόμους για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Και να σας πω σήμερα ότι ξεκίνησαν και οργανωμένες ξεναγήσεις που φωτίζουν σημαντικούς σταθμούς, πρωτοποριακές ιδέες και τεχνολογικές εξελίξεις ενός ολόκληρου αιώνα σε αυτή την επαιτειακή έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον που θα την βρείτε στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ένα συναρπαστικό ταξίδι λοιπόν στο χρόνο που θα έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε με την καθοδήγηση ειδικών στη διαδρομή ενός θεσμού που συνδέθηκε ως ολίγη με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική εξέλιξη όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά της χώρας γενικότερα. Μέσα από την σύγχρονη μουσιολογική προσέγγιση της έκθεσης, οι ξεναγήσεις αποκαλύπτουν ιστορίες, ανθρώπους και καινοτομίες που διαμόρφωσαν την φυσιογνωμία της ΔΕΘ. Το παρελθόν λοιπόν συνομιλεί δημιουργικά με το παρόν και το μέλλον, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τα 100 χρόνια ζωής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

τα Cinema Nights by the Pool στο Hyatt Regency μας κράτησαν συντροφιά όλο το καλοκαίρι και ρίχνουν αυλαία σήμερα. Είναι η τελευταία βραδιά με την ταινία The Birthday Party, το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη και γυρισμένη στην Ελλάδα. Η ταινία του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ μιλάει για τα σοκαριστικά μυστικά και ψέματα που έρχονται στην επιφάνεια με φόντο την πιο πολυτελή γιορτή. Κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970, στο Ιόνιο, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας ο Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία λοιπόν που ρίχνει αυλαία, έτσι χλιδάτα και ωραία, δίπλα στην πισίνα στο Hyatt Regency, με πολύ ωραία comfort food και finger food και ποτά και κοκτέιλ. Μια πολύ ωραία και δροσερή πρόταση για σήμερα το βράδυ.

Δυστυχώς μια είδηση που διαβάζω μόλις τώρα και έπεσε σαν βόμβα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πριν από λίγο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι. Λένε οι πρώτες πληροφορίες, από ανακοπή εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Μόλις βγήκε η είδηση. Είναι σοκαριστικό, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Μόλις έχουμε νεότερα, φυσικά θα σας ενημερώσουμε.

Δυστυχώς την διασταυρώσαμε και ακόμη μια φορά την είδηση. Ξέρετε, όταν ακούς κάτι τέτοιο και προέρχεται από δύο πηγές μόνο, το ψάχνεις και το ξαναψάχνεις, δεν θες να το πιστέψεις. Σε ηλικία 54 ετών, πριν από λίγο έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Δεν μπορώ να το πιστέψω.

Οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο. Μαθαίνουμε ότι μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Ελπής σε ημιθανή κατάσταση. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά αυτό δεν στάθηκε δυνατό. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων σε ηλικία 54 ετών, πολύ νωρίς και πολύ βιαστικά. Γιώργο, καλό ταξίδι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές, δεν είναι πια μαζί μας. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια, εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Εξέπνευσε πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών. Δεν θα πω τίποτε άλλο, δεν... Μόνο θα σας αποχαιρετήσω με ένα καλό κατεβόδιο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 54 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Έπειτα από ανακοπή καρδιάς, ο καλλιτέχνης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σώσουν. Σε σοβαρή κατάσταση, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 29χρονη που τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο με λεωφορεία του ΑΣΤ και τον ΚΤΕΛ στη Νεάπολη. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει πάνω σε στάση και να τραυματίσει συνολικά 4 γυναίκες. Σε ανακοίνωσή του, ο ΑΣΤ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ η τροχέα διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Ποινές επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε 7 από τους 10 κατηγορούμενους για πολυσχηδές κύκλωμα ηλεκτρονικών απατών. Η δράση του την περίοδο 2018-19 προκάλεσε ζημιά άνω των 175.000 ευρώ σε δεκάδες πολίτες. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να προμηθεύονταν από το Dark Web κλεμμένα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα και παρακάμπτοντας δικλείδες ασφαλείας αποκτούσαν πρόσβαση σε λογαριασμούς θυμάτων, μεταξύ των καταδικαστέντων ένας πρώην ιερέας και ένας αστυνομικός. Οι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Δωρεάν μετακινήσεις με τα αστικά λεωφορεία εξασφαλίζει και για τη νέα σχολική χρονιά ο ΟΣΕΔ για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων του νομού Θεσσαλονίκης, έπειτα από σύμβαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Φέτος προβλέπεται να διατεθούν περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ενώ οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να φορτίσουν το κουπόνι στην κάρτα «Θες κάρτ μόνο μία φορά» στην αρχή της χρονιάς. Αύριο θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας θα γίνει η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Στις 4.30 το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το δυστύχημα στα Τέμπη με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημητρίου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη. Οι οικογένειες αναφέρθηκαν στα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησαν τα δημοσιεύματα περί παράνομου φορτίου και πολιτικών διασυνδέσεων, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης για τα 57 θύματα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στους στρατιώτες στα σύνορα με τη Συρία, τόνισε πως η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, εκτιμώντας ότι ολόκληρος ο περιφερειακός άξονας των συμμάχων της χώρας οδεύει προς την κατάρρευση. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων κοντά στη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Στον χώρο φυλάσσονταν όπλα και πολεμικό υλικό που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθέας.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την

0: Φέτος για την ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη είναι η επιστροφή του Ηρακλή στην Super League, και όχι μόνο η επιστροφή του Ηρακλή, η δυναμική επιστροφή του Ηρακλή στην Super League, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα είναι άκρως εθαρρυντικά για τους κυανόλευκους. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε με μια σημαία του Ηρακλή και βέβαια του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, το Φανή του Τζιάρη, ο οποίος έχει συνδυάσει τη ζωή του και την ποδοσφαιρική του καριέρα με τον Γυραιό. Φάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια καλή επιστροφή προς το παρόν. Ο Ηρακλής είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Έλειπε τόσα χρόνια από την Α' Εθνική και φαίνεται ότι επιστρέφει δυναμικά, παρότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σύγκριση με εκείνη την σπουδαία ομάδα της δεκαετίας του 80 και του 90 που και εσύ ήσουν βασικός πρωταγωνιστής. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα οικονομικά έχουν ξεφύγει γενικότερα, όμως με αυτή την ομάδα που έχει ο Ηρακλής τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά, και θέλω να μου πεις την δική σου άποψη.
1: Ναι, το πρόλογο είναι ότι τον αναγκάσαν πρώτα τον Ηρακλή να φύγει την φυσική του θέση, και όχι ότι έφυγε από μόνος του, γιατί τον ρίξαν και τις τρεις φορές που έχει πέσει ο Ηρακλής. Αυτό παρένθεση για να τα θυμόμαστε όλα. Δεύτερον, ο Ηρακλής η επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στην Α' Εθνική σίγουρα δεν είναι εύκολη. Όταν λείπεις τόσα πολλά χρόνια και δημιουργείς μια ομάδα από το πουθενά και με τόσα πάρα πολλά προβλήματα που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι θετικό το ξεκίνημα του Ηρακλή. Πιστεύω ότι πήρε έναν πολύ σοβαρό προπονητή που πρέπει να τον αφήσουμε να δουλέψει, να κάνει αυτό που θέλει και να περάσει την φιλοσοφία του έτσι όπως την είχε και στην Ιταλία. Νομίζω ότι ο Ηρακλής δείχνει στην αρχή της σεζόν, εκτός από το μάτς με την ΑΕΚ, όπου και πάλι προσωπικά λάθη επιτρέψαν την ΑΕΚ να κερδίσει με τόσο μικρό σκορ, νομίζω ότι παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο, μια στιβαρή ομάδα, σίγουρα ανέτοιμη τελείως. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνει οι παίκτες που έχουν έρθει, γιατί βλέπω ότι έχουν γίνει καλές επιλογές παικτών, και νομίζω ότι σίγουρα ήρθαν και δύο άλλοι καινούργοι οι οποίοι δεν έχουν παίξει ακόμα, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός ο Ηρακλής θα δείχνει καλύτερο πρόσωπο και νομίζω ότι θα παίξει και πολύ καλύτερη μπάλα.
0: Φάνη, ο κόσμος θυμίζει τον παλιό Ηρακλή, γιατί έδωσε εντυπωσιακό παρόν και στο Πανθεσσαλικό. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας ο Ηρακλής, είχε 2.500 Ηρακλειδείς εκεί. Πήγε και στην Τρίπολη, δεν έχει πάει ακόμα στο Καφτατζόγλιο γιατί δεν είναι έτοιμο ο Κλωοτάπητας, και αυτό καθιστά ακόμα πιο σπουδαία μέχρι τώρα την πορεία, γιατί έχει παίξει 3 μάτς στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο, όλα εκτός έδρας.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που έπρεπε ήδη να έχει λυθεί. Οι αποσχέσεις μείναν υποσχέσεις. Απλά καθυστέρησε πάρα πολύ το γήπεδο. Ευελπιστώ ότι την επόμενη αγωνιστική που θα παίξουμε εντός έδρας να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, να γυρίσουμε στη φυσική μας έδρα και να παίξουμε και ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα. Ο κόσμος δεν έφυγε ποτέ από την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε ότι την ακολουθεί παντού, και νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου και πρέπει όλοι να πηγαίνουν στο γήπεδο για να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί γίνεται μια καλή προσπάθεια και πρέπει να αποδείξουμε ότι ο Ηρακλής είναι Ηρακλής και όχι ήρθε στην Α' Εθνική για να υπάρχει, γιατί για να διεκδικεί.
0: Φάνη, καθαρά αγωνιστικά, αυτή η νέα ομάδα που ξεκίνησε σεμνά, με ένα πολύ σπουδαίο προπονητή όμως, με ένα πολύ βαρύ βιογραφικό, έχει κάτσει στον αναμόρφωση την Νάπολη στη μετά εποχή Μαραντόνα, κάθισε στον πάγκο της Ίντερ, δεν είναι λίγα πράγματα αυτά, άρα η ικανότητά του είναι αποδεδειγμένη. Αυτή η σεμνή επιστροφή, πώς βλέπεις την ομάδα που έχει φτιάξει ο Ματζάρη, καθαρά αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, με την εμπειρία σου?
1: Κοίταξε, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρυφεί η ομάδα καθαρά αγωνιστικά, γιατί βλέπεις ότι ήρθαν τελευταία στιγμή αρκετοί παίκτες, είδαν ότι λείπουν κάποια στοιχεία από την ομάδα, κάναν κάποιες άλλες μεταγραφές, ήρθαν και άλλοι παίκτες. Νομίζω ότι πάλι θα γίνει επιλογή μέχρι τον χειμώνα. Ο προπονητής θα κρίνει αναλόγως το υλικό που έχει, το τι θα χρειαστεί η ομάδα. βλέπουμε ότι το αμυντικό της σύστημα είναι πάρα πολύ καλό.

0: Πιστεύω ότι ο Ματσάρη, έτσι όπως ήταν και στην Νάπολη, θέλει να εκτιμήσει στους παίκτες αυτή τη φιλοσοφία των γρήγορων αντιπιθέσεων. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει, έχει τους παίκτες αυτή τη στιγμή. Απλά πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορέσει η ομάδα να παίξει το καλό ποδόσφαιρο που θα θέλουν και οι φίλοι να βλέπουν. Απλά δείχνει μια στιβαρότητα, μια πολύ ψύχρινη ομάδα με αγωνιστικό προφίλ το οποίο θέλει να περάσει ο Ματσάρη, και νομίζω ότι ακόμα οι παίκτες προσπαθούν να μάθουν αυτά που θέλει ο προπονητής. Θα μας το δείξει το μέλλον μετά από κάποια μάτσα.
1: Mm-hmm. Φάνη, βέβαια παίζουν και ένα απαιτητικό σύστημα, αυτό το 3-4-3 με τους τρεις τόπερ πίσω, το 5-4-1, 3-5-2 όπως θες πες το. Είναι ένα πολύ απαιτητικό σύστημα και μάλιστα το είπαν και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, ότι ακόμα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό το σύστημα ή όπως όλα τα συστήματα στο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχουν αυτοματισμοί οι οποίοι γίνονται με το καιρό. Πρέπει οι παίκτες να είναι αρκετό καιρό μεταξύ τους. Σκέψτε ότι πιστεύω εγώ πριν από 2 εβδομάδες οι παίκτες ξέραν το όνομα μεταξύ τους. Άρα πρέπει να δεθεί η ομάδα, να μάθει ο ένας τον άλλον τις ελλείψεις του κάθε παίκτη, ο καθένας συμπαίκτης, να ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα θέλω του. Ο προπονητής θα πάθει τους παίκτες καλύτερα, θα μπορεί να δει ποιοι παίκτες ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλει να πετύχει. Πιστεύω ότι το σύστημα έτσι όπως το ξεκινάει ο Ματσάρη είναι όπως στη Νάπολη παλιά, αν θυμάστε πως έπαιζε η Νάπολη, με άλλους παίκτες φυσικά με κάτι τεράστια ονόματα. Ναι. Νομίζω ότι εν τούτης η φιλοσοφία του αγωνιστικού προφίλ της ομάδος είναι αυτή που θέλει να δείξει ο Ματσάρη με τον τρόπο που ξεκινάει. Νομίζω ότι θα το πετύχει. Δεν έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απλά πιστεύω ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και θα χειροκροτούμε την κάθε προσπάθεια, γιατί βλέπω ότι γίνεται μια πολύ πολύ καλή προσπάθεια.
1: Αυτή η πορεία, Φάνη, θα έχει σκαμπανεβάσματα. Είναι λογικό, είναι η επιστροφή μετά από 9 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα μπάτζετ των μεγάλων ομάδων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Θα έχει σκαμπανεβάσματα. Χρειάζεται υπομονή, πιστεύει. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει στον κόσμο, αλλά και στη διοίκηση. Χρειάζεται υπομονή για να στηθεί αυτή η ομάδα και πάλι σε υγιείς βάσεις.
0: Αυτονόητο είναι να χρειάζεται αρκετός χρόνος, υπομονή και εκ μέρους της διοίκησης και εκ μέρους των φιλάθλων. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε τα καλά αποτελέσματα. Θα δούμε ότι τα μπάτζετ, ας πούμε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μόνο που μπήκε στο Champions League έχει 20 εκατομμύρια έσοδα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά με τις άλλες ομάδες, τι δυνατότητες έχει η κάθε μεγάλη ομάδα. Άρα εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μια ομάδα ικανή να αντιμετωπίσει τις λεγόμενα πλούσιες ομάδες αυτή τη στιγμή με μεγάλα budget, με πολύ μεγάλα ονόματα. Άρα πρέπει να κάνεις μια πολύ συμπαγή ομάδα με παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής πάντα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, θα συνεχίσει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι τέτοια και δεν έχει να φοβηθεί κανέναν.
1: Η άποψή σου για τον Ματζάρη ποια είναι? Προφανώς ότι θα πρέπει να μείνει για καιρό για να παράξει και έργο, γιατί οι ικανότητες του είναι αποδεδειγμένες.
0: Κοίταξε, ένας προπονητής κρίνεται πάντα από τα αποτελέσματα. Και ο ίδιος θέλει να πετύχει αποτελέσματα και ο ίδιος θέλει να πετύχει αυτό που έχει κάνει. Πιστεύω ότι ήρθε εδώ όχι από τυχαία. Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να γεννήσει μια ομάδα. Τώρα το να κρίνουμε εμείς το Ματσάρη θα είναι σε εισαγωγικά γελίο, γιατί έχει τόσο βαρύ όνομα το οποίο τι να κρίνουμε εμείς την ποιότητα σαν προπονητής. Νομίζω ότι θα κάνει τα πάντα για να πετύχει στον Ηρακλή.
1: Ναι, αγαπάει και πολύ την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το κίνητρο. που ήρθε Φάνη. Και τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί και ο Ηρακλής στη δική σας εποχή, στην εποχή των πολύ μεγάλων ομάδων του Ηρακλή, είχε σπουδαίους προπονητές πάντα.
0: Ναι, νομίζω ότι πάντα ο Ηρακλής είχε καλούς προπονητές. Πάντα φέρναμε καλούς προπονητές, καλά ονόματα. Τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ένα πάρα πολύ βαρύ όνομα. Αν κρίνω από όλους τους προπονητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι το πιο βαρύ όνομα, ο Ματσάρη.
1: Ναι, όντως. Με βάση το βιογραφικό, πράγματι.
0: Ακριβώς. Και τις επιτυχίες που έχει κάνει. Άρα πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να περιμένουμε, να έχουμε υπομονή και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Σίγουρα θα ζητήσει και μια ομάδα, δημιουργείται και από 5 παίκτες. Ο Ματσάρη, αν δεν έχει εργαλεία, ό,τι και να κάνει, θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Άρα πρέπει να βοηθηθεί και από τη διοίκηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση έχει κάνει τις κινήσεις, θα κάνει και άλλες κινήσεις και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο ποθητό στόχο.
1: Φάνη, πόσο μεγάλη θα είναι η βοήθεια του κόσμου όταν θα ανοίξει το Καφτατζόγλιο του Ηρακλή, που είναι διψασμένος για μεγάλα παιχνίδια, για τα παιχνίδια τα οποία αρμόζει, ας πούμε, να συμμετέχει ο Ηρακλής απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες Super League.
0: Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ την Ηρακλή. Νομίζω ότι θα επιστρέψει στο γήπεδο. Πιστεύω ότι σίγουρα διψάει να δει τα μεγάλα μάτς. Έχει κουραστεί τόσα χρόνια στην αφάνεια. Θα θέλει να δείξει ότι η ομάδα μας κακώς δεν βρισκόταν τόσα χρόνια εκεί. Άρα ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο για να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Και βλέπεις και οι ίδιοι παίκτες κάθε φορά λένε για τον κόσμο του Ηρακλή. Ακόμα και ο προπονητής μιλήσει για τον κόσμο του Ηρακλή. Χάρηκε δηλαδή που στον Βόλο ήταν τόσο πολύ. Άρα νομίζω ότι όλοι μαζί, κόσμος, ομάδα και διοίκηση, θα καταφέρουμε αυτό που επιθυμούμε.
1: Κλείνοντας, Φάνη, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του νέου Ηρακλή να σταθεροποιηθεί προφανώς φέτος στην Α' Εθνική και από τη νέα χρονιά και στη συνέχεια να προσπαθήσει να αποκτήσει και πάλι τη λάμψη που είχε στο παρελθόν, αγωνιστικά εννοώ.
0: Κοίταξε, ο στόχος είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί περισσότερο τη φετινή χρονιά. Όταν δημιουργείς μια καινούργια ομάδα, σκέψε ότι κρατήσει αυτή τη στιγμή και 20 καινούργιους παίκτες, οι οποίοι βρεθήκαν ξαφνικά στην ομάδα εδώ και ένα μήνα. Άρα το να δημιουργήσει μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι όπου μπορούμε να φτάσουμε, θέλει να φτάσουμε. Το να στεριοποιηθούμε στην Αλφα Εθνική δεν το συζητάω. Ή θα είσαι τουλάχιστον στην Αλφα Εθνική, ποτέ δεν έφυγε. Τον διώξανε, δεν έφυγε, άρα νομίζω ότι δεν το συζητάω για αυτόν τον λόγο. Θέλω να ο Ηρακλής είναι ομάδα που διεκδικεί πάντα. Άρα νομίζω ότι θα φτάσει στο επίπεδο αυτό πάλι.
1: Φάνη, πριν σας αποχαιρετήσω, τις υπόλοιπες ομάδες στο πρωτάθλημα, πώς τις βλέπεις, ποια είναι η άποψή σου?
0: Εκτός από την ΑΕΚ που δείχνει έτοιμη αυτή τη στιγμή και φαίνεται στον τρόπο παιχνιδιού και χθες που την είδα, νομίζω ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλες οι άλλες ομάδες ψάχνουν την ταυτότητά τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς παίκτες, ο Παναθηναϊκός πολλούς παίκτες, ο ΠΑΟΚ άλλαξε τα πάντα. Ο Άρης προσπαθεί να δημιουργήσει και αυτός μια στιγμή ομάδα και νομίζω ότι φέτος θα τα καταφέρει. Άρα θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Με πρώτο λόγο την ΑΕΚ, από άποψη ότι δεν μιλώ για να πάρει την πρωτάθλημα όχι, απλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έγινε ένα κλικ πάνω από τις άλλες ομάδες.
1: Φάνησε.
0: Από εκεί και πέρα, οι μικρές ομάδες, οι λεγόμενες ας πούμε, όλες είναι πολύ δυνατές. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει μάτι το οποίο είναι εύκολο σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή και η ΑΕΚ ακόμα που θα παίζει με μικρές ομάδες, όλοι οι παίκτες άρχισαν να τρέχουν, όλες οι ομάδες τρέχουν πολύ, είναι πολύ συμπαγείς και δεν είναι εύκολο το να κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα.
1: Δεν υπάρχει αδύναμος κρίκος, λες, από τις ομάδες της κάτω εννοώ.
0: Σε επίπεδο παιχτών υπάρχει διαφορά, σε επίπεδο ομάδων υπάρχει διαφορά, αλλά το να κερδίσει μια ομάδα μεγάλη, λεγόμενη τις μικρές, πρέπει να υδρώσει πάρα πολύ και αν δεν τρέξει πάρα πολύ, νομίζω ότι οι μικρές ομάδες έχουν τύχει.
1: Και το θετικό είναι βέβαια ότι και πάλι η ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη έχει 3 εκπροσώπους και θα ζει στα μεγάλα ντέρμπι από το παρελθόν, τα οποία εσύ τα έχεις φάει με το κουτάλι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ποδόσφαιρο της πόλης, Φάνη.
0: Λογικό είναι αυτό. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι πάντα δυνατές και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
1: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.

Ήταν ο Φάνης Τουζιάρης. Είχαμε μια συζήτηση για την αρχή του Ηρακλή στο πρωτάθλημα, για το ξεκίνημά του που ήταν άκρος ενθαρρυντικό μετά από 9 χρόνια απουσίας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε άλλη μια μεταγραφή, την απόκτηση, πρωί έγινε αυτό, του Κρίστιαν Γιάκιτς, του 29χρονου Κροάτη αμυντικού χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Augsburg με τη μορφή δανεισμού. Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει για τον μονοετή δανεισμό του Γιάκιτς 500.000 ευρώ στην Augsburg ως ενίκιο, και προβλέπεται συμφωνία επίσης και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γιάκετς, ο οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση ήδη σήμερα με τον, με τον ΠΑΟΚ, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας για το κυριακάτικο ντέρμπι με αντίπαλο τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9 η ώρα θα είναι η σέντρα του τοπικού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παραταχθεί στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη με πολλές απουσίες. Είναι εκτός η ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλης, Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος, και η απουσία του Χατζηδιάκου είναι πολύ σημαντική. Δεν θα προλάβει το ντέρμπι, άρα θα παίξει υποχρεωτικά σχεδόν ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη, αποκτηθέντας ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει περίπου 3-4 μέρες στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, χρειάζεται χρόνος για να ενσωματωθεί στο σύστημα του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη και κομβική θέση όπως είναι αυτή του στόπερ. Δεν υπάρχουν όμως άλλες επιλογές στα χέρια του Λύση. Η επόμενη επιλογή είναι ο νεαρός Μπαταούλας. Θα είναι εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο να παίξει, να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε δύο διαδοχικά ντέρμπι. Και από ό,τι φάνηκε κιόλας και στο ντέρμπι του ΆΚΑ, ήταν αρκετά τρακαρισμένος και αγχωμένος, και η απειρία του αποδείχθηκε και στην φάση του πέναλτι, στο οποίο επέπεσε στην μονομαχία με τον Τετέι. Είναι ένα ταλαντούχο παιδί, αλλά δεν μπορεί να το βάζει σε δύο ντέρμπι συνεχόμενα. Μπορεί να τον κάψεις, που λέμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.

Και βέβαια, παρότι η εκπομπή είναι αθλητική, οφείλουμε να αναφέρουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μια είδηση κεραυνός ενεθρίας, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας τραγουδιστής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν το θάνατό του.

0: Αιτία ανακοπή. Η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας. Συνεχίζουμε με τα τεκτενόμενα στο ποδόσφαιρο και το τι επίκειται, καθώς ο Άρης έχει αύριο αγώνα κυπέλου στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Και βέβαια στο μυαλό του Γρηγορίου είναι τα δύο παιχνίδια, πακέτο, δηλαδή αυτό με τον Αστέρα αύριο, 6 παρατέταρτο η σέντρα, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι σημαντικό παιχνίδι γιατί ο Άρης χρειάζεται τη νίκη προκειμένου να βρεθεί στην πρώτη τετράδα και να περάσει κατευθείαν στους 8 της διοργάνωσης. Αλλά πιο σημαντικό ακόμα είναι το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Άρα αναγκαστικά, επειδή μεσολαβούν μεταξύ των δύο αγώνων μόλις 4 ημέρες, θα κάνει rotation ο Γρηγορίου με το βάρος βέβαια της σκέψης του και των επιλογών του να πέφτει στον αγώνα τον Κυριακάτικο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Άρα είναι και ένας γρίφος η εντεκάδα που θα παρατάξει στην Τρίπολη. Είχαμε βέβαια και την έναρξη του ποδοσφαιρικού υπερθεάματος, ενώ αναφέρομαι στην πρώτη αγωνιστική του Champions League, όπου τα αποτελέσματα ήταν λίγο πολύ φυσιολογικά, δεν είχαμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Είχαμε όμως πολύ ωραία παιχνίδια και από εδώ και πέρα όσο περνάει η σεζόν θα γίνονται ακόμα καλύτερα τα μάτς από άποψη ποιότητας αλλά και ενδιαφέροντος, καθώς ήταν μόλις η πρώτη αγωνιστική. Μπρίζε, Άστον Βίλα 2-3, μεγάλη νίκη για τους Άγγλους. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Champions League, πήρε την νίκη, πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το 1-0 απέναντι στην αυστριακή ΛΑΣΚ από το Λίντς, πρωτοεμφανιζόμενη στο Champions League, η League Phase του Champions League. Real Inter 2-1, σε ένα μάτς λίγο μαγική εικόνα θα έλεγα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο οι Ιταλοί είχαν τις ευκαιρίες, η Real έβαζε τα γκολ αξιοποιώντας τραγικά λάθη στην άμυνα της Ίντερ. Το δεύτερο που ήταν πιο ισορροπημένο είχαν και οι δύο ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ίντερ μείωσε και θα μπορούσε κιόλας να ισοφαρίσει στο τέλος. Αλλά ο Κουρτουά ήταν κέρβερος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως και στα περισσότερα βέβαια. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Η Ντόρτμουντ η οποία κέρδισε χωρίς τον Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Και να πω εδώ κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και πολύ θετικό, ότι οι πρώτες εκτιμήσεις ιατρικές από τις πρώτες εξετάσεις, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα, είναι ότι το πρόβλημά του στο κυκλοφορικό οφείλονταν σε αφυδάτωση. Άρα δεν έχει σχέση με κάποια καρδιακή ενόχληση, κάποιο καρδιακό πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη με τον μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, μοιάζει έτσι με μια αρχαιοελληνική τραγωδία για τους Γερμανούς, να τους χάσουν και τους δύο. Τελικά ο Καρέτσας μάλλον φαίνεται ότι επανέρχεται πολύ γρήγορα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ, η οποία νίκησε την Βιγιαρεάλ που μείωσε το σκορ προς το τέλος δηλαδή, και στο τέλος απείλησε κιόλας να ισοφαρίσει. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, εδώ έχουμε ξεκάθαρη νίκη τη City. Λίλ Μπέτις 2-3, σε ένα μάτς πάρε βάλε νίκησαν οι Ισπανοί, με δύο ομάδες που αντιμετώπισε πέρυσι ο ΠΑΟΚ στο Europa League και μάλιστα τις κέρδισε κιόλας. Και σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα με μεγάλα παιχνίδια εξίσου. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 8 παρατέταρτο, Στουτγκάρδη Βίκινγκ, από την Νορβηγία η Βίκινγκ, το λέει και το όνομά τους βέβαια, που αλλού θα μπορούσε να είναι, μια ομάδα που τη λένε Βίκινγκ. 8 παρατέταρτο η σέντρα και σε αυτό το παιχνίδι στην Στουτγκάρδη, στην Γερμανία. Και στις 10, Παρίς Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ, Αθλέτικο Μαδρίτης, πολύ ωραίο μάτς. Σπόρτινγκ Γαλατά Σεράι, επίσης καλό μάτς. Και Νάπολη Άρσεναλ, σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Και την Πέμπτη τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και το τριήμερο κλείνει. Στις 8 παρατέταρτο Αϊτχόβεν, Σαχτάρ Ντόνεσκ, Φενέρμπαχτσε, Ρώμα. Και στις 10 Μπάγερ, Μπόρτο Γκλίμπτ, Μάστερ Γιουνάιτεντ, Σαμπάχ από το Καζακστάν, Σλάβε Πράγας, Λανς και Κόμο. Κόμο, νομίζω πρωτοεμφανιζόμενη κι αυτή, με την Λειψία. Περισσότερα θα μας πει ένας λάτρης και γνώστης του ξένου ποδοσφαίρου, ο Γιάννης Χατζιωαννίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάγη. Καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Είναι σίγουρο ότι θα μας δει στην απορία αν η Κόμο παίζει για πρώτη φορά στο Champions League.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω για τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων. Mm-hmm. Είναι και η Λίμνη Κόμο εκεί.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Ναι, μ' ακούσακι.
0: Ναι, ναι, είχαμε μια διακοπή, κάτι έγινε το τηλέφωνο, ώστε του πρέπει να το ξαναπείς από την αρχή.
1: Α, όχι, εντάξει, μικρό το κακό, έλεγα μήπως δεν ακούγομαι. Λέω για τους οπαδούς των αντιπάλων της Κόμο, γιατί εκεί είναι η Λίμνη Κόμο, mm-hmm. ένα από τα πλέον διάσημα μέρη του πλανήτη. Έχουν σπίτι και οι φίρμες οι μεγάλες, Κλούνεϊ και λοιπά. Γυρίστηκε μια φοβερή σκηνή εκεί. Παίζει για πρώτη φορά, ναι. Παρακάμπτοντα τα θηρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου που παραπέουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λες αμέσως καμπιονάτο, πας αμέσως, ξεκινάς με Γιουβέντους, ας πούμε, αμέσως.
0: Πάει αυτή.
1: Πας σε Μίλαν, ναι, ναι. κλπ. Για τη Λίβερπουλ που είπες, για το Λίβερπουλ Ατλέτικο που είναι ματσάρα πραγματικά, πολύ μεγάλο μάτσα, θα το δω απόψε. Τη Ρεάλ την είδα λίγο χθες. Ο Κουρτουά ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, έπρεπε να χάνει η Ρεάλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από την Ίντερ. Πρέπει να σου πω ότι η Λίβερπουλ σήμερα γνωστοποίησε ότι αλλάζει βασικό χορηγό στη φανέλα της και πάει στην Turkish Airlines. Όχι πάει, η Turkish Airlines πλειοδότησε 60 εκατομμύρια English pounds που λένε οι Άγγλοι για το χρόνο. Νομίζω η συμφωνία είναι 8 ετής. Εντάξει, το Champions League, η Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ, πολλά τα χρήματα. Η Turkish Airlines ρίχνει πολλά λεφτά όπως η Fly Emirates και όλες αυτές οι μεγάλες αεροπορικές. Εντάξει, απλά το ανέφερα επειδή είναι η τουρκική επιχείρηση και ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο. Τώρα για το Champions League, να πούμε ότι την 3η 15 Σεπτεμβρίου θα είναι εδώ η UEFA, οπότε μπορεί να γίνουν και ερωτήσεις κυρίως για το τι θα γίνει με τον Ιφαντίνο, γιατί μαζεύτηκαν και 100.000 υπογραφές που ζητούν δικαστικά μέτρα κατά του Ιφαντίνο. Η UEFA απείλησε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει να πούμε βεβαίως για το Champions League που αναφέρουμε ότι και χθες οι τηλεθεάσεις ήταν πολύ υψηλές, αλλά είναι, είπες για τον Καρέτσα, είναι η πρώτη αγωνιστική σάκη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κριτήριο.
0: Όχι, ναι, βέβαια.
1: Και δεν μπορούμε γιατί είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα. Εγώ είμαι υπέρ του παλαιού συστήματος.
0: Και
1: πολύ λόγω ηλικίας. Ναι, γιατί ξέραμε τους ομίλους, ο πρώτος παίζει με τον τέταρτο του τάδε ομίλου κλπ. Εδώ τώρα είναι ένα league phase, το καθιερώσαμε κι εμείς με το κύπελο. Και υπάρχει ένα ψηλό μπέρδεμα.
0: Καταρχάς δεν είναι αντιπροσωπευτικό της δυναμικότητας των ομάδων. Γιατί μία ομάδα έχει ευκολότερο πρόγραμμα και η άλλη δυσκολότερο.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ σωστά.
0: Δεν είναι δίκαιο. Ναι, δεν είναι δίκαιο.
1: Όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ που φέτος του πάνω όλα στραβά του 26 με την κλήρωσή του στο κύπελο. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: είναι η μόνη ομάδα
0: που παίζει με 4 από τη Super League.
1: Μπράβο. Αυτό δεν θα γινόταν. Θα μου πει κανείς, okay, τι να κάνουμε, κλήρωση είναι. Δεν διαφωνώ, κλήρωση είναι, okay, κλήρωση είναι, συμφωνούμε. Άλλος πάει από τον εύκολο δρόμο, άλλος από τον δύσκολο.
0: Εμείς λέμε, Γιάννη, αυτό που είπες πολύ σωστά, δεν είναι σωστό το σύστημα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι σωστό το σύστημα.
0: Δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Το πείραμα απ' έξω, το εφαρμόζουμε κι εμείς, εντάξει, okay. Αλλά είναι διαφορετικό τώρα οι όμιλοι, ήταν πολύ πιο ωραίοι. Έπαιζαν μεταξύ τους οι ομάδες, είχε ένα νόημα. Τώρα παίζουν όποιος να είναι με όποιον να είναι, ανάλογα με την κλήρωση.
1: Έχουμε μπερδευτεί και εμείς, γιατί ξαφνικά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν θα υποδεχθεί εδώ την Dortmund, θα πάει εκεί, θα έρθει εδώ η Real Madrid, δεν θα πάει στον Μπερναμπέου. Όλα αυτά είναι ένα ψηλό μπέρδεμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και η ΑΕΚ σου λέει: παίζουμε τρία θηρία. Παίζουμε τη Real, παίζουμε τη Manchester City, παίζουμε την Dortmund.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα έπαιζε στους ομίλους με αυτούς.
0: Τρεις βαθμούς.
1: Έναν από αυτούς.
0: Δεν μου λες: βλέπεις άλλο βαθμό από εδώ και πέρα. Τώρα εμείς θέλουμε να πάρει βαθμό η ΑΕΚ.
1: Μπράβο την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: μπράβο την ΑΕΚ. Εγώ δεν την. Εντάξει, είναι γνωστά τα ποδοσφαιρικά μου συναισθήματα, αλλά πάνω απ' όλα χαίρομαι με τις ελληνικές ομάδες. Φαίνεται ότι από πέρσι μέχρι φέτος έκανε πάρα πολλά βήματα. Ενώ και στην αρχή πέρσι ο κύριος Νίκολης αμφισβητήθηκε, οι μεταγραφές αμφισβητήθηκαν. Έβαλε μυαλό και ο κύριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ έπαιρναν κάποιους παίκτες οι οποίοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Πάντως ομολογουμένως, γιατί την είδα και στα προκριματικά, έκανε καλή ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι
0: Γιάννη,
1: καλή ομάδα.
0: Κοίταξε, τώρα κακά τα ψέματα και βέβαια δεν ανακαλύψουμε
1: την πίεση. Δεν μας ενοχλεί, έκανε καλή ομάδα.
0: Θα πούμε την πραγματικότητα τώρα.
1: Αυτό.
0: Άμα κλείνει τα μάτια, θέλω τυφλής, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Αυτό,
0: αυτή τη στιγμή, αναμφίβολα, Η ΑΕΚ είναι η πιο δεμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Όλοι οι υπόλοιποι ψάχνονται. Είναι καινούργιες ομάδες. Είναι καινούργια ομάδα ο ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρει. Είναι πολλές μεταγραφές, πολλά νέα πρόσωπα, νέο προπονητή. Καινούργια ομάδα Ολυμπιακός, καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός. Η ομάδα η οποία έχει μία συνοχή και είναι πιο δεμένη είναι η ΑΕΚ. Τώρα, πού ελπίζουν οι υπόλοιποι τρεις, εγώ πιστεύω, κατά την άποψή μου. Στο γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει στο Champions League. Και εκεί, δηλαδή αγωνιζόμενοι με ομάδες, τα μεγαθύρια που είπες προηγουμένως, Manchester City, ξέρω εγώ, Real Madrid.
1: Dortmund.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει απώλεια βαθμών μετά από τέτοια μάτς.
1: Και είναι... Arsenal νομίζω, παίζει και με Arsenal.
0: Είναι αδύνατον, αδύνατον. Εδώ έχουν απώλειες βαθμών μετά από αγώνες του Champions League. Η Μπαρτσελώνα, η Real, στα μεγάλες ομάδες.
1: Εντάξει, σε σχέση με την Ελλάδα όμως, συμφωνώ στο ότι ο Ολυμπιακός τον είδα λίγο, ελάχιστα χθες με τη Λάρισα. Φαίνεται ότι ψάχνεται και αυτός πολύ. Ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό τον αδικεί για μένα το σκορ, γιατί υπάρχει εκεί το πέναλτι. Διάβαζα πριν ότι η ΚΕΔ λέει ότι συμφωνεί. Τι να το κάνω μετά Χριστόν προφήτης. Ο κύριος Λανουά είναι τώρα στην Τούμπα, έβλεπε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Β, το παιχνίδι των Β ομάδων ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Αλλά δεν ξέρω εγώ αν θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, αν δίνονταν το πέναλτι και αν ευστοχούσε, γιατί κέρδισε πέναλτι και ο Παναθηναϊκός και το απέκρουσε ο Παυλέγκα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ΑΕΚ μπορεί να βασίζεται και σε αυτό, ότι ενώ έχει καλούς παίκτες, μπορεί παράδειγμα να ξεκουράσει τον Γιώβιτς και να παίζει ο Ούγγρος μπροστά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί και αυτή να βασίζεται, σου λέει, και οι άλλοι ψάχνονται, αν μπορώ να ρεφάρω, να φύγω χωρίς απώλειες.
0: Πάντως, το μοναδικό πλεονέκτημα των υπολείπων έναντι της ΑΕΚ, η οποία είναι μια έτοιμη ομάδα από πέρυσι.
1: Καλή ομάδα.
0: Με προσθήκες, έγινε καλύτερη φέτος με τις προσθήκες και εδώ φαίνεται η ποιότητα των μεταγραφών όταν οι επιλογές είναι καλές. Είναι, εκεί μπορεί να ελπίζουν οι υπόλοιποι ότι θα χάνει βαθμούς λόγω τη συμμετοχή της στο Champions League, όπου όσο rotation και να κάνει θα αδειάζουν ψυχοσωματικά, οι εντάσεις εκεί είναι τρελές για τα ελληνικά δεδομένα και επίσης οι αντίπαλοι έτσι προκαλούν λίγο ζάλι. Άρα δεν είναι εύκολο να προσγειωθείς όταν παίζεις, ας πούμε, με τη Ρεάλ ή με την Ντόρτμουντ.
1: Όταν θα παίζεις με τη Ρεάλ και πρέπει να σκέφτεσαι εσύ τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν έχεις άδικο.
0: Θα την πατήσεις εκεί. Το έχει αποδείξει η εμπειρία. Όμως η ΑΕΚ έκανε τις μεταγραφές όταν έπρεπε να τις κάνει. Τώρα ο Ολυμπιακός κάνει σωριδόν μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο Κροάτης που πήρε, είναι καλός παίκτης. Γιατί καλός. Να βάλω μία παράμετρο. Ότι από την ώρα που έχουν ανοίξει οι κρούνοι των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η ΑΕΚ με τη χθεσινή της νίκη, ό,τι και αν κάνει, θα φτάσει στα 30 εκατομμύρια. Μπορεί ξαφνικά το Δεκέμβριο να πει ο Νίκολης, επικαλούμενος αυτούς τους λόγους, θέλω δύο παίκτες και να βγει στο παζάρι η ΑΕΚ με τα χρήματα στην τσέπη.
0: Και πρόσεξε, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ με βάση την χρηματιστηριακή αξία των ομάδων στο Transfer Market είναι τέταρτη. Είναι πρώτος Ολυμπιακός που έχει πάρει. Όποιον κινείται έχει 180 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται έτσι ομάδες. Ομάδες τέλη Αυγούστου δεν γίνονται, Γιάννη. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
1: Δεν
0: γίνονται τέλη Αυγούστου οι ομάδες. Οι ομάδες γίνονται τον Ιούνιο. Γι' αυτό υπάρχει και η προετοιμασία. Αλλιώς δεν θα υπήρχε προετοιμασία. Θα κάνω μεταγραφές επί τρεις μήνες και θα έβγαιναν να παίξουν το Σεπτέμβριο. Ο Ολυμπιακός έχει 184 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 126, κάτι τέτοιο, γιατί και αυτός
1: και
0: πήρε.
1: Και αγοράζουν.
0: Ναι. Τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ με 90 και ακολουθεί η ΑΕΚ. Αλλά όμως δεν παίζουν τα budget ποδοσφαιρών.
1: Νομίζω με τα 90 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να ήταν σε πολύ καλύτερη θέση και πέρυσι να έπαιρνε το κύπελλο. Όλα τα δεινά από εκεί ξεκίνησαν. Από το χαμένο τελικό θα ήταν όλα διαφορετικά. Τώρα θα ήταν στους ομίλους, να μην επαναλαμβανόμαστε συνεχώς. Δεν θα διαφωνήσω όμως, αλλά ας κρατήσουμε μικρό βλάδι για την ΑΕΚ, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι, έχει τα χρήματα στο τραπέζι όρθια. Τα λεφτά της είναι στο τραπέζι. Μπορεί αύριο το πρωί να βγει στην αγορά. Είναι μεγάλο το δέλεαρ. Σου λέει ο άλλος από το πουθενά τώρα, ο Ρουμάνος που έβαλε την κολάρα χθες στο φάουλ.
0: Μαρίν,
1: πώς λέγεται.
0: Τον ήθελε ο ΠΑΟΚ αυτόν. Τον είχε ζητήσει. Για να τα λέμε όλα. Τον είχε ζητήσει ο Λουτσέσκο αυτόν.
1: Ναι, και δεν είχε τα λεφτά, τον πάρε πάνω.
0: Όχι σε παραπάνω από μία μεταγραφικές περιόδους.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Μαρίν δεν είναι, ας πούμε, ούτε ο Γιώργη Χάτζη, ούτε ο Μάριος Λάκα, τους ποδοσφαιριστές της Ρουμανίας που τους ξέραμε. Ξαφνικά βρίσκεται στο Champions League και ξαφνικά το βλέπουν από τη Χιλή μέχρι τη Γρυλανδία και μέχρι τη Νότια Κορέα. Άρα λοιπόν είναι πιο εύκολο για έναν παίκτη να έρθει στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Όπως έρχεται πιο εύκολα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Λέει Μιστακίδης, Euroleague ακούγεται, λέγεται. Τριγκέρι προπονητή, γεμίσαμε Ιταλού και το πάω ΠΑΟΚ. Και το πάω κάρι Ιταλό θα στηρίζει, έτσι.
0: Ναι.
1: Κολόμπο νομίζω.
0: Εδώ θέλω να πάμε, κατευθείαν να πάμε στο ΠΑΟΚ κάρι.
1: Αφού απλά για τον ΠΑΟΚ να σου πω λίγο, διάβασα, δεν ξέρω.
0: Και δεν θα παίξει με Arsenal η ΑΕΚ. Α πω τώρα το πρόγραμμα. Όσο θα λες για το ΠΑΟΚ κάρι, θα σου πω το πρόγραμμα τη ΑΕΚ για να δούμε ποιο παίζει. Γιατί έχει σημασία και για τον ανταγωνισμό το Big Four.
1: Παίζει Real Manchester City, Dortmund σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα.
1: Γιατί ο Ρώτα είχε ζητήσει και τον
0: Κωνσταντέλια με τον Καρέτσα.
1: Ναι, Κωνσταντέλια και Καρέτσα και με τον Τζόλι. Λέει με Άρσεναλ και του έκανε τα χατήρια. Έχει δίκιο, δεν πες με Άρσεναλ.
0: Τελικά δεν θα γίνει το χατήρι του όμως, γιατί δυστυχώς ο Κωνσταντέλια έπαθε τη ρήξη. Ο Καρέτσα, ελπίζουμε να γίνει το χατήρι του Ρώτα και να παίξουν αντίπαλοι.
1: Είναι αυτό το 26.
0: Ναι, φαίνεται ότι. Μα εδώ είναι ο Ελκαμπή, έσπασε το πόδι του. Δηλαδή, μιλάμε για.
1: Ο Γιαννούλης το ίδιο.
0: Ο Γιαννούλης το ίδιο. Ευτυχώς. Ο Γιαννούλης γλίτωσε τον Αχίλιο. Γιάννη, εγώ φοβήθηκα για Αχίλιο Τένοντα, όπου εκεί θα είχαμε ιστορίες μεγάλες.
1: Ναι, πάντως πανικοπληθήκαμε όλοι.
0: Και μου λέει εδώ τώρα η Ελίνα Πέτ που απ' έξω έχει ανεβάσει ένα πλακάτ και με ενημερώνει για το εξής. Συνεδριάζει αυτό που είπες προηγουμένως, απλά να το. Λίγο να πούμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο βρίσκεται η UEFA εδώ.
1: Ο Τσέφεριν
0: για τους
1: Καγκάτσι.
0: Συζήτηση για τους τελικούς.
1: Τα 100 χρόνια της UEFA, της ΕΠΟ και λοιπά.
0: Μας και για τους τελικούς.
1: Θα ανακοινώσει τις πόλεις που θα γίνουν οι τελικοί.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Αν κάνουμε εμείς καινούριο γήπεδο, θα πάρουμε τον τελικό του κόνφερες. Όπως τον πήρε η Παπαρίνα.
0: Τώρα εδώ.
1: Απλά να σου πω, δεν ξέρω αν.
0: Να πούμε, Γιάννη, και κάτι αυτονόητο. Εδώ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πρέπει να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Έχει το πρόεδρο της UEFA. Δηλαδή, σίγουρα θα κάνουν. Δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο να μην κάνουν. Με οποιοδήποτε τρόπο. Να μην αφήσουν.
1: Ο Βιερίνια, εντάξει, τον οποίο τον ξέρουν, είναι και πρωταθλητής Ευρώπης με τους Λουιζιτανούς. Ο Βιερίνια μόνο μπορεί να εκπροσωπήσει τον.
0: Εντάξει, όχι μόνο εννοώ δημόσιες σχέσεις γενικότερα. Όχι μόνο να πάνε εκεί να χαιρετήσουν, να πούνε καλησπέρα σας, ξέρω εγώ. Δημόσιες σχέσεις σε επίπεδο γενικότερο μπορούν να κάνουν με την παρουσία του.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου πουθενά. Απλά θα σου υπενθυμίσω, φρεσκάροντας κυρίως τη μνήμη των ακροατών, γιατί πολύ σωστά είπες ότι στη ΔΕΠΘΕ είτε είναι ο ΘΕΜ 100 είτε είναι ο TV 100, λέμε τα πράγματα, τις ειδήσεις και οι συνάδελφοι, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, όπως ακριβώς είναι. Θα σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν δέχεται ρωσικές ομάδες. Πώς θα πάει η κυρία Κοντζάρεβα να μιλήσει με τον κύριο Τσεφέρη?
0: Ναι, εντάξει,
1: μόνο η Ειρήνια μπορεί να πάει.
0: Μπορεί να πάνε πάρα πολύ. Και οι δημόσιες σχέσεις σήμερα. Οι δημόσιες σχέσεις, Γιάννη, γιατί πολλές φορές διαμαρτύρονται και στον ΠΑΟΚ και οι ελληνικές ομάδες γενικότερα για τις διαιτησίες, ας πούμε, στην UEFA. Μα εδώ μετράνε οι δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις, όπως είπαμε, δεν είναι να πάνε να χαιρετήσεις καλησπέρα σας, γεια σας, τι κάνετε κτλ.
1: Είναι με τον Τζέφεριν. Είναι με τον Τζέφεριν, γιατί τα ψηλά γράμματα είναι το νόημα. Όταν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση, την πρώτη ανακοίνωση κατά του κυρίου Ινφαντίνο, η Ελληνική Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ήταν η έκτη ομοσπονδία στη σειρά που εξόδωσε ανακοίνωση ταυτιζόμενη με την ΕΠΟ. Ήθελα να πω πριν ότι είχαμε και ένα γεύμα τις προηγούμενες μέρες, Μιστακίδη Μυτιλινέου. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό λέει κάτι, μήπως θα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο.
0: Αθλητικά λες. Ναι, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα.
1: Δεν ξέρω, διάφορα. Ναι.
0: Έχουν ακουστεί. Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα το πρόγραμμα της ΑΕΚ, ναι. Μια και το αναφέραμε. Δεύτερη αγωνιστική Σαχτάρ ΑΕΚ έξω, όχι στην Ουκρανία.
1: Ελπίζει.
0: Ελπίζει. Ναι. Λοιπόν, ναι, ελπίζει.
1: Ελπίζει.
0: Τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. Εδώ.
1: Άστο.
0: Τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Ρεάλ. Πια στα βγω και κούρευτο. Βέβαια, πάντα στο ποδόσφαιρο μπορεί να ελπίζει.
1: Πέμπτη αγωνιστική. Θα σου θυμίσω, ρισκάροντα τη μνήμη σου, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτη Κασίγια πρώτη εμφάνιση στο ΑΚΑ 3-3, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Πρώτη
0: ναι.
1: Εμφάνιση στο 17, Ίκερ Κασίγιας.
0: Κάτι θυμάμαι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Εμείς οι οπαδοί της Ρεάλ τα βλέπαμε. Ναι.
0: Πέμπτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ πάει στο Κοσμοπολίτικο Κόμμα, το οποίο το περιέγραψες πολύ ανάγλυφα και πολύ ωραία προηγούμενα.
1: Δεν ξέρω την Κόμμο, Σάκη.
0: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ. Τα Ιταλικά.
0: Παρότι Ιταλομαθής, δεν την Κόμμο δεν έχω εικόνα.
1: Εντάξει, τώρα για να βγει και Champions League από το καμπιονάτο δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Αυτή είναι η πρώτη παράγραφη.
0: Σίγουρα όχι. Έκτη αγωνιστική ΑΕ Γαλατά Σαράι στην Αθήνα.
1: Και εδώ είναι επικίνδυνο. Μπορεί να το πάρει η ΑΕ, αλλά η Γαλατά είναι καλή ομάδα. Έδωσε πολλά χρήματα για μεταγραφές. Οι Τούρκοι δίνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Καλά,
1: για την Turkish Airlines.
0: Ναι,
1: αλλά Μπορεί η ΑΕΚ να την κάνει τη Γαλατά.
0: Έβδομη αγωνιστική ΑΕΚ Ρώμα. Και εδώ μπορεί, δεν είναι άπιαστη.
1: Δεν ξέρω τη Ρώμα.
0: Ναι, δεν είναι. Η Ρώμα δεν ήταν ποτέ. Δεν είχε, ναι, μόνο με τον Ντότι τότε.
1: Παρότι. Τον οποίο έκανε και συνέντευξη και σε ζηλεύω.
0: Ναι, στον Arena FM τότε. Όντως, ήταν 2,5 λεπτά, αλλά είχαν νόημα.
1: Ήταν ποδοσφαιριστής που τον αγαπούσε ο κόσμος, δεν έδωσε δικαιώματα. Τον αγαπούσε ο κόσμος πολύ.
0: Ναι,
1: είχε και θέματα με τη γυναίκα του τότε, την κεράτωσε. Όλες οι Ιταλικές διάβαζα, θυμάμαι τότε τη Γκαζέτα ντελο Σπορ, πρώτες σελίδες τότε.
0: Ναι, αυτό που είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από τα ενδοοικογενειακά, ναι, τα οποία δεν τα ξέρουμε, είναι ότι στη Ρώμη, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, και έχει γραφτεί, ναι, αλλά είναι δεδομένο, όταν έβγαινε να ψωνίσει, όταν έπαιζε στη Ρώμα, έκλειναν οι δρόμοι που έβγαινε για να κινηθεί, αλλιώς δεν ναι, μπορούσε να μετακινηθεί. Ναι. Ήταν αδύνατο. Από την αγάπη του κόσμου, θέλω να πω, γιατί έστρωσε.
1: Και δικαιώματα.
0: Μα τι, όχι, το κυριότερο είναι ότι έστρωσε στα πόδια του δεκάδες εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ.
1: Είχε προσυμφωνήσει με τη Ρεάλ και πανηγυρίζαμε τον Τζέραρντ.
0: Και δεν πήγε
1: σαν τον Τζέραρντ. Ναι,
0: ναι, γιατί είναι παιδί της Ρώμης. Και 8η αγωνιστική μπορούσε η Ντόρτμουντ ΑΕΚ τότε.
1: Εγώ νομίζω με τη Γαλατά που είπες, με τη Σαχτάρ, την Κόμο δεν την ξέρω, θα ρισκάρω, μπορεί να πάρει βαθμό. Λοιπόν, και εδώ δηλαδή, ναι, επανερχόμαστε στο ότι είναι άδικο το σύστημα. Δηλαδή παίζει με 5 μεγάλες ομάδες.
0: Γιάννη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, μία κουβέντα για το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή.
1: Ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει. Είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσει. Το κύπελλο ο κύριος Γρηγορίου θα ρισκάρει. Δεν νομίζω ότι θα παίξει την ομάδα του κομπλέ. Αλλά και ο Άρης ξέρει ότι αν δεν κερδίσει την Τούμπα, θα αρχίσει να μένει πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει επιλογή. Είναι πιο κολλημένο στα σχοινιά. Μετά την ήττα με τον Παναθηναϊκό, νευρικότητα και όλα αυτά. Πρέπει να αντιδράσει πάση θυσία. Νομίζω θα παίξει ο Βραζιλιάνος, ο καινούριος που ήρθε, ο Κώστα, για το Γιάννη δεν ξέρω. Αν θέλεις, θα δώσω 60 ή 55-45, πάω. 60-40, πάω. Μες. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό, θα τα ξαναπούμε. Καλή φιλοξενία.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνυψης από τους γιατρούς άφησε την τελευταία του πνοή. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται 29χρονη, η σοβαρότερα τραυματισμένη από τις 4 γυναίκες στο τροχαίο με τα 2 λεωφορεία στη Νεάπολη. Η 29χρονη είναι αιμοδυναμικά σταθερή, φέρει σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι καθώς και τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη. Δύο από τις τραυματίες 17 και 50 ετών πήραν εξιτήριο, ενώ η 62χρονη νοσηλεύεται με ράματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ως επικρατέστερο σενάριο του ατυχήματος το ενδεχόμενο βλάβη στα φρένα του ηλεκτρικού λεωφορείου του ΑΣ. Τα ακριβή αίτια διερευνά η τροχιά Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Νέο Ρήσιο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι καίγοντας ξερά χόρτα και απορρίμματα με 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και δύο εναέρια μέσα να επιχειρούν άμεσα στο σημείο. Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας στη ΔΕΘ το σχέδιο του νέου του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέλαβε τις προτάσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, κάνοντας λόγο για καρτέλ στην αγορά, ενώ ζήτησε πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο τη στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι εφόσον η Ελλάς λάβει την πρώτη διερευνητική εντολή, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγραμματός της. Ποινές από 10 μήνες φυλάξης έως και 11 χρόνια κάθειρξης επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 7 από τους 10 κατηγορούμενους για κύκλωμα ηλεκτρονικών απατών. Η δράση του την περίοδο 2018-19 προκάλεσε ζημιά άνω των 175.000 ευρώ σε δεκάδες πολίτες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος προμηθεύονταν από το dark web κλεμμένα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα και αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων. Μεταξύ των καταδικαστέντων είναι ένας πρώην ιερέας και ένας αστυνομικός, ενώ τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Δωρεάν μετακινήσεις με αστικά λεωφορεία εξασφαλίζει και για τη νέα σχολική χρονιά ο ΣΕΘ για τους μαθητές γυμνασίων και ηλικίων του νομού Θεσσαλονίκης, έπειτα από σύμβαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Φέτος προβλέπεται να διατεθούν περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ενώ οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να φορτίζουν το κουπόνι στην κάρτα τους ThesCard μόνο μία φορά στην αρχή της χρονιάς. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη του Ανδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την νομική οδό επέλεξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, καταθέτοντας αγωγή κατά της εφημερίδας Χάρετζ. Αιτία δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον είχε προειδοποιήσει τηλεφωνικά για την επίθεση της Χαμάς λίγο πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ο Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδές ρεπορτάζ με προεκλογικά κίνητρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή Δες το από άλλη μεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
8: Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Γιώργος Μαζονάκης, να περνάς. Είναι νομίζω ελάχιστες οι φορές που δεν ξεκινάω θετικά αυτή την εκπομπή, έτσι με θετικά vibes. Έχω σοκαριστεί πραγματικά από την είδηση της απώλειας του δημοφιλούς αυτού καλλιτέχνη. Γιώργος Μαζονάκης θα μας λείψει, θα μας λείψει πολύ. Και αυτός και οι μουσικές του. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 9 μαζί.

Είναι αγαπημένος, ανεξάρτητα το είδος μουσικής που μπορεί να άκουγες, που μπορεί να σου άρεσε. Ένα καθαρό παιδί, ένας καλλιτέχνης με όμορφη ψυχή. Κάποια στιγμή είχαμε συνεντευξιαστεί για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής εκπομπής στη TV100 αρκετά χρόνια πριν. Ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, αυτό έχω να θυμηθώ από τον Γιώργο Μασονάκη. Συντονισμένη FM100, δες το από άλλη μεριά, μαζί παρέα και διαδικτυακά, fm100.gr. Και επικοινωνώντας στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Ευχές για ένα απόγευμα όμορφο που και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, κάποιοι εργάζονται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς. Κάποιοι ίσως έχετε τελειώσει με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Επιστρέφετε σπίτι. Καλή επιστροφή. Εμείς 2310-285-106 επικοινωνούμε τηλεφωνικά για την καλησπέρα μας και πάμε να υποδεχθούμε Απών και Καντάδα.

Λοιπόν, Καντάδα, ο ρομαντισμός είναι πάντα εδώ, ακόμη και μέρη 2026. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιωακήμ, η Ιωακημία. Επίσης, Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Διεθνής ημέρα Σουντόκου, μάλλον, είναι το σωστό. Χωρίς ύψιλον δεύτερο. Είναι ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες το συγκεκριμένο τύπου σταυρόλεξο. Η 9η Σεπτεμβρίου, λοιπόν, είναι ιδανική μέρα για να κρατήσετε τον εγκεφαλό σας σε εγρήγορση, λύνοντας γρίφους, καθώς γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. International Sudoku Day θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι πραγματικά εξασκεί το μυαλό μας. Είναι ένας γρίφος λογικής. Πρέπει να συμπληρώσεις ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε η κάθε σειρά, η κάθε στήλη και το κάθε υποπλέγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως και το 9. Δεν τα πήγα ποτέ καθόλου καλά με όλα αυτά, ούτε και με τα σταυρόλεξα. Ίσως γιατί εκνευρίζομαι που δεν μπορώ ποτέ να λύσω ένα σταυρόλεξο. Τελείωσε. Κάτι θα μου μείνει, ίσως μία λέξη. Λοιπόν, η ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία η σημερινή. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου που περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα. Χώρα των χρυσανθέμων. Επίσης, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις ΗΠΑ, κάτι το οποίο συνέβη στις 9 Σεπτεμβρίου του 1850. Η μέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία. Εθνική ημέρα παππούδων σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Τι όμορφη μέρα. Εθνική ημέρα Σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κυριακή της Φυλετικής Δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Στα των γεγονότων.

Των κοινωνικών, πολιτικών που έχουν συμβεί στη σημερινή ημερομηνία, να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1886 η σύμβαση της Βέργης υπογράφεται για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Σαν σήμερα επίσης το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Σαν σήμερα το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία. Σαν σήμερα γεννιέται το 1922 ο Μανώρης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, ο οποίος φεύγει από τη ζωή στις 30 Μαρτίου του 2020. Σαν σήμερα γεννιέται το 1960 ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός. Πολλές και αγαπημένες οι ταινίες, κομεντί αμερικάνικες, αλλά νομίζω τον πρωτογνωρίσαμε με το 4 γάμοι και μία κηδεία. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1901 ο Henri Toulouse-Lautrec, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, εξπρεσιονιστής. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αδικημένος από τη φύση ως προς τη φυσιογνωμία του, έφυγε πολύ νέος από την ζωή, αλλά θεωρείται πραγματικά ο πρωτεργάτης της αφίσας και βέβαια έχει μείνει στην ιστορία για τις πολύ όμορφες εικαστικές του ιστορίες που αφορούν στα καμπαρέ του Παρισιού. Λοιπόν, τα περίφημα τότε μπαλέτα καν καν. Σκητίνης Ερμογέννης για τη συνέχεια και φύλαμε.

0: όνομά σου.
1: Και την θερμογενής φύλαμε με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 65%, τώρα δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 65%. Επίσης Πηλαία 27 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας το ίδιο ακριβώς. Ανοπόλη Κάστρα 27 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 65%. Για αύριο να σου πω Πέμπτη ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όπως και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν και την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και βροχοπτώσεις. Πάντως, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, από 23-24 αντίστοιχα την Παρασκευή μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου, χωρίς διάθεση για συννεφιά και βροχοπτώσεις. Κάτι το οποίο θα υπάρξει σύμφωνα εδώ με τα προγνωστικά της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το Σάββατο συννεφιά, η θερμοκρασία αυξημένη, 32 βαθμούς Κελσίου maximum, και την Κυριακή αυξημένη θερμοκρασία, επίσης 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά συννεφιά με βροχές. Λοιπόν, Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Εδώ είμαστε και μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη. Το ημερολόγιο δείχνει 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα και η πόλη βέβαια σε ρυθμούς ΒΕΘ. Έτσι ακριβώς κινούμαστε αυτή την εβδομάδα. Έντονη κίνηση και βέβαια στην περιοχή εκεί στο κέντρο, για όσους βρίσκονται, είναι κάτοικοι του κέντρου Θεσσαλονίκης, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Σε εξέλιξη βέβαια η επισκεψιμότητα της ΒΕΘ, σε εξέλιξη και όλα όσα τρέχουν. Δεν κατάφερα ακόμη να βρεθώ μια βόλτα. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το επιχειρήσω να βρεθώ μια βόλτα και να δω τι ακριβώς έτσι συμβαίνει. Κάποιες επισκέψεις περίπτερα. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάτι σχετικό για όλο αυτό που αφορά στα της Ιαπωνίας. Θα σου δώσω πάντως το feedback τη Δευτέρα με το καλό για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε έτσι η βόλτα μου στην φετινή 90η ΒΕΘ Θεσσαλονίκης, διότι συμπληρώνει 90 χρόνια. Λοιπόν, Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ, ένας νέος τραγουδοποιός, ερμηνευτής, στιχουργός, πολύ πράγμων θα λέγαμε. Και εδώ είναι επίσης και το νέο του σίγκλ, το οποίο κυκλοφορείται Σημάδι.

Μεγάλης Χαραγκούνης στο σημάδι, το νέο το σίγκλ. Πολλά νέα τραγούδια έχουμε μαζί. Έχουμε, όχι εμείς. Οι στιχουργοί, οι μουσικοί και ερμηνευτές τα έχουν, αλλά εμείς ενημερωνόμαστε για όλα τα νέα τραγούδια, για τις νέες κυκλοφορίες, κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Στον FM 100, συντονίσου λοιπόν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, διότι θα ενημερωθούμε στις 6 το απόγευμα για μία ολόκληρη ώρα σε σχέση με ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, με πληροφορίες που αφορούν στα τραγούδια, τους ερμηνευτές, τους στιχουργούς, τους μουσικούς και όλους αυτούς που συνθέτουν ένα τραγούδι. Λοιπόν, την επιτυχία ενός τραγουδιού, γιατί κάποιες φορές μένουμε μόνο στον ερμηνευτή, κακώς, γιατί υπάρχει από πίσω ο στιχουργός, υπάρχει ο μουσικός, η ενορχήστρωση, η παραγωγή κτλ. Κτλ. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, των 7.30 με Σικάριο και Φωτιά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Συντάρτα και ακόμη επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100. Το διαδίκτυο βέβαια έχει γεμίσει με ειδήσεις, με αναρτήσεις που αφορούν στον Γιώργο Μαζονάκη. Αναρτήσεις με τα τραγούδια του, αναρτήσεις με τη φωτογραφία του. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σοκαριστικό έχουμε ακούσει. Πολλές φορές με την παρουσία ενός καλλιτέχνη στα δρόμενα, στα ελληνικά δρόμενα, στα μουσικά δρόμενα, ακούς τραγούδια, προσωποποιείς πράγματα, έρχεσαι πολύ κοντά με δικές σου καταστάσεις και πολλές φορές νιώθεις κάποιους καλλιτέχνες ότι είναι δικά σου άτομα, ότι τους γνωρίζεις, ότι τους έχεις γνωρίσει, ακόμη και αν ποτέ δεν έχεις βρεθεί μαζί τους. Μπορεί να συμβαίνει κάτι παρόμοιο με ανθρώπους που παρακολουθείς καθημερινά σε τηλεόραση, που τους βλέπεις καθημερινά, τους αισθάνεσαι. Νομίζω ότι με τον Γιώργο Μαζονάκη υπήρχε ένα πολύ έτσι έντονο κύμα αγάπης από όλους, ανεξαρτήτως μουσικών προτιμήσεων του καθένα. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος υπηρέτησε το ελευθερολαϊκό τραγούδι και το έκανε από πολύ νωρίς, από την ηλικία των 15 ετών που ξεκίνησε να τραγουδάει, με μια πολύ τεράστια γκάμα τραγουδιών. Έχει αφήσει μια μεγάλη ιστορία πίσω του. Και το πραγματικά θλιβερό της υπόθεσης ήταν ότι η τελευταία του ανάρτηση έγινε σχετικά πρόσφατα, γιατί σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης για να γιορτάσει μαζί με τους θαυματές του τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Αυτή την επαιδειακή συναυλία που τελικά έμελε να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, υπενθύμησε στους διαδικτικούς του ακολούθους ο Γιώργος Μαζονάκης με μία ανάρτηση στο Instagram πριν από μερικές εβδομάδες. Ο ίδιος δεν εμφανιζόταν, δεν είχε έντονη δράση στα social. Έκανε κάποιες αναρτήσεις, αλλά δεν ήταν τόσο πραγματικά έτσι έντονη ή συχνή η σχέση του με τα social. Υπήρχε λοιπόν η σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του, 33 χρόνια από το Α ως το Μ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Και από κάτω υπήρχε ο τίτλος Γιώργο Βγαίνεις. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπώ σημαίνει.

αγαπώ σημαίνει πολλά, σημαίνει αγαπώ. Γιώργος Μαζωνάκης. Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό τελικά είναι το να λέμε σ' αγαπώ στους ανθρώπους που μας αγαπούν, στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Διότι δεν ξέρεις τι έρχεται και πώς δρομολογούνται τα πράγματα κάποιες φορές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε τόσο απρόσμενα, σοκαριστικά απρόσμενα από τη ζωή, τώρα στην ασφάλεια ανατέθηκε η έρευνα για τον θάνατό του. Θα συνδράμει και το ελληνικό FBI. Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατό του. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα.gr, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική, όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο ΕΛΠΗΣ. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις ευνηδίων θανάτων, αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες αλλά και τα αίτια τους. Γιώργος Αλκαίος, νέο τραγούδι, έχει επανέλθει, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης από τα 90's, νομίζω ότι τον έχουμε συνδέσει με επιτυχίες της δεκαετίας του 90, η οποία δεκαετία του 90 ήταν μια πραγματικά απίστευτα καλή δεκαετία μουσικά. Γενικά ήταν μια καλή δεκαετία, βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, αλλά και μουσικά πραγματικά μας έδωσε διαμάντια και στην ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και στη διεθνή μουσική σκηνή. Ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος μας χάρισε αμέτρητες επιτυχίες εκείνης περίοδου, εκείνης δεκαετίας, επανέρχεται ενέτη 2026, πάλι.

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι το τελευταίο του σίγκλο, το τελευταίο του τραγούδι στο γνώριμο μουσικό ύφος, όπως μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Αλκαίος. Τώρα, στην Ιαπωνία θα σε πάω, είναι τιμόμενη χώρα φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά στην Ιαπωνία διαβάζω εδώ στο Φιλοσοφία Ζωής ένας λογαριασμός στο Instagram. Η τεμπελιά θεωρείται ασθένεια και αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένες μεθόδους. Ο κανόνας λοιπόν του ενός λεπτού ή αλλιώς Kaizen. Ξεκίνα, λέει, με κάτι τόσο μικρό που ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αντισταθεί. Μία κάμψη, μία πρόταση ή ένα λεπτό δράσης. Ikigai, ένας λόγος να σηκωθεί. Το ερώτημα δεν είναι τι κάνεις, αλλά γιατί σηκώνεσαι. Όταν το γιατί σου είναι ξεκάθαρο, η προσπάθεια γίνεται και αυτή ευκολότερη. Χαραχάτσιμπου, σταμάτα στο 80% του κορεσμού. Η υπερβολική κατανάλωση φαγητού μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση, την ενέργεια αλλά και τη διάβγεια του μυαλού. Πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία οι Ιάπωνες σταματούν να τρώνε πριν χορτάσουν εντελώς, ώστε να παραμένουν δραστήριοι και γεμάτοι ενέργεια. Κράτησε τη συγκέντρωσή σου, δημιούργησε μία ρουτίνα. Δούλεψε για 25 λεπτά και μετά κάνε ένα διάλειμμα 5 λεπτών. Πριν ξεκινήσεις, επανάλαβε μία απλή ρουτίνα, μία βαθιά αναπνοή, μία σύντομη φράση ή μία συγκεκριμένη κίνηση. Με τον καιρό, ο εγκέφαλός σου συνδέει αυτή τη ρουτίνα με τη βαθιά συγκέντρωση. Επίσης, διατήρησε τον χώρο σου οργανωμένο ή αλλιώς σεϊρή και σεϊτών. Σεϊρή, μάλλον και σεϊτών. Ένας ακατάστατος χώρος δημιουργεί νοητικό θόρυβο. Η ακαταστασία αυξάνει το άγχος, μειώνει τη συγκέντρωση και δυσκολεύει την παραγωγικότητα. Νομίζω ότι όταν υπάρχει ακατάστατος χώρος, δεν ξέρω, προσωπικά εγώ νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά γενικώς στη ζωή μου. Πρέπει να είναι τακτοποιημένα. Εάν δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να λειτουργήσω. Επίσης, ολοκλήρωσέ το, λέει, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο, ή αλλιώς κιντσούγκι. Η αναβλητικότητα συχνά κρύβει το φόβο της αποτυχίας. Η ολοκλήρωση δημιουργεί ορμή. Η αναμονή για την τελειότητα απλά σε κρατά στάσιμο. Και επίσης, τέλος, wambi sambi. Είναι και δύσκολα αυτά να τα θυμόμαστε. Ας επικεντρωθούμε στους τίτλους τους ελληνικούς. Σε πριν γίνουν όλα τέλεια. Μην περιμένεις τις τέλειες συνθήκες. Αυτό είναι γεγονός. Ξεκινά με ό,τι έχεις. Πολλές φορές η αναβλητικότητα είναι απλός φόβος, μεταμφιεσμένος σε υπομονή. Βέβαια, κάποιες φορές, έτσι, να πω ότι η τεμπελιά είναι ότι μπορεί και να θέλουμε και τα διαλύματά μας. Δεν σου έχει τύχει, δηλαδή, κάποια στιγμή να πεις: εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα σήμερα. Ένα Σάββατο, μία Κυριακή ή ακόμη και μία καθημερινή που μπορεί να δουλεύεις. Στυχαίνει αυτό κάποιες φορές να είμαστε κουρασμένοι συναισθηματικά, σωματικά, να μην έχουμε ξεκουραστεί όπως θα θέλαμε. Όσο θα έπρεπε. Οπότε νομίζω ότι κάποιες φορές μπορεί να επιτρέπεται και λίγο η τεμπελιά. Τι λες. Χρήστος Μάστορα, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα σε Spanish version.

Ένα τραγούδι το οποίο είχαμε ακούσει αρχικά στην ελληνική του εκδοχή, με ελληνικό στίχο δηλαδή, Μαργαρίτα. Ένα τραγούδι το οποίο δεν μιλά για το όνομα, το κύριο όνομα Μαργαρίτα, αλλά για το λουλούδι τη Μαργαρίτα. Αυτό που πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να μαδίσουμε και να δούμε αν τελικά μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει. Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας, το πρώτο του σίγγλ από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στους επόμενους μήνες. Ο Ζάφ είναι εδώ, ο Αύγουστος έφυγε, αλλά το τραγούδι μας έμεινε και μας αρέσει πολύ.

Ήρθε ο Αύγουστος, έφυγε ο Αύγουστος, γι' αυτό να περνάμε όσο γίνεται πιο όμορφα την καθημερινότητά μας. Με ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, με ανθρώπους που μας αγαπούν, με ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό είναι το σημαντικό τελικά, διότι αυτά μόνο είναι που μένουν. Ούτε το άγχος, ούτε το στρεσάρισμα, ούτε αν θα έχουμε επώνυμα ρούχα, επώνυμες τσάντες, που θα πάμε διακοπές. Τα απλά τα καθημερινά, αυτά είναι που πρέπει να είναι όμορφα, αυτά είναι που πρέπει να ζούμε και να τα βιώνουμε με αληθινές σχέσεις, αυτό είναι που μένει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Και αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ φυσικά επανέρχομαι έως και τις 9 εδώ μαζί παρέα FM 100 και δέστο από άλλη μεριά. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence, από τις συνεργασίες που πραγματικά δεν την περιμέναμε. Ίσως αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνυψης από τους γιατρούς, άφησε την τελευταία του πνοή. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η 29χρονη, η σοβαρότερα τραυματισμένη από τις 4 γυναίκες στο τροχαίο με τα 2 λεωφορεία στη Νεάπολη. Η 29χρονη είναι αιμοδυναμικά σταθερή, φέρει σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι καθώς και τραύματα στο κεφάλι για τη λεκάνη. Δύο από τις τραυματίες, 17 και 50 ετών, πήραν εξιτήριο, ενώ η 62χρονη νοσηλεύεται με ράματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ως επικρατέστερο σενάριο το ενδεχόμενο βλάβη στα φρένα του ηλεκτρικού λεωφορείου του ΑΣΤ. Τα ακριβή αίτια διερευνά η τροχιά Θεσσαλονίκης. Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τη ΔΕΘ το νέο σχέδιο του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέλαβε τις προτάσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, κάνοντας λόγο για καρτέλ στην αγορά, ενώ ζήτησε πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Έθεσε παράλληλα ως βασικό πολιτικό στόχο τη στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι εφόσον η Ελλάς λάβει την πρώτη διερευνητική εντολή, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός της. Ιστορική στιγμή για τη χώρα μας στο Παρίσι, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Παρουσιάζοντας τον Ανδριανό Γολέμη μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική σημαία θα βρεθεί σύντομα στο διάστημα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά επιστημόνων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την αλματώδη άνοδο της Ελλάδας στον τομέα, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον πάνω από 18 δορυφόρους σε τροχιά. Ποινές από 10 μήνες φυλάκισης έως και 11 χρόνια κάθειρξης επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 7 από τους 10 κατηγορούμενους για κύκλωμα ηλεκτρονικών απατών. Η δράση του την περίοδο 2018-19 προκάλεσε ζημιά άνω των 175.000 ευρώ σε δεκάδες πολίτες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος προμηθεύονταν από το dark web κλεμμένα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα και αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων. Μεταξύ των καταδικαστέντων είναι ένας πρώην ιερέας και ένας αστυνομικός, ενώ τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Διπλωματικός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ Λονδίνου και Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανίας να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. 8 μουσουλμανικές και αραβικές χώρες, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, εξέφρασαν με κοινό ανακοινωθέν την πλήρη στήριξή τους στο βρετανικό μέτρο. Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαρακτήρισε τις κυρώσεις ηθικά διαστρεβλωμένες, προχωρώντας άμεσα σε αντίπεινα με το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 12 Βρετανούς αξιωματούχους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Μέλισσες και σαν σκιά. Έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 8. Αυτό το βραδάκι πλέον, της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Μαζί παρέως και τις 9. Εν τω μεταξύ, ήμουν οριακά για να πω έως και τις 10. Η δύναμη της συνήθειας, βλέπεις. Μία πενταετία σχεδόν, τα λέμε μέχρι τις 10 το βράδυ. 8-10 ήμασταν ή 9-10. Οπότε είναι και λίγο αναμενόμενο, θα μου πεις, διότι η συνήθεια είναι πραγματικά τόσο δυνατή αρκετές φορές. Εμείς βέβαια τις φτιάχνουμε τις συνήθειες, αλλά πολλές φορές μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία της συνήθειας. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένη πάντα FM 100, να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, να στείλω την καλησπέρα μου στην Ειρήνη, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο λοιπόν βραδάκι. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που έχει βραδιάσει, έχει σουρουπώσει. Αν είσαι κάπου έξω και έχεις απολαύσει και το ηλιοβασίλεμα, από τα πλέον αγχολητικά πραγματικά θεάματα, δεν κοστίζει και τίποτα. Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα και την πολυτέλεια, και λέω δυνατότητα και πολυτέλεια, διότι πολλές φορές αυτή την ώρα είτε επιστρέφουμε σπίτι από τη δουλειά, έχουμε τελειώσει, ή είμαστε σπίτι και μπορεί να τακτοποιούμε, να καθαρίζουμε, να μαγειρεύουμε για την αυριανή ημέρα. Οπότε χάνουμε έτσι κάποιες στιγμές πολύ όμορφες, στιγμές τις οποίες δεν δίνουμε τη σημασία, την πρέπουσα σημασία που θα έπρεπε. Είναι λοιπόν και αυτή η στιγμή του ηλιοβασιλέματος. Και ποτέ δεν είναι πραγματικά πολλά τα ηλιοβασιλέματα, ούτε αρκετά, και αυτά τα οποία βιώνουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όσο λοιπόν ακόμη η ημέρα το επιτρέπει, δηλαδή είναι μεγάλη σε διάρκεια, πραγματικά να απολαμβάνουμε τα ηλιοβασιλέματά μας και τις ημέρες αυτές που έχει καλοκαιρία. Οπότε όλο αυτό κάνει το ηλιοβασίλεμα ακόμη πιο εντυπωσιακό. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω να δεις τα ηλιοβασιλέματα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε όλοι έτσι πραγματικά σοκαρισμένοι στο να

0: πραγματικά άδικα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Τι να πεις, ό,τι και να πεις είναι, δεν υπάρχουν λόγια. Γλυκό με θύση, στα Βέντο Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό μεθύσι. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα γλυκά τα μεθύσια τα οποία κυρίως υποθετούμε εντός αγωγικών. Αν και δεν το επιλέγεις το μεθύσι, έρχεται κάποιες φορές. Λίγο παραπάνω, κάτι παραπάνω. Είναι τελικό το κέφι. Είναι ότι είναι και καλοκαίρι, μπορεί να είσαι και διακοπές. Δεν θέλει και πολύ. Και νομίζω ότι όλοι μας κάποια στιγμή, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λίγο να έχουμε πιει παραπάνω και να έχουμε ξεφύγει. Τώρα μεθύσι όχι, αλλά σίγουρα έχουμε να θυμόμαστε μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, βρίσκομαι στο news.gr και Νύφη αποκάλυψε την απιστία του στου γαμπρού διαβάζοντας τα μηνύματά του αντί για τους γαμήλιους όρκους. Ο λόγος για την Κέισι, η οποία ανακάλυψε τα πάντα. Οι συνομιλίες λοιπόν που της στάλθηκαν είχαν ημερομηνίες που ξεκινούσαν μήνες πριν το γάμο, το προγραμματισμένο γάμο, μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη τελετή. Ανάμεσά τους υπήρξαν και selfies, ενώ τα λόγια του Άλεξ δεν άφηναν και πολλά περιθώρια αφιβολίας. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει, εσύ και εγώ είναι κανονισμένο. Φέρε τον καλύτερό σου εαυτό. Σε άλλο μήνυμα της έγραφε ότι το σώμα σου είναι απίστευτο και ξέρεις πολύ καλά πώς να το χρησιμοποιείς. Μακάρι η κοπέλα μου να έχει τις μισές από τις δικές σου ικανότητες. Η ίδια λοιπόν η υποψήφια Νύφη ήταν μαζί με τον Άλεξ για 6 χρόνια. Πίστευε πως είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραζόταν τη ζωή της. Τον θεωρούσε τον έναν και μοναδικό, εκείνη που την πατάς. Και είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι η σχέση τους θα οδηγούσε στο απόλυτο happy end. Είχαν γνωριστεί οι γονείς, είχαν δεθεί, οι ζωές τους ήταν έτοιμες να γίνουν ένα σε μια κοινή πορεία. Όλα έδειχναν πως τίποτε δεν μπορούσε να χαλάσει την ημέρα αυτή. Μέχρι και την παραμονή του γάμου το ανακάλυψε, έτσι. Όταν ένα μήνυμα από άγνωστο αριθμό αποκάλυψε μια αλήθεια που ίδια δεν θα

μπορούσε να φανταστεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες για γάμους οι οποίοι τελευταία στιγμή διαλύθηκαν. Όχι, δεν ξέρουμε πώς. Κάποιες φορές υποψιαζόμαστε πώς μπορεί να συνέβη, κάτι το οποίο έγινε γνωστό, κάτι το οποίο μπορεί να μαθεύτηκε και σίγουρα φανταστεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες για γάμους οι οποίοι τελευταία στιγμή διαλύθηκαν. Όχι, δεν ξέρουμε πώς. Κάποιες φορές υποψιαζόμαστε πώς μπορεί να συνέβη, κάτι το οποίο έγινε γνωστό, κάτι το οποίο μπορεί να μαθεύτηκε και σίγουρα φανταστεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες για γάμους οι οποίοι τελευταία στιγμή διαλύθηκαν. Όχι, δεν ξέρουμε πώς. Κάποιες φορές υποψιαζόμαστε πώς μπορεί να συνέβη, κάτι το οποίο έγινε γνωστό, κάτι το οποίο μπορεί να μαθεύτηκε και σίγουρα φανταστεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες για γάμους οι οποίοι τελευταία στιγμή διαλύθηκαν. Όχι, δεν ξέρουμε πώς. Κάποιες φορές υποψιαζόμαστε πώς μπορεί να συνέβη, κάτι το οποίο έγινε γνωστό, κάτι το οποίο μπορεί να μαθεύτηκε και σίγουρα.

0: Αλκατράς Τυφώνες, ένα τραγούδι το οποίο πρώτο κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έγινε επιτυχία και επανήλθε ενέτη 2026 από τους Αλκατράς. Πάντως αυτό το καλοκαίρι ομολογουμένως ήταν αυτή η χρονιά, η χρονιά των διασκευών, των επανεκτελέσεων, τραγούδια τα οποία επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, τραγούδια τα οποία τα γνωρίσαμε ίσως προηγούμενες δεκαετίες του 80, του 90, στις αρχές του 2000. Κάπως έτσι προέκυψε και το επόμενο τραγούδι από τη Σοφία Αρβανίτη. Είναι το Μια Περιπέτεια. Πρωτοερμηνεύτηκε από την Αλέκα Κανελίδου με τη χαρακτηριστική αυτή έτσι βραχνάδα, τη χρειά της φωνής της. Επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, από τη Σοφία Αρβανίτη με μια ροκ διάθεση.
1: Μια περιπέτεια.

περιπέτεια. Μια περιπέτεια Σοφία Αρβανίτη με μια έτσι ροκ διάθεση. Λοιπόν, πολλές ειδήσεις που τρέχουν και φορούν στα της πόλης. Πέρα από την 20η ΔΕΘ, η οποία έχει την τιμητική της αυτή την εβδομάδα, το αντιλαμβάνεσαι. Άνοιξε κάτοικος του κέντρου, αν κυκλοφορεί στο κέντρο, το έχει εμπεδώσει. Και βέβαια, σίγουρα αν κυκλοφορεί, τη χρησιμοποιεί στο μετρό, εφόσον ακούς τα πάντα στο μετρό στα ελληνικά και ιαπωνικά, ή μήπως είναι αγγλικά και ιαπωνικά. Δεν κατάλαβα, γιατί πολλές φορές ακούμε κάτι στα ελληνικά και νομίζουμε ότι είναι στα αγγλικά και το αντίστροφο, δεν ξέρω. Πάντως ακούμε πλέον και στα ιαπωνικά, εφόσον είναι η τιμόμενη χώρα για φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τρέχουν και τα live στα music events. Αυτή την Κυριακή ολοκληρώνονται με την εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου επί σκηνής. Τα live events τα οποία πραγματοποιούνται στην ΔΕΘ και μπορεί να τα παρακολουθήσει ο καθένας έχοντας απλά το εισιτήριο της εισόδου από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντώνης Ρέμος, έχουμε τη συναυλία του το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Εφόσον πρόκειται για μια επαιτειακή συναυλία, έχει γίνει βέβαια έτσι πραγματικά πολύ ντόρος τις τελευταίες ημέρες. Δόθηκε και η συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου. Έχει γίνει βέβαια όλη αυτή η αναστάτωση που έχει προκληθεί και αφορά βέβαια στον τόπο που έχει ουσιαστικά οργανωθεί το όλο σκηνικό της συγκεκριμένης συναυλίας. Πώς στήθηκε το σκηνικό, που ακριβώς βρίσκεται και όλα όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ημέρες με αφορμή αυτή την επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια πορείας του στην ελληνική μουσική σκηνή. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Μπορεί να είναι Τετάρτη βέβαια, αλλά είναι σε ένα καταπληκτικό ρεμίξ από Παπαζό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Πώς να την προδίδω, να την πετύχω την αγάπη, πώς θα την προλάβω την αγάπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούμε. Αντώνης Ρέμος λοιπόν, Δευτέρα σε ένα καταπληκτικό remix από Παπαζό. Εδώ μαζί παρέα και εμείς συντονισμένοι πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 8.30, με μία ακόμη διασκευή. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε πρώτη φορά η Αλέξια, η γνωστή ερμηνεύτρια, τη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα το 1987. Για μία αγάπη καλοκαιρινή, ξέρεις, από αυτές που ξεκινούν το καλοκαίρι και τελειώνουν το Σεπτέμβριο.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό τον 8.30, όπως ακριβώς συμβαίνει στις 8.30 κάθε απόγευμα. Και στην τελική ευθεία είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Την καλησπέρα μου να στείλω στη Μαρίνα, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νίκο. Μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Και πάμε για την πρότασή μας αυτή την εβδομάδα, δηλαδή στο γνωστό τραγούδι της εβδομάδας, ό,τι συμβαίνει καθημερινά.
1: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.
0: Αυτό ακριβώς. Προτείνουμε κάθε εβδομάδα ένα τραγούδι. Το ακούμε εδώ μαζί παρέα. Και αυτή την εβδομάδα το τραγούδι της εβδομάδας έρχεται από τη διασκευή των Ζάδε Ντιλέμα. Συνεργάζονται με τον Φίλιππο Νικολάου σε ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έχει υπογράψει στίχους. Παρουσιάστηκε αρκετά χρόνια πριν. Έγινε επιτυχία. Χαρακτηρίστηκε ύμνος στον έρωτα, όχι και άδικα. Μια καρδιά.

μάτια σου που τυραγίσε αγάπη και μαράζει. Ας πει ένα, δεν πειράζει, σου φέρνω μια χαρά.

πραγματικά ύμνο στον έρωτα με τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Φίλιππου Νικολάου, ο οποίος υπογράφει και τους στίχους στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα στα της πόλης εδώ, τα νέα της Θεσσαλονίκης, νέα τα οποία δεν είναι στα ουδέτερα, δεν είναι και στα ευχάριστα πραγματικά. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι λεωφορείο έπεσε στη στάση. Τουλάχιστον 4 τραυματίες. Υπάρχει εδώ και σχετική εικόνα, σχετική φωτογραφία. Σοβαρό το ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Δυτική Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί προς το μεσημέρι. Αστικό λεωφορείο λοιπόν έπεσε σε στάση. Το ατύχημα το οποίο έγινε γνωστό γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν το αστικό έπεσε στη στάση Κανκάν επί της οδού Ανδρέου Παδρέου στη Νεάπολη, στην οποία πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δύο από αυτούς έχουν υποστεί κατάγματα κάτω άκρων, ενώ δύο ακόμα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παγιοργίου. Οι πρώτες πληροφορίες τώρα αναφέρουν πως για το συμβάν εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνιών, με πιθανό σενάριο τα δύο λεωφορεία να συγκρούστηκαν πριν το ένα τελικά καταλήξει στη στάση. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, έχει γνιστεί η στάση. Έχει ένα λεωφορείο στο έλεγχο έρευνες για το συγκεκριμένο συμβάν. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε μια γυναίκα.

0: Είχα το πόδι της οποίας είχε εγκλωβιστεί κάτω από το λεωφορείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι αγαπημένο από το Δήμο Αναστασιάδη, από τα παλιά του. Τα καλοκαίρια θα με δω. Το ξέρω, τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά το μυαλό μας είναι ακόμη στο καλοκαίρι.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου. Τον κόσμο γύρισα

Θρημός Αναστασιάδης, τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ, τα καλοκαίρια είμαι εδώ και εμείς εδώ είμαστε μαζί παρέα. Λοιπόν, τώρα στα του Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου εκεί ένα ζευγάρι ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, λόγος για την Πενέλοπε Κρούς και τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Είναι όμορφο ζευγάρι, ταιριάζουν απίστευτα μαζί τους και πραγματικά πολλές φορές ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει δώσει μαθήματα. Μαθήματα για το πόσο τελικά πρέπει ένας άντρας να φέρεται σε μια γυναίκα. Λοιπόν, να μην το σχολιάσουμε αυτό τώρα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα το οποίο θα ανοίξω. Η Πενέλοπε Κρούς λοιπόν και ο Χαβιέ Μπαρδέμ μετέτρεψαν το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας 2026 στο απόλυτο date night. Διαβάζω τη σχετική είδηση που βρίσκομαι στο news.gr. Δεν έγινε όμως μόνο γι' αυτό viral η εικόνα τους. Η πρεμιέρα της νέας τους ταινίας στο 23ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης. Το κοινό τους χάρισε ένα παραδεδαμένο χειροκρότημα που έφτασε τα 16 λεπτά. Με την Πενέλοπε Κρούς να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη. Ένα κατακόκκινο φόρεμα με ένα έτσι σκίσιμο στο δεξί πόδι, κοσμήματα μόνο σκουλαρίκια, το μαλλί της στο νέο, το οποίο είναι καρέ και έχει έτσι και τις αφέλειες μπροστά. Χαβιέ Μπαρδέμ, τώρα σου μεταφέρω εγώ την εικόνα, με το κουστούμι, το αντίστοιχο και το παπηγιόν, σκουρόχρωμο το κουστούμι. Και τι να πω, πάντα να βλέπουμε τέτοια ζευγάρια έτσι, όμορφα και πραγματικά τόσο ταιριαστά μεταξύ τους.

Γιάννης Πρωταρχός, αγαπώ σαν αμαρτία, μια επιτυχία από το παρελθόν. Επανήλθε, επανασυστήνεται στους νεότερους, που δεν την πρόλαβαν τότε, δεν την άκουσαν τη συγκεκριμένη επιτυχία από το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Και φυσικά με την διασκευή στο σήμερα, στο τώρα, από τη φωνή, την ερμηνεία του Γιάννη Πλούταρχου. Λοιπόν, τώρα Θεσσαλονίκη στα της πόλης και συνέχεια μετά τις ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, από το Κιώτο της Ιαπωνίας στον Πόντο. Λοιπόν, οι Ιάπωνες φοιτητές που βρίσκονται εδώ στην πόλη, στην Θεσσαλονίκη, φιλοξενήθηκαν σήμερα από τις 8 το απόγευμα και θα είναι εκεί έως και τις 11 το βράδυ σε μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Ιαπωνίας από την Δημοτική Κοινότητα του 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκη στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Στο επίκεντρο λοιπόν της βραδιάς η συμμετοχή ομάδας Ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο της Ιαπωνίας, οι οποίοι ξεκίνησαν, εφόσον είναι 9 παρα 10, στις 8 το βράδυ, παρουσιάζουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Η παρουσία τους αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της οικουμενικότητας της ελληνικής παράδοσης, καθώς νέοι άνθρωποι από την Ιαπωνία έρχονται να γνωρίσουν και να παρουσιάσουν τον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού, μετατρέποντας τον χορό σε γέφυρα φιλίας ανάμεσα σε δύο λαούς. Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση που συναντά την Ιαπωνία και ο πολιτισμός γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τους λαούς. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το χορευτικό τμήμα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας. Είναι αφιερωμένη στην Κρήτη, τον Πόντο και την Κύπρο, με την συμμετοχή του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς, η Μύθρη, του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούμπας Πηλέας, η Ρωμιοσύνη και της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος. Αυτά είχα να σου πω για την σημερινή αυτή εκδήλωση από την 4η Δημοτική Κοινότητα. Και εμείς συνέχεια με Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Το τελευταίο του τραγούδι. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Ένα στενάχωρο απόγευμα, ένα στενάχωρο βράδυ. Με την είδηση απώλειας του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Και πραγματικά σοκαριστικό όλο αυτό το οποίο συνέβη. Όταν διαπιστώθηκε και ο θάνατός του, η είδηση η οποία έχει κυκλοφορήσει, όπου και αν να κοιτάξεις, στο διαδίκτυο, στα social, έχουν πλημμυρίσει από την εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη, από τα τραγούδια του, τα οποία θα υπάρχουν για πάντα και θα μας συντροφεύουν. Και κάπως έτσι θα κλείσω με κάτι αγαπημένο, ιδιαίτερα αγαπημένο. Νομίζω είναι ένα τραγούδι από αυτά τα οποία αγαπήσαμε ιδιαίτερα, αγάπησα ιδιαίτερα στο Γιώργο Μαζονάκη. Του τέριαζε πολύ. Αντιπροσωπευτικό για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά υπηρέτησε τη μουσική, το λαϊκό τραγούδι με τις δυνατές του ερμηνείες, και απέδειξε τελικά ότι μπορεί το λαϊκό τραγούδι να είναι και ροκ κάποιες φορές. Λοιπόν, μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 9, αμέσως μετά, βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και τη Λίνα Πέτκου. Γιώργος Μαζονάκης, ανήκω σε μένα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του ευνίδιου θανάτου και θα λάβουν καταθέσεις από τα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή μαζί του. Ευχάριστα τα νέα για την 21χρονη, τη σοβαρότερη τραυματισμένη από τις 4 γυναίκες στο τροχαίο με τα 2 λεωφορεία στη Νεάπολη. Η νεαρή γυναίκα εξήλθε από το χειρουργείο έπειτα από επέμβαση που διήρκησε 3,5 ώρες και πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, ενώ εξιτήριο έλαβαν η 50χρονη και η 17χρονη. Την ίδια ώρα, η Τροχέα Θεσσαλονίκη συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου, με το ενδεχόμενο βλάβη στα φρένα του ηλεκτρικού λεωφορείου του ΑΣΤ να εξετάζεται ως επικρατέστερο σενάριο. Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τη ΔΕΘ το σχέδιο του νέου κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέλαβε τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, κάνοντας λόγο για καρτέλ στην αγορά. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο τη στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι εφόσον η Ελλάς λάβει την πρώτη διερευνητική εντολή, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός της. Σημαντικό προβάδισμα 14,6 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάς, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Star. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 30,6%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί στο 16%, ενώ το Πασόκ ανεβαίνει στο 12,8%. Η μέτρηση δείχνει οκτακομματική βουλή, με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ να διεκδικούν την τέταρτη θέση. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κρίνεται ως ρεαλιστικό από το 44,6% των ερωτηθέντων. Ιστορική στιγμή για τη χώρα μας στο Παρίσι, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παρουσιάζοντας τον Ανδριανό Γολέμη μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική σημαία θα βρεθεί σύντομα στο διάστημα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά επιστημόνων. Υπογράμμισε παράλληλα την αλματώδη ανάπτυξη της Ελλάδας στον τομέα, σημειώνοντας ότι διαθέτουμε πλέον 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα και εθελοντές, ενώ νωρίτερα συνέδραμαν ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Στα διεθνή, διπλωματικός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ Λονδίνου και Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανίας να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. 8 μουσουλμανικές και αραβικές χώρες, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, εξέφρασαν με κοινό ανακοινωθέν την πλήρη στήριξή τους στο Βρετανικό μέτρο. Το Ισραήλ από την πλευρά του χαρακτήρισε τις κυρώσεις ηθικά διαστρεβλωμένες. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Σοκ και θλίψη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών τελικά κατέληξε. Ευχάριστα τα νέα για την 29χρονη, τη σοβαρότερα τραυματισμένη από τις 4 γυναίκες στο τροχαίο με τα 2 λεωφορεία στην Νεάπολη. Η νεαρή γυναίκα εξήλθε από το χειρουργείο έπειτα από επέμβαση που δήρηξε περίπου 3,5 ώρες και πλέον νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική υποιατρική παρακολούθηση. Η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την έκθεση το σχέδιο του νέου του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέλαβε τις προτάσεις για μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, λαβόρν στα περιθώρια κέρδους, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ από το 2027. Προβάδισμα 14,6 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της MRB για το ΣΤΑΡ. Ιστορική στιγμή για τη χώρα μας στο Παρίσι, όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στο Μέγαρο των Ηλυσίων συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δωρεάν μετακινήσεις με τα αστικά λεωφορεία εξασφαλίζει και για τη νέα σχολική χρονιά ο ΣΕΔ για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων του νομού Θεσσαλονίκης μετά από τη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρίσιο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλωματικός πόλεμος μεταξύ Λονδίνου και Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανίας να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το σοκαριστικό νέο του θανάτου του πολύ δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που έγινε γνωστό σήμερα το απόγευμα. Η Λίνα Πέτκο είναι στο στούντιο και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Όπως είπες και εσύ, κάτι απρόσμενο και εντελώς σοκαριστικό, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά σε όλους. Εμείς εδώ, όταν μάθαμε την είδηση, αν θυμάσαι το απόγευμα,
0: νομίζαμε ότι είναι fake news στην αρχή.
1: Ακριβώς αυτό. Τι συνέβη λοιπόν, να τα δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ο δημοφιλής ερμηνευτής υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε μια ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη θεραπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοπή συνέβη όταν του τοποθέτησαν τον φλεβοκαθετήρα που θα χρειαζόταν για να κάνει την συγκεκριμένη θεραπεία. Έγινε κλίση στο ΕΚΑΒ, έφτασε στο σημείο διασώστης, ξεκίνησαν κάρπα και σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ελπής, προσκομίστηκε ο τραγουδιστής στα επίγοντα λίγο αργότερα με ασθενοφόρο, χωρίς αναπνοή και χωρίς σφιγμό, δηλαδή ήταν μηθανής, σχεδόν νεκρός. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η ομάδα των γιατρών προσπάθησε πάνω από μία ώρα βάσει πρωτοκόλλου και κάνοντας κάρπα να κάνει ανάνυψη, χωρίς ωστόσο επιτυχή έκβαση, με την επίσημη ώρα θανάτου να καταγράφεται περίπου στις 6:20 το απόγευμα. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και τον Σχηματισμό Δικογραφίας, ενώ αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι μια πάγια αστυνομική διαδικασία σε περιπτώσεις ευνίδιων θανάτων, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως τα αίτια και να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, να αναλαμβάνει συγκεκριμένη διεύθυνση της αστυνομίας. Το ρεπορτάζ αναφέρει τελευταία εξέλιξη που έγινε λίγο νωρίτερα είναι ότι βρέθηκαν κλιμάκια της ασφάλειας στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, προκειμένου να σφραγιστεί ο χώρος, να κάνουν την έρευνά τους, να εξετάσουν τα ιατρικά εργαλεία, τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, οτιδήποτε. Και φυσικά να μιλήσουν με τον γιατρό, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη επέμβαση που επρόκειτο να υποβληθεί ο τραγουδιστής. Ωστόσο, δεν τον βρήκαν εκεί. Λίγο αργότερα, όμως, προσήχθη στην αστυνομία. Από εκεί και πέρα, τώρα τα ερωτήματα είναι πολλά που τίθενται. Τι ακριβώς συνέβη, αν είχε κάποιο θέμα υγείας ο τραγουδιστής, αν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας κτλ. Κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ώρες να...
0: Αν τηρούνταν όλα τα πρωτόκολλα στο ιατρείο, αν ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει στο συγκεκριμένο
1: ή
0: χώρο
1: ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο ακριβώς. Την ίδια ώρα όλος ο κόσμος, οι φαν του τραγουδιστή αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος μέσω των social media και η δισκογραφική του εταιρεία αποχαιρετούν και εκδίδουν ανακοινώσεις, και οι συνάδελφοί του κυρίως, για το πόσο άφησε το αποτύπωμά του.

0: στην Τεχνόπολη στην Αθήνα. Ωστόσο, δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Αλλά το σύνθημα, το γνωστό σε όλους, όσο ζω μαζό, θα είναι πάντα εκεί.
1: Και νομίζω είχε κάνει και μια ανάρτηση ο ίδιος προαναγγέλλοντας τη συναυλία Γιώργο Βγαίνης, και είναι άλλο ένα μετά το όσο ζω μαζό, νομίζω το δεύτερο
0: ακριβώς,
1: hashtag με τον οποίο
0: το δεύτερο hashtag
1: τον
0: με το
1: αποχαιρετούν
0: οποίο
1: οι θαυμαστές του, που όπως είπες και εσύ είναι χιλιάδες.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα σύνθημα που θα συνεχίζει να ψιθυρίζεται από όλους μας, φαντάζομαι, όλοι όσοι τον αγαπήσαμε, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
1: Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα θα ερωτηθούν, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα, μετά από τις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Εμείς θα αποχαιρετήσουμε και εμείς τον Γιώργο Μαζονάκη με ένα από τα πιο γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Είναι τόσο πολλά εξάλλου που όποιο και να
0: επιλέξουμε,
1: στην τύχη να επιλέξεις, νομίζω είσαι πέφτεις μέσα. Αλλά εμείς θα επιλέξαμε αυτό.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα που είχε και αυτήν. Ευχάριστα, πάμε στο σοκαριστικό τροχαίο που είχαμε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή της Νεάπολης, όπου ενεπλάκησαν δύο λεωφόρια. Το ένα μάλιστα από αυτά έπεσε και σε μια στάση όπου βρίσκονταν κόσμος και περίμενε το αστικό λεωφόριο. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν. Η μία είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, πολύ νεαρής ηλικίας μάλιστα. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου, που είναι μαζί μας και θα μας το μεταφέρει. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας. Πραγματικά αυτό το ζήτημα κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα από το μεσημέρι. Έχουμε μία ενημέρωση που έγινε πριν από λίγη ώρα, έτσι έχουμε κάποια πληροφόρηση μάλλον. Γύρω στις 9 παρά 10, η 21χρονη τραυματίας βγήκε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τη διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Στην χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο πήραν το απόγευμα οι 50χρονοι και οι 17χρονοι, επίσης ελαφρά τραυματίες, οι οποίες αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς για τη φάση της ανάρρωσης. Αυτά είναι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες από ιατρικούς κύκλους από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών.
0: Ευχάριστα τα ακούω τα νέα. Μακάρι να πάρει γρήγορα εξιτήριο, να πάρουν όλοι οι τραυματίες και η κοπέλα.
1: Η 29χρονη είναι που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί τραυματίστηκε βαριά στα κάτω άκρα και ευχόμαστε οι εξελίξεις να είναι θετικές.
0: Να πάνε όλα καλά για την κοπέλα.
1: Να αναράσει και να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό, λίγο πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, κινούνταν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στη στάση Καν-Καν. Είναι ο κατήφορος τα όρια των Δήμων Νεάπολης, Σικιώνη και Παύλου Μελά. Είχε σταματήσει στη συγκεκριμένη στάση το λεωφορείο που εκτελούσε το 57. Αυτό είναι λεωφορείο.

0: του κτέλ Θεσσαλονίκη είχε σταματήσει για να αποβιβάσει, να επιβιβάσει επιβάτες. Και ακριβώς πίσω έφτανε εκείνη την ώρα ένα λεωφορείο του ΟΑΣ, ένα όχημα του ΟΑΣ, και μάλιστα 2024, εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 28 και για τους λόγους και για τα αίτια τα οποία διερευνώνται αυτή τη στιγμή, αρχικά προσέκρουσε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν μπροστά,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια το όχημα κατέληξε πάνω στην στάση, έριξε το στέγαστρο και παρέσυρε τις δύο γυναίκες, την 29χρονη και την 62χρονη, και μάλιστα χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής για να γίνει απεγκλωβισμός, γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα είχε ουσιαστικά την πλάκωσε το λεωφορείο, τουλάχιστον αυτό μπορέσαμε να διακρίνουμε και εμείς όταν φτάσαμε το μεσημέρι με το συνεργείο, και ήταν ανάμεσα στο λεωφορείο και στο πεσμένο στέγαστρο από τη στάση.
1: Τώρα πώς ακριβώς γίνονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος, αλλά έχει να κάνει με τα λεωφορεία, έχει να κάνει με κάποιο λάθος των οδηγών, έχει να κάνει με το σημείο που και αυτό από ό,τι μαθαίνουμε, Χρήστο, και μας έχεις πει και εσύ από το ρεπορτάζ, μιλάμε για ένα δρόμο Καρμαγιόλα ο συγκεκριμένος
0: έχει
1: δρόμος.
0: Έχει χαρακτηριστεί και στο παρελθόν και όχι πολύ παλιά, έτσι σχετικά πρόσφατα, είχαμε και το θάνατο μιας άλλης γυναίκας που τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο δρόμο. Βέβαια ήταν τροχαίο χωρίς την εμπλοκή αστικές συγκοινωνίες. Είχε σημειωθεί αυτό το περιστατικό και γενικώς οι κάτοικοι, όπως μας ανέφεραν σήμερα με αφορμή το περιστατικό, έχουν από το 2012 κάνει διάφορες παρεμβάσεις και στην περιφέρεια και στους δήμους και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το τμήμα τροχέας, όπως είπε ο πατέρας της κοπέλας που έχασε τη ζωή της πριν από μερικά χρόνια, είπε ότι ακόμη και η ίδια τροχέα το έχει χαρακτηρίσει ως επικίνδυνο σημείο. Είναι ένας κατηφορικός δρόμος, γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, είναι λεωφόρος αυτή, και κυρίως το σημείο από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού μέχρι την περιοχή των μετεώρων, δηλαδή σε ένα κομμάτι εκεί, είναι αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο και έχει δώσει πάρα πολλά περιστατικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια του σημερινού περιστατικού, είναι, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η έρευνα από την τροχέα και ο ΑΣ συνδράμει και, όπως ανέφερε και στην ανακοίνωσή του, θα διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο των αρχών έτσι ώστε να υπάρξει να οδηγηθούν οι υπηρεσίες στα σωστά συμπεράσματα. Οι περιπτώσεις τώρα είναι δύο. Ή υπέστη κάποια μηχανική βλάβη στο λεωφορείο με αποτέλεσμα να καταλήξει εκεί, δηλαδή να μην μπορεί να το ελέγξει ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης εξετάζεται και η περίπτωση να υπήρξε κάποια αστοχία του οδηγού εκείνη τη στιγμή. Δεν υπονοούμε κάτι ότι ήταν ένας χειρισμός εκούσιος, δηλαδή που έγινε
1: προφανώς,
0: από αποσεξία. Δεν υπονοούμε, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό. Ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος.
1: Χρήστο, ήταν ένα από τα δύο, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, ήταν από τα ηλεκτρικά λεωφορεία, ηλεκτρικό όχημα.
0: Του ΑΣΑ, όπως ανακοινώθηκε, είναι από τα καινούργια και μάλιστα μοντέλο του 2024, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο οργανισμός. Εξέδωσε μια ανακοίνωση το απόγευμα.
1: Η οποία δεν έχει ουσιαστικά λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, έτσι.
0: Αναφέρει, περιγράφει το περιστατικό, δηλαδή τι συνέβη, αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα, που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν τα 4 άτομα από αυτήν την πρόσκρουση, αρχικά στο προπορευόμενο όχημα των ΚΤΕΛ και στη συνέχεια πάνω στη στάση. Και βέβαια ο οργανισμός, αυτό που αναφέρει, είναι ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι αποτελεί η κατάσταση υγείας των τραυματιών, συγγνώμη, όπως επίσης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάσταση της υγείας τους. Mm-hmm. Και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την τροχιά όπως αναφέραμε και προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για την ευκόλυνση του έργου της. Αυτό διευκρινίζει ο ΑΣΣ στην σχετική ανακοίνωση και δεν μπορεί ο οργανισμός οποιαδήποτε άλλη αναφορά, δηλαδή πέραν του ότι να περιγράψει τα γεγονότα με βάση και τις μαρτυρίες και του οδηγού και ενδεχομένως και επιβατών και των στελεχών του ΑΣΠ που βρέθηκαν και από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα διεδηγηθούν από τις αρχές.
1: Ναι, για να δούμε τι ακριβώς, πώς συνέβη το τροχαίο ακριβώς. Το σημαντικό, όπως είπες και εσύ, είναι να πάρουν εξιτήριο όλοι οι τραυματίες.
0: Ναι, και κυρίως η κοπέλα. Ναι, κοπέλα που είναι ετών. Αυτή έχει το σοβαρότερο πρόβλημα. Να σκεφτούμε λοιπόν να έχει πάει καλά το χειρουργείο, δηλαδή όπως θα βλέπουμε την εξέλιξη της υγείας της μετά τις 3,5 ώρες που κράτησε αυτή η επέμβαση, να δούμε να εξελίσσεται και να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα κάτω άκρα, γιατί εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Δηλαδή να είναι σε θέση να μην έχει τον κίνδυνο, ας πούμε, να δυσκολεύεται πλέον η καθημερινότητά της.
1: Ναι, να μην της αφήσει κάποιο κινητικό θέμα,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Ναι, κάποιο κινητικό πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, Κωνσταντίνε. Γιατί χτυπήθηκε άσχημα εκεί. Δηλαδή, όπως είδα και το σημείο, γιατί βρεθήκαμε εκεί με το τηλεοπτικό συνεργείο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, και είδαμε πραγματικά μια κατάσταση η οποία ήταν σοκαριστική.
1: Και οι εικόνες που είδαμε και μας περιέγραψε ήταν πραγματικά σοκαριστικές. Χρήστο Πέτρου, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Εμείς θα πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα μάθουμε ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πριν από αυτό όμως θα δούμε τι λένε και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ξεκινήσουμε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρο Καράγλου, που σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα. Ο κ. Καράγλου μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
2: Όσοι περιμέναν να ανακοινώσει πράγματα που δεν είναι υλοποιήσιμα, που δεν είναι ρεαλιστικά, προφανώς και απογοητεύτηκαν. Θα πρέπει όμως να ξέρουν ότι έχουμε δείξει σε αυτό το διάστημα των τελευταίων 7 χρόνων που κυβερνάει η παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτό δεν συμβαίνει με την παρούσα κυβέρνηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες, αυτό είναι το πρώτο. Είναι ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι ορίζουν ποια είναι τα ποσά τα οποία, εφόσον υπάρχουν πλεονάσματα, μπορούν να δοθούν ως παροχές στους Έλληνες πολίτες, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό. Δεύτερον, γιατί θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν θέλουμε να ξαναπέσουμε και πάλι στη λογική των μνημονίων. Ανακοινώθηκαν λοιπόν μέτρα ύψους 2,2 περίπου δισεκατομμυρίων, το οποίο ήταν στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, προφανώς κάποιοι θα επενδύσουν στην καταστροφολογία, προφανώς κάποιοι θα τάξουν αύριο μεθαύριο το Σάββατο λαγούς με πετραχίλια. Αλλά αυτά νομίζω το ελληνικό λαό, γιατί έχει μια πικρή εμπειρία από τη λογική του Τσοβόλα, δώστα όλα στο παρελθόν. Από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, την έκθεση του 2014 από τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν την πάει εύκολα. Καταλαβαίνει ότι είναι λόγια του αέρα, καταλαβαίνει ότι αυτά τα οποία θα επισκεφθούν οι πολιτικοί αρχηγοί που θα επισκεφθούν στη συνέχεια την έκθεση για 13ο μισθό, για 13η σύνταξη, έχουν ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δεν αντέχει σε αυτή τη φάση η ελληνική οικονομία. Οπότε νομίζω αναλόγως την τιμή και την ειλικρίνεια
3: του πρωτεύουσα. Το πρόγραμμα του Τσίπρα το είδατε, κύριε Καράγλου?
2: Το είδα.
3: Θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο? Πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ξαναβρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 5, ναι, συνέντευξη τύπου.
2: Ναι. Η ίδια η παράταξη του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει πει ότι το εκτιμάει σε 7 δισεκατομμύρια. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει μια αρχική εκτίμηση στα 13 δισεκατομμύρια. Ακούσαμε, και μακάρι να γίνει αυτό, ότι δέχονται να υπάρχει μια κοινή εκτίμηση
3: από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό όμως που λέω εγώ είναι ότι αυτές τις αντοχές δεν τις έχει η ελληνική οικονομία.
1: Πάμε τώρα στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
4: Το πλήγμα το οποίο λαμβάνω είναι ένα και το ακούσαμε και το εισπράξαμε στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο στην Κρήτη. Αυτό είναι κάτι εγώ το οποίο, όπως είπατε, το εισπράττω και το λαμβάνω στους δρόμους, στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, της περιφερειάς μου, μιας περιφέρειας που υπάρχουν πλατιά λαϊκά στρώματα και άνθρωποι της εργατικής τάξης, το λαμβάνω διαρκώς. Και αυτό είναι ότι δεν πάει άλλο. Ότι χρειάζεται μία αλλαγή πορείας και ότι έχει απέτηση ο κόσμος, κοιτάζει προς το Πασόκ και αναμένει να ακούσει την εναλλακτική μας πρόταση, την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε, να μπορέσουμε να εκφράσουμε τα πλατιά λαϊκά στρώματα, τη μεσαία τάξη, το χώρο του κέντρου, τους σύγχρονους μη προνομιούχους, ότι η πρόταση διακυβέρνησης είναι η πρόταση που μπορεί πραγματικά να κάνει καλύτερα τη ζωή του, όχι απλά σαν μια διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης, μιας πραγματικότητας όπου υπάρχει ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων με τις τιμές στο ράφι, με τα ενίκια που κάποιος πρέπει να δίνει το 40 για το 50% του εισόδηματός του για το ενίκιο, με τις τιμές του ρεύματος, αλλά σαν μια άλλη, ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ξέρετε, κύριε Στολάκη, εμείς δεν λέμε να τυναχθεί η μπάνκα στον αέρα. Είμαστε μια πολύ υπεύθυνη, σοβαρή δύναμη που έχει κυβερνήσει τη χώρα.
1: Και να πάμε και στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου.
5: Δεν τρέχουμε τώρα εν ώψη της ΔΕΘ. Εμείς φέτος δεν πήγαμε διακοπές. Και δεν πήγαμε διακοπές για να δουλέψουμε, ώστε να μην έρθουμε στη ΔΕΘ, όπως σωστά αρκετοί και αρκετές επισημαίνουν, για να πάρουμε μέρος σε ένα χορό υποσχεσιολογιών, κούφια λόγια και ευχολόγια. Σας λέω ότι εμείς ερχόμαστε και πάλι στη ΔΕΘ και γνωρίζετε ότι και το καλοκαίρι ξαναήμουνα στη Θεσσαλονίκη, διότι καλές οι αξιολογικές κρίσεις και επιθετικοί προσδιορισμοί και η κολακία για την ύφη του Βορρά, αλλά σίγουρα σας ακούω από το πρωί μόνο για την κίνηση να μιλήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να δούμε πως πολλά λέγονται για την Μητρόπολη του Βορρά και λίγα γίνονται. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα που είναι το μισό αυτό που αναγγείλατε, διότι όλοι οι βουλευτές μας θα έχουν παράλληλες δράσεις. Δεν θα περιοριστούμε, ξέρετε, στο κλασικό η συνέντευξη τύπου μετά η ομιλία και να ξεκιθούμε στις ταβέρνες.
1: Ναι.
5: Και εννοείται για ποιους τα λέω αυτά. Και θέλουμε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θυμίσουμε ότι είμαστε επίμονα, σταθερά, αριστερά, στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευσης απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα funds. Και νομίζω ότι ήδη θα έχετε σχολιάσει στο ραδιόφωνο σας ότι δώσαμε ήδη ένα πρώτο δείγμα, πώς το λέτε νεότεροι, κάναμε ένα teaser, δώσαμε λοιπόν στη δημοσιότητα.
3: Του τι θα παρουσιάσετε.
5: Την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου.
1: Και να πάμε τώρα και στον πρόεδρο της Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα πάμε στον ίδιο βέβαια, αλλά θα πάμε στον συνάδελφο τον Βαγγέλη Στολάκη, τον οποίο ακούτε κάθε πρωί εδώ στον FM 100 στις 8 με 10, και ο Βαγγέλης παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει έτσι τα κυριότερα σημεία της. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
6: Καλησπέρα. Μία πολύ ωραία συνέντευξη τύπου, περισσότερο από 3,5 ώρες. Ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε σε 39 ερωτήσεις και προσπάθησε να καλύψει έτσι όλο το φάσμα των απορριών που υπήρχαν και γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σχετικά με το νέο πολιτικό του εγχείρημα. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για το πρόγραμμα, είπε, και για την κριτική την οποία έχει δεχθεί, είπε ότι από τις 14 φορές που έχει μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πρόσφατη ομιλία του ήταν η πιο αριστερή, η πιο δομημένη και η πιο τεκμηριωμένη ομιλία. Ενώ σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι προσπάθησαν να παραπλανήσουν με βάση αυτά τα οποία είπε πριν καν κατέβει από το βήμα της ομιλίας. ο κύριος Τσίπρας υπεραμείνθηκε των προτάσεων του κόμματός του, έκανε λόγο για ένα πρόγραμμα το οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ανέφερε ως η πολιτική κρίνεται στο σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς και ότι το σχέδιό του έχει αρχή, μέση και τέλος. Για την κριτική που δέχτηκε, είπε ότι στήθηκε ένας παραπλανητικός μηχανισμός, ότι ακόμα και οι υπουργοί έκαναν αναρτήσεις που θα γελούσαν και οι πρωτοετής φοιτητές, το έκαναν επίτηδες, δεν είναι αδαείς. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήρθε για να καλύψει ένα κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο λόγος της ύπαρξής της είναι η επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, ενώ ερωτώμενος για το τι θα κάνει εάν λάβει την δυνατότητα εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, ο ίδιος είπε ότι θα εξαντλήσει τις συνεννοήσεις με τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αν όμως το πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος και το κόμμα το παρουσίασαν. Επανήλθα γιατί δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα έκανε και την αυτοκριτική του λέγοντας ότι έχω κριθεί αυστηρά, αποχώρησα γιατί ποιητικά δεν θα ήμουν απέναντί σας αν δεν έβλεπα ότι υπάρχει αυτό το κενό. Τα δείγματα που έχουμε είναι αισιόδοξα, είπε ο κύριος Τσίπρας. Για τις υποκλοπές ρωτήθηκε επίσης ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος χρησιμοποιώντας μία φράση από την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι έφαγε τη σφαίρα για να σταθεί το αφεντικό, του ευχήθηκε ταχεία και καλή ανάρρωση. Μάλιστα είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μία υπόθεση η οποία στιγματίζει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, λέγοντας ότι η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι. Αν έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα έχουμε καμία διερεύνηση και καμία λογοδοσία. Σε ερώτηση για τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν τους θέλει, αν δεν τους θέλει, είπε ότι ήταν εξαρτής ξεκάθαρος. Είμαστε ανοιχτοί, δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες του κόμματος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι στο κόμμα του δεν θα δεχτούν βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα. Για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν είναι αντίπαλος, αλλά ανταγωνιστής. Σεβόμαστε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ενώ απάντησε και για τις πηγές χρηματοδότησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επίσης έχει δική γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι το κόμμα που στηρίζεται στις ενισχύσεις των φύλων των μελών και των στελεχών, μάλιστα προανήγγειλε δύο καινοτομίες στο επόμενο διάστημα. Σε πρώτη φάση θα δημοσιευτεί και το τελευταίο ευρώ που έχει εισρέψει στα ταμεία του κόμματος και σε δεύτερη φάση και μάλιστα άμεσα να δημιουργηθεί ένα application, μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνει crowdfunding για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, δηλώνοντας υπέρ της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ σε ερώτηση για τον Πάνο Καμένο είπε ότι τον χωρίζει με τον άλλο της συγκυβερνήτη του ιδεολογική και πολιτική άβεση.
1: Μάλιστα, έχει βάλει φουλ τις μηχανές η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποδομήσει από τη μία τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και να αντιπαραβάλει το δικό της οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη.
6: Αυτό ακριβώς. Κωνσταντίνε, άλλωστε ο κύριος Τσίπρας ήρθε ιδιαίτερα ευδιάθετος και με πρόθεση βέβαια να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι έχουν έρθει με άγριες διαθέσεις και ότι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο επέλεξε η συνέντευξη τύπου να δοθεί απόγευμα και όχι πρωί, μεσημεριανές ώρες, όπως συνηθίζεται στο περιθώριο της ΔΕΔ, για να υπάρχει χρόνος ώστε να δοθούν οι απαντήσεις οι οποίες χρειάζεται.
1: Και για το τραγούδι που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τα Δήμα Φεγγάρια, είχε και για εκεί μία απάντηση με το «Μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια», αν δεν κάνω λάθος.
6: Αφιέρωσε το «Μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια» του Μητσάκη, αναφερόμενο στην κριτική που δέχτηκε για την πατριωτική εισφορά και τη φορολόγηση του 1% των πιο ισχυρών οικονομικά Ελλήνων. Μάλιστα, είπε ότι δεν είναι σε θέση να μιλήσει για το ακριβές ποσό του 1%. Γι' αυτό βασική προϋπόθεση είναι να υπάρξει περιουσιολόγιο. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Τσίπρας πάντως παραμένει εδώ στο χώρο, συζητάμε τους δημοσιογράφους, αλλά και τα στελέχη του κόμματος, τα οποία βρέθηκαν σήμερα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, έξω από τον χώρο της αίθουσας της συνέντευξης τύπου. Υπήρξε έτσι ένας μπουφές προκειμένου να κεραστούν από τη ρηκρασία οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάλεψαν την συνέντευξη τύπου με τον κύριο Τσίπρα να συμμετέχει στα διάφορα πηγαδάκια.
1: Ωραία. Βαγγέλη Στολάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. γυρίσουμε και πάλι σελίδα εμείς, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στην έρευνα της PISA, η οποία δείχνει ότι ένα στους δύο Έλληνες μαθητές δεν μπορεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο και δεν μπορεί να κάνει και απλές μαθηματικές πράξεις. Την έρευνα αυτή σχολίασε ο πρόεδρος της πρώτης Ελμέν, Νίκος Αβραμίδης, που μίλησε το πρωί στον FM 100.
7: Όταν μπαίνουν τα παιδιά 25, 27, στον Εύωσμο 28 και 29 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα, πώς θα έχουμε πειραματική προσέγγιση στις φυσικές επιστήμες? Ας το αφήσουμε και αυτό, ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Όταν τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου καλούνται να δίνουν εξετάσεις, και μάλιστα το εθνικό πολιτήριο που έρχεται, θα είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό, γιατί θα είναι όλες οι εξετάσεις πανελλήνιου τύπου και όχι μόνο δύο θέματα τράπεζα θεμάτων και δύο από τον εκπαιδευτικό. Όταν λοιπόν γίνεται ένα εξεταστικό κέντρο, πώς τα παιδιά τελικά θα μάθουν πράγματα, θα αγαπήσουν αυτό το πράγμα, ενώ εμείς τους καλούμε απλά να δίνουν εξετάσεις?
1: Μάλιστα.
7: Το ίδιο πράγμα τι παρατηρούμε εδώ πέρα? Εγώ είμαι σε λύκειο και όλοι οι συνάδελφοι στα λύκεια. Ότι ήδη από την πρώτη λυκείου τα παιδιά έχουν προσανατολιστεί στο στόχο του πανεπιστημίου. Αρνούνται πεισματικά γιατί βλέπουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα, αν δεν σταθούν από την πρώτη λυκείου, να βρουν διέξοδο στο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι αυτονόμηση, να μην συνδέεται το λύκειο με το πανεπιστήμιο.
1: Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, είχαμε μια εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μια ανάρτηση, παύλα παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Λίνα Πέτκου θα μας πει περισσότερα.
8: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία είχε απευθυνθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια λειτουργίας ως απλό παθολογικό ιατρείο. Και γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο για να δούμε αν όντως είχε άδεια για να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις και θεραπείες. Και παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο, ώστε να μην διακινδυνεύουν στην υγεία τους.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, και φαίνεται ότι ο ρόλος του ιατρείου και του συγκεκριμένου γιατρού είναι κομβικό στην υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Θα συνεχίζουμε εμείς με άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο θέμα του περίφημου κουμπαρά για τα παιδιά έως 2 ετών. Ένα μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τον τραπεζικό επενδυτικό λογαριασμό, στον οποίο για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός για ένα παιδί που γεννιέται, υπάρχει μια αντίστοιχη συνεισφορά από το κράτος. Υπάρχει και ένα όριο, βέβαια, τα 1.200 ευρώ. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης.
9: Αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 και μετά. Έως 2 ετών δηλαδή. Είναι σήμερα έως 2 ετών. Κάθε ανήλικο τέκνο μπορεί να έχει ένα τέτοιο επενδυτικό λογαριασμό. Στο άνοιγμα του επενδυτικού λογαριασμού θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, προκειμένου να μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση. Δεν θα εφαρμόζονται συστηματικά υπερισσοκά κριτήρια στην περίμετρο των δικαιούχων. Είπαμε ότι η πολιτεία θα καταθέτει ποσό ίσο με το ποσό που καταβάλει ο γονέας, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως έως τη συγκύρωση του 18ου έτους ηλικίας του παιδιού. Το ανώτατο ποσό της κρατικής συνεισφοράς θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Mm-hmm. Σε 1.320 το 2032, σε 1.452 το 2037, στο ενδεχόμενο που ο λογαριασμός θα ανοίξει άμεσα. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ ετησίως, έτσι ώστε ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκτησης πλούτου, εισοδήματα από φοροδιαφυγή κτλ. Οι καταβολές θα μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε μήνα με τη μορφή της πάγιας εντολής ή όπως ο γονέας μπορεί. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει 90 ευρώ, τον άλλο μήνα μπορεί να βάλει 150 ευρώ. 150 ευρώ.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο θέμα της στέγης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, το θέμα το στεγαστικό. Στις αυξημένες τιμές των ενοικίων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσητών, Κώστας Γεωργάκος, που μίλησε το μεσημέρι στην εκπομπή Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
10: Πλέον δεν είναι θέμα να την αναλύσει κάποιος ειδικός ότι οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί. Το ξέρουμε όλοι και ιδιαίτερα οι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει τα παιδιά τους στη Θεσσαλονίκη, ναι, και αναζητούν ακίνητο.
11: Εντάξει.
10: Το καλό σε σχέση με το 2000 είναι ότι πλέον τα ακίνητα, τα περισσότερα είναι ανακαινισμένα. Και ένας μεγάλος αριθμός, γιατί πολλά ακίνητα βγήκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση που ήταν ιδιώτες,
11: ναι,
10: είναι και επιπλωμένα. Από εκεί και πέρα οι τιμές, αν με ρωτάτε και εμένα,
11: φυσικά,
10: και ως πολίτη και ως άνθρωπο της αγοράς, σας λέω ότι είναι υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Διότι έχουν αυξηθεί τα ενίκια, έχουν αυξηθεί η ενέργεια, έχει αυξηθεί η τροφή. Ο άλλος πώς θα τα βγάλει πέρα, είναι ένα ερώτημα.
11: Ναι, αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά το ποσό που καταβάλει για το ενίκιο, σε ποιες τιμές τώρα το βρίσκει? Δηλαδή, άλλοι φυσικά είναι στο ιστορικό κέντρο, αλλιώς θα είναι περιφερειακά, να το πω έτσι πολύ απλά. Η κλίμακα ποια είναι?
10: Χοντρικά είναι από 400 ευρώ, τώρα μιλάω για μια καψονιέρα, έτσι.
11: Ναι.
10: 400 ευρώ μέχρι 600 ευρώ και πολύ σπάνια 700.
11: Μάλιστα.
10: Αυτές είναι.
11: Υπάρχουν σπίτια, γιατί πολλές φορές σας έχω ακούσει και σας, κύριε Γεωργάκο, αλλά και πολλούς συναδέλφους σας και σε συνέδρια, ότι γενικώς λείπουν σπίτια από την αγορά. Συνεχίζει αυτό να υπάρχει?
10: Μα γι' αυτό και είναι υψηλές οι τιμές. Διότι αν υπήρχε πληθώρα ακινήτων στην αγορά, δεν θα υπήρχε θέμα. Οι φυσιολογικές τιμές, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου,
11: ναι,
10: με τους μισθούς που έχουμε και το οικονομικό βιωτικό επίπεδο του Έλληνα, θα έπρεπε να είναι 250 με μάξιμο 400.
11: Υπάρχουν κλειστά σπίτια αδιάθετα, να το πούμε έτσι, και αν είναι, πόσα θα υπολογίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη?
10: Βάσει στατιστικής υπηρεσίας, ναι, περίπου το 26-27% των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά.
1: Πάμε τώρα στο Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση πρωτοβουλειών γύρω από το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το OK Θες. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καινοτομίας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Κεντρικού Δήμου, τον κύριο Σπύρο Τζελέπη.
12: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, που είναι χρηματοδότηση εθελοντικών ομάδων και νέων ομάδων από 1.000 έως 4.000 ευρώ για να δημιουργήσουν την πρότασή τους και να την κάνουν πραγματικότητα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της πόλης σχετικά με το πράσινο, με το περιβάλλον. Όλα αυτό ξεκίνησε, μην ξεχνάμε, την παρουσία του Δημάρχου στο Bloomberg πριν 1,5-2 χρόνια, που η παρουσία του εκεί μας έχει βοηθήσει να είμαστε σε προγράμματα επιχορηγούμενα από το Bloomberg Philanthropy αυτή τη στιγμή, όπως το συγκεκριμένο, και επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία από τον Δήμαρχο και στο δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον, έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο για να δεχθούμε προτάσεις σχετικά με την αστική θερμίδα, θερμική νησίδα, δημιουργία πράσινων γειτονιών, κεντρική οικονομία, βιώσιμη κοινοτικότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, να έρθουν οι εθελοντικές ομάδες να κάνουν προτάσεις, έτσι ώστε θα επιλεχθούν 8 προτάσεις
3: συνολικά
12: από τις προτινόμενες. Υπάρχει μια επιτροπή, η οποία επιτροπή βάσει της θεματολογίας και της πρότασης θα επιλεχθούν αυτές οι ομάδες για να τις υλοποιήσουν έως τον Απρίλιο.
1: Και από το Δήμο Θεσσαλονίκης να πάμε στον κοντινό Δήμο Χαλκιδόνας, ο οποίος μάλλον αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις ανεξέλεγκτες χωματερές. Αυτό τουλάχιστον λέει ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας Σταύρος Αναγνωστόπουλος, που και αυτός μίλησε σήμερα το πρωί στον FM 100.
13: Είναι μια μάχη που δίνεται καθημερινά, βλέπετε και το βλέπετε παντού.
11: Έχει να κάνει με τα σκουπίδια, τη διαχείρισή τους, αλλά και ποιος πετάει πού.
13: Δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων, στην οποία υπάρχει μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τον Δήμο, με την αποκομιδή σε καθημερινή βάση, με το πλήσιμο των γκάδων, με τις καθαριότητες στους κοινόχρησους χώρους. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα που έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε πολλά βήματα μπροστά. Υπάρχει όμως το θέμα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών, που κυρίως προέρχονται από επαγγελματικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, και όσο πιο κοντά είμαστε σε τέτοιες είδους δραστηριότητες, τόσο μεγαλύτερη όχληση υφίστανται αυτές τις περιοχές. Το βλέπετε άλλωστε και στα πέδη της Θεσσαλονίκης, της βιομηχανικής περιοχής. Όσο πιο κοντά είμαστε, ξαναλέω, σε τέτοιες δραστηριότητες, τόσο μεγαλύτερη όχληση δεχόμαστε. Δυστυχώς είναι μια μάχη την οποία δεν μπορούμε να την δώσουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης όλων αυτών των χώρων. Μιλάμε για μια έκταση Δήμου 400.000 στρεμάτων.
11: Ναι.
13: Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας, στο να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα.
1: Και να βγούμε εκτός συνόρων τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και πώς τη σχολιάζει ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Εφερτζής.
14: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το δίλημα προφανώς παραβιάζει την αίσθηση που πρέπει να έχει κανένας της κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία ξεκινάει ακριβώς από το αδιέξοδο το πολιτικό που έχει δημιουργηθεί λόγω των ασκούμενων πολιτικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο παρακάμπτει το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, με αποτέλεσμα όμως, εκείνο που βλέπω, είναι να μην γίνει και το πρόβλημα το στρατηγικό της δημοκρατίας. Διότι η θέση αυτού του διλήμματος αρχίζει να λειτουργεί αντίστροφα, να επιφέρει τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελέσματα, ακριβώς πρώτον διότι η κοινωνική ψυχολογία δεν πολύ σηκώνει αυτού του είδους τις εκβιασμούς, και δεύτερον διότι δείχνει η θέση αυτού του διλήμματος το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων, τουλάχιστον των κυβερνώντων, τι ακριβώς συμβαίνει στους κόλπους της κοινωνίας. Και δεν είναι τυχαίο, δεν προβληματίστηκαν καν για το γεγονός ότι όταν τέθηκε αυτό το δίλημα δημοσκοπικά, υπήρξε μια σχετική έστω πλειοψηφία της κοινής γνώμης που είπε μεταξύ Μητσοτάκη και Χάους, προτιμάω το Χάους. Αυτό λοιπόν, σαν να μην υπήρξε ως δημοσκοπική καταγραφή, παρακάμφθηκε εντελώς από πλευράς του επιτελείου του κυβερνώντος κόμματος και συνεχίζει να επανέρχεται θέτοντας με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενδεικτικός της αγωνίας που διακατέχει το κυβερνητικό κόμμα να θέτει παρόμοια διλήμματα. Με χαρακτηριστική την αντίδραση του Φλωρίδη σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο να μπουν οι Τούρκοι διότι δεν θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός το Μητσοτάκη. Μιλάμε για παραλογισμό ακραίο και εν συνεχεία αναρωτιόμαστε γιατί η ακροδεξιά θριαμβεύει σε όλη την Ευρώπη.

0: Και είναι ώρα για αθλητική ενημέρωση. Όλα τα τελευταία νέα. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ημέρα Champions League σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Είναι σε εξέλιξη στα τελευταία λεπτά δύο παιχνίδια. Η Μπαρτσελώνα οδηγείται σε μια ευρία νίκη επί της Φέγγενορντ με 5-1. Η Στουτγκάρδη κερδίζει με 3-1 την Vikings, την νορβηγική Viking, ενώ στις 10 σε λίγα λεπτά θα αρχίσουν τα παιχνίδια Liverpool, Αθλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava και Sporting Galatasaray. Το Νάπολη, Arsenal βέβαια έχει ελληνικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που στην Arsenal θα παίξει βασικός ο Χρήστος Τζόλης. Είναι βασικό ατού της Arsenal από την πρώτη μέρα που πήρε μεταγραφή στους κανονιέρδες. Είναι τελικά τα αποτελέσματα που ανέφερα στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο. Στο εσωτερικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα την άλλη μία μεταγραφή. Η τελευταία προσθήκη μεταγραφική είναι ο 29χρονος Κροάτης Κριστιαν Γιάκιτς, αμυντικός χαφ, ο οποίος έκανε για την πρώτη προπόνηση με την Μετασπρόμαυρα σήμερα στη Νέα Μεσημβρία. Γνώρισε τον Αλέσιο Λύση και τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε στη διάθεση του Ιταλού προπονητή για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα, όπου ο έτερος με αποκτηθείς, ο Βραζιλιάνος στόπερο Γιώργο Κώστα, θεωρείται δεδομένο θα πάρει φανέλα βασικός παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη, καθώς λόγω των απουσιών του τραυματία Χατζηδιάκου και του τιμωρημένου Ελεστόντο δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις πλην του νεαρού αλλά άπειρου Μπαταούλα, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στο ντέρμπι, έκανε ντεμπούτο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Άρκα και θεωρούνταν ως μια κίνηση πολύ υψηλού κινδύνου να παίξει σε δεύτερο σερί ντέρμπι και μάλιστα σε μια τόσο ευαίσθητη θέση όπως είναι το κέντρο της άμυνας. Όσον αφορά τον Άρη, έχει αγώνα κυπέλου, προηγείται ο αγώνας κυπέλου για τον Άρη. Αύριο στο Θεόδωρος Κολοκουτρώνης στην Τρίπολη αντιμετωπίζει τον Αστέρα σε 6 παρατέταρτο η Σέντρα και με το βλέμμα και στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να παρατάξει μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές, ένα σχήμα το οποίο θα το φρεσκάρει εν όψη του ντέρμπι της Τούμπας. Κωνσταντίνε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Σάγκη μου και εσένα. Να δούμε τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, αύριο περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, με εντάσεις ως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και έπειτα θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωσης. Μείνετε στον FM 100 στις 10 ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. Καλό σας βράδυ.

φωτάκια, τα μένα λαμπάκια, με γράφει την πάφου το τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει κοντά σου με

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις προσπάθειες ανάνυψης από τους γιατρούς κατέληξε. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών με τη συνδρομή της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Ο παθολόγος της ιδιωτικής κλινικής, όπου είχε μεταφερθεί, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή, έχει προσαχθεί και καταθέτει. Παρέμβαση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έκανε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκη είχε άδεια λειτουργίας ως απλό παθολογικό ιατρείο και γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την 21χρονη, τη σοβαρότερα τραυματισμένη από τις 4 γυναίκες στο τροχαίο με τα 2 λεωφορεία στη Νεάπολη. Η νεαρή γυναίκα εξήλθε από το χειρουργείο έπειτα από επέμβαση 3,5 ώρων και πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, ενώ εξιτήριο έλαβαν οι 50χρονοι και οι 17χρονοι. Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τη ΔΕΘ το σχέδιο του νέου κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός επανέλαβε τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, κάνοντας λόγο για καρτέλ στην αγορά και παράλληλα έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο τη στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προβάδισμα 14,6 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα αγγίζει το 30,6%, η Ελλάς βρίσκεται στο 16%, ενώ το Πασόκ ακολουθεί με 12,8%. Το 44,6% των πολιτών θεωρεί κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ την ίδια ώρα το 51,2% εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Ιστορική στιγμή για τη χώρα μας στο Παρίσι, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παρουσιάζοντας τον Αδριανό Γκολεμή μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική σημαία θα βρεθεί σύντομα στο διάστημα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τους νέους επιστήμονες. Παράλληλα, υπογράμμισε την αλματώδη ανάπτυξη της Ελλάδας στον τομέα, σημειώνοντας ότι διαθέτουμε πλέον 18 δορυφόρους ετροχιά. Στο Μέγαρο των Ηλυσίων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη μετάβαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, καθώς σύμφωνα με τον Νορβηγό Πρωθυπουργό, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό Πρόεδρο παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόουν κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία. Ο Στέρε δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση του ντρόουν ή την απόσταση από το αεροσκάφος. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Έθριος με τοπικές συννεφιές και μπόρες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά, ασθενής άνεμη, με το θερμόμετρο να δείχνει από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

ώρες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς για μένα.

0: Είναι το βλέμμα του ασαφές και λίγο ενιγματικό. Το χιούμορ του και το αξάντο μουστάκι, αχ δεν μπορώ, λιποθυμώ.
1: Το άτομο είναι σύμφορα, είναι σωστή καταστροφή. Τον ύπνο μας έχουμε χάσει,

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

θα γλεντήσω, θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου, μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

Ξεκίναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο